0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ελπίδα Παπουτσή, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:05 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, και όπως σας υποσχέθηκα, μία μικρή αναφορά στην ξεχωριστή Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. Θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής την Μπέμπα Μπλάνς, το πραγματικό όνομα Αγγελική Κωνσταντοπούλου. Γεννήθηκε στην Αθήνα 21 Ιουνίου του 1944, ενώ έφυγε από τη ζωή 7 Σεπτεμβρίου του 2017. Ενώ για την αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο το μουσικό και ερευνητή Νίκο Βουλανά, με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου του Σωκράτης Θεοδωρίδης, ο εργάτης του Πάλκου, 50 χρόνια στη νύχτα της Θεσσαλονίκης με τον μπουζούκι του, και πολύ γνωστός και από το δίδυμο ο Θεοδωρίδης με τον Καμπουρέλο. Θα τα πούμε όλα αυτά στην αυριανή εκπομπή. Προς το παρόν, Μπέμπα Μπλάνς, πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι και από την ομώνυμη ταινία μιας πεντάρας νιάτα του Κλέρχου.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Αλέκα, καλό μεσημέρι Σαββάτου, στη Σωτήρα Παλίαρτο, στο Δημήτρη που μας ακούει αυτή τη φορά από την όμορφη Σύφνο, στη Βάσο, επίσης τον Νίκο, στον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα, να μην ξεχάσω τον Γιώργο από την Χαλκιδική. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Και εμείς μόλις ακούσαμε ακόμη μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα με την Πέμπα Μπλάνς, φυσικά Χαράλαμπος Βασιλιάδης και Νίκος Βελιώτης εδώ στους στίχους. Η Πέμπα Μπλάνς κατά κόσμων Αγγελική Κωνσταντοπούλου ήταν, όπως είπαμε, τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού και περιστασιακή ηθοποιός. Χαρακτηριστικό της ευελούδινη φωνή, ενώ είχε αποκτήσει τον τίτλο της μοιραίας ντίβας και οι εμφανίσεις της κάθε άλλο παρά παρατήρητες περνούσαν. Ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακή γυναίκα. Η Πέμπα Μπλάνς γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1944 στην Αθήνα. Πρωτοεμφανίστηκε στο Πάλκο το 1964 ερμηνεύοντας το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Καλώς όρισες βρε Γιώργη». Με το εκρηκτικό της ταπεραμέντο τροφοδότησε την έμπνευση μεγάλων δημιουργών όπως το αγαπημένο της Γιώργου Ζαμπέτα που την αποκαλούσε Μπεμπέκα Βελούδο. Να ακούσουμε το τραγούδι «Καλώς όρισες βρε Γιώργη».

Ακόμη ένα τραγούδι εδώ του Γιώργου Ζαμπέτα και του Χαραλαμπού Βασιλιάδη με την Μπέμπα Μπλάνς και Σούρουπο Ξημερώματα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ανδριάνα που μας γράφει από τα Άνω Λιώσια και μέσα από την εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, όπως επίσης και το Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη, μια φωνή που μένει ανεξίτηλη και ένας έρωτας. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν και στο Χάρη από την Κοζάνη, ενώ εμείς συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο sansimera.gr και από ένα άθρο σχετικά με την Μπέμπα Μπλάνς. Πέρασε στο πάνθρωνο του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύοντας το 1966 τα τραγούδια «Μιας πεντέρας νιάτα» και «Το καράβι» του Γιώργου Ζαμπέτα. Τα ακούσαμε εμείς αυτά τα τραγούδια, ενώ είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τη Μαρινέλα, το Στράτο Διονυσίου, το Γιάννη Πουλόπουλο και σημαντικούς συνθέτες όπως ο Γιώργος Μητσάκης, ο Γιάννης Καραμπεσίνης και ο Γιάννης Σπανός. Ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού θα ακούσουμε εμείς για την συνέχεια και πήρες λάθος μονοπάτι.

Ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, η Μπέμπα Μπλάντς εδώ μαζί με τον Μανώλη Καναρίδη στα δεύτερα φωνητικά και μόλις ακούσαμε την Ξενιτιά. Δύο τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη για τη συνέχεια, για την αρχή, τον Μπάρμπα Θωμά.

Και πολύ όμορφη διασκευή εδώ με τον Γιώργο Μητσάκη στο τραγούδι του «Το φτωχό κοπολογάκι» με την Μπέμπα Μπλάντς. Γνωστή ιστορία, την έχουμε διαβάσει αρκετές φορές από την αυτοβιογραφία του Γιώργου Μητσάκη που είχε αγοράσει αυτό το κομπολόι από το Μινιόν, ένα μικρό περίπτερο. Ήταν τρύπια η τσέπη του, το έχασε και έγραψε αυτό το τραγούδι. Παραμένουμε στο Γιώργο Μητσάκη για να ακούσουμε την Μπέμπα Μπλάντς μαζί με τον Θεόδωρο Κανακάρη. Και βήμα-βήμα αναστενάζω.

Η Μπέμπα Μπλάντ στη δεκαετία του 60 εμφανίστηκε σε κινηματογραφικές ταινίες όπου κυρίως τραγουδούσε. Έκραψα πικρά για σένα το 1964, καλώς ήλθε το δολάριο. Το 1967 σηκωχώρεψε σιρτάκι, επίσης το 67 και άλλες. Στο θέατρο συμμετείχε στο έργο «Πεθαίνω σαν χώρα» του Δημήτρη Δημητριάδη σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού που παρουσιάστηκε το 2007 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Ένα νητό αγάπη σε αυτό το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία «Καλώς ήλθε το δολάριο». Εμείς το ακούσαμε εδώ από την Μπέμπα Μπλάνς, του Γιάννη Σπανού και του Αλέκου Σακελάρου. Θα παραμείνουμε στο Γιάννη Σπανό. Η στίχη εδώ στο τραγούδι του Κώστα Κοτούλα, Μπέμπα Μπλάνς φυσικά, και «Μετράω κάθε στεναγμό».

Κλάψε σήμερα καρδιά μου, η Πέπα Μπλάνς εδώ στο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Η Πέπα Μπλάνς έζησε μια ζωή μοιραία. Φορούσε προκλητικά ρούχα, ενώ κυκλοφορούσε κάποτε με μια λευκή πόντια και παρέλει η Αθήνα ολόκληρη στο πέρασμά της. Πάντα δημιουργούσε σκάνδαλα χωρίς να το θέλει. Έκανε 3 γάμους, από το τελευταίο της απέκτησε και τη μοναχοκόρη της, ενώ παντεύτηκε στην Αμερική τον βασιλιά τον Τζουκ Μπόξ. Εκεί τραγουδούσε και γινόταν χαμός από τους ερωτευμένους άντρες. Εκρηκτική προσωπικότητα αλλά και σκηνική παρουσία η Μπέμπα Μπλάνς. Να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, πολύ αγαπημένο αυτό και όχι τόσο γνωστό, Ποτέ, Ποτέ, Ποτέ, το 1961.

Ταβερνιάρη μη σε νοιάζει, ένα τραγούδι του Γιάννη Αντωνόπουλου, ενώ στο Μπουζούκι ο εκπληκτικός Γιάννης Παλαιολόγου εδώ με την Μπέμπα Μπλάνς φυσικά. Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Στη δεύτερη ώρα μια πολύ μικρή αναφορά στην εξαιρετική Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια Αγγελική Κωνσταντοπούλου ή αλλιώς Μπέμπα Μπλανς, που έφυγε από τη ζωή 7 Σεπτεμβρίου του 2017, ενώ γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1944 σε δρόμους λαϊκούς. Πάντοτε Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ελπίδα Παπουτσή, στη ρύθμιση του ήχου. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι. Είναι του Στράτου Καμενίδη και Κράτα τον πόνο σου σφιχτά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

«Ακουαρέλα της Βραζιλίας». Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1939 από τον Άρη Μπαρόζο. Το ακούμε από την Γκάλ Κώστα, μία από τις σημαντικότερες βραζιλιάνες ερμηνεύτριες. Μια οδή στο πολύχρωμο μοσαϊκό ανθρώπων και πολιτισμών που γέννησε τη Βραζιλία και έγινε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Ένας ανεπίσημος ύμνος της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής που λίγες μέρες πριν γιόρτασε την επέτειο της ανεξαρτησίας της. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 1822. Μαζί θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο από το 1500 μέχρι και σήμερα. Θα μάθουμε για την άφιξη των Πορτογάλων και τους αυτόχθονους πληθυσμούς, για τη μαζική μεταφορά σκλάβων από την Αφρική και τα εκατομμύρια μεταναστών από την Ευρώπη και όχι μόνο. Θα δούμε πώς απέκτησε την ανεξαρτησία της, αλλά και τις πολιτιακές εναλλαγές από τη μοναρχία στη δημοκρατία, τα διδακτορικά καθεστώτα. Θα εστιάσουμε στη σύγχρονη Βραζιλία με τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Θα μιλήσουμε για την κουλτούρα, αλλά και τα στερεότυπα, για τη μουσική, το χορό, το ποδόσφαιρο και τι αποτελεί τελικά την βραζιλιάνικη ταυτότητα.

0: συνόδοιπόροι μας, δύο καθηγητές που ζουν και εργάζονται στη Βραζιλία. Ο συνταγματολόγος Δημήτρης Δημούλης, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Ζετούλιο Βάργκα στο Σάο Πάολο, και η Σοράγια Γκασπαρέτο Λουνάρντι, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης είναι με τον Δημήτρη Δημούλη στα ελληνικά. Η Σοράγια Λουνάρντι παρεμβαίνει στα πορτογαλικά. Οι απαντήσεις της αποδίδονται στα ελληνικά από την συνάδελφο, εκφωνήτρια της ΕΡΤ, Μαρία Καραγιαννάκη, και την ευχαριστούμε πολύ. Τα περισσότερα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι επιλογές των καλεσμένων μας. Σοράγια και Δημήτρη, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας. You are very welcome to our studio here in the public radio of Greece in Athens.
1: Thank you so much, Marilena, for the invitation. To me, it's an honor and a pleasure to stay with you here today.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να τα πούμε αναλυτικά για ένα θέμα που πάνω κάτω γνωρίζω.
0: Πρώτα θέλω να σε ρωτήσω, πώς βρέθηκες να διδάσκεις στη Βραζιλία?
2: Εγώ έχω σπουδάσει νομικά κατά βάση σε διάφορες χώρες, ξεκινώντας από την Ελλάδα, και το δίκαιο, παρότι φαίνεται ένα πολύ εθνικό φαινόμενο, στην ουσία είναι ένα διεθνές φαινόμενο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιρροές της νομοθεσίας από τη μια χώρα στην άλλη, πολλά δάνεια, πολλές μιμήσεις, οπότε το να διδάξεις νομικά στις περισσότερες χώρες του κόσμου δεν έχει μεγάλη δυσκολία, γιατί οι έννοιες και οι ρυθμίσεις είναι παρόμοιες. Άρα πάντα είχα αυτό το ενδιαφέρον. Για προσωπικούς λόγους βρέθηκα στη Βραζιλία, αλλά και μετά άρχισα να διδάσκω σε πανεπιστήμια της Βραζιλίας, με αυτό που σου λέω, το ενδιαφέρον πάντα να βλέπω μια διεθνή διάσταση και πώς πράγματα που φαίνονται εθνικά και παγιωμένα, στην ουσία υπάρχει μεγάλος διάλογος και μεγάλη διεθνή συνεργασία και αλληλεπίδραση.
0: Μαζί σου θέλω να δούμε, να διατρέξουμε την ιστορία της Βραζιλίας, μιας χώρας για την οποία δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Πριν πάνε οι Ευρωπαίοι, ποιοι ζούσαν?
2: Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, τα πολύ γενικά που μπορεί κάποιος να τα δει και σε μια ιστορία της Βραζιλίας, εγώ πριν την εκπομπή έκανα μια έρευνα. Στα ελληνικά δεν υπάρχει καμία καλή ιστορία της Βραζιλίας, αλλά στα αγγλικά θα βρεις εκατοντάδες βιβλία που το παρουσιάζουν. Οι Πορτογάλοι φτάνουν για πρώτη φορά το 1500. Για καμιά τριανταριά χρόνια δεν έχουν μια σημαντική παρουσία, αλλά από το 1530 αρχίζουν να στέλνουν μαζικά στρατιώτες ή καταδίκους ή άλλους που θέλουν να εγκατασταθούν εκεί πέρα, και αρχίζουν να κατακτούν τα παράλια της Βραζιλίας. Αυτό που λέμε σήμερα Βραζιλία είναι μια χώρα που έχει την έκρηξη ολόκληρης της Ευρώπης. Πληθυσμό 210 εκατομμύρια σήμερα, δεν είναι όσα της Ευρώπης ο πληθυσμός, αλλά και πάλι είναι μια χώρα πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη. Λοιπόν, να σκεφτούμε το εξής, ότι το 1500-1530 που οι Πορτογάλοι κατακτούν τα παράλια του βορρά της Βραζιλίας, βρίσκουν Ινδιάνους οι οποίοι κατά τύχη είναι κοντά στα παράλια, και αρχίζει με αυτή την έννοια μια αλληλεπίδραση των Ινδιάνων και των Πορτογάλων. Αν με ρωτήσεις πώς είναι οι Ινδιάνοι, κανένας δεν ξέρει ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι υπολογισμοί ότι είναι 1 με 2 εκατομμύρια. Αυτοί που οι Πορτογάλοι καταγράψανε που τους συναντήσαν ήταν περίπου 70.000. Άρα μιλάμε για μια χώρα με την έκταση της Ευρώπης που ξεκινάει το 1530 έχοντας 100.000 κατοίκους. Άρα έχουμε αυτή την αρχή της Βραζιλίας. Στην ουσία λοιπόν, ίσως στο εσωτερικό της χώρας, που σιγά σιγά οι Πορτογάλοι θα τους βρουν, υπάρχουν κάποιοι Ινδιάνοι, αλλά είναι μια μικρή πόλη και αρχίζει ο αποικισμός με την κυριολεκτική έννοια, ότι πρέπει να χτιστεί το πρώτο σπίτι, να γίνει ένας χώρος για να μαγειρεύεις. Υπάρχουν και κάτι έτσι εθνικιστικές απεικονίσεις, η πρώτη λειτουργία από τον καθολικό επίσκοπο στην παραλία. Και άρα είναι μια χώρα που ουσιαστικά χτίζεται από το τίποτα, γιατί η ηθαγενή αντιμετωπίζονται, όπως πολύ καλά ξέρουμε, από τους Πορτογάλους σαν εχθροί, σαν δυνητικοί εργαζόμενοι, σκλάβοι, και οι περισσότεροι θα εξολοθρευτούν σε σημείο που ουσιαστικά σήμερα στη Βραζιλία οι ηθαγενείς δεν είναι παραπάνω από 70-80.000. Άρα χτίζεται μια χώρα όπου οι Ευρωπαίοι σκέφτονται τι να κάνουμε, πώς να οργανώσουμε την παραγωγή, πώς να βρούμε πολύτιμα μέταλλα κτλ. Άρα είναι μια χώρα που με κάποιο τρόπο το 1500, που για την Ευρώπη είναι πολύ αργά κατά κάποιο τρόπο, ξεκινάει από το 0. Με αυτή την έννοια ότι ο πολιτισμός των Ιθαγενών δεν ενδιαφέρει, είναι απλά μια πρώτη ύλη για να τους χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε.
3: As 13 caravelas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, saíram de Lisboa. A música do dia se chama A Caravela, de Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi.

0: Você ouviu A Caravela, de Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi, com Danilo Caymmi. No dia 9 de março de 1500.
1: A Caravela. Com Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi. Είναι ένα ερωτικό τραγούδι που χρησιμοποιεί την καραβέλα που σημαίνει ιστιοφόρο και το ταξίδι στη θάλασσα μεταφορικά. Αφήνω πίσω τα παλιά και ανοίγω πανιά για να ανακαλύψω μια νέα αγάπη. Το ακούσαμε μέσα σε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του ραδιοφώνου της Βουλής της Βραζιλίας, αφιερωμένη στην επέτειο της αναχώρησης του Πέδρο Αλβάρες Καμπράλ από τη Λισαβόνα το 1500 για εξερευνητικό ταξίδι. Ο Καμπράλ έφυγε στις 9 Μαρτίου με στόλο που αποτελούνταν από 13 καραβέλες. Ο επίσημος προορισμός ήταν η Ινδία. Όμως μόλις 44 ημέρες αργότερα, στις 22 Απριλίου του 1500, είδαν στεριά και έτσι αποβιβάστηκαν στη Βραζιλία. Αναρωτιέμαι πώς και ανακάλυψαν οι Πορτογάλοι τη Βραζιλία και όχι οι Ισπανοί, όπως την υπόλοιπη Λατινική Αμερική.
2: Εκείνη την εποχή αυτό που συζητιέται είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις, οι μετέπειτα αποικιακές της Ευρώπης, οργανώνουν ταξίδια. Κάποιοι κατεβαίνουν προς τα πάνω, κάποιοι προς τα κάτω, αλλά για κάποιο λόγο ένα πορτογαλικό καράβι φτάνει στη Βραζιλία και μετά στέλνει τα νέα ότι εδώ υπάρχει θάλασσα, έχουμε ψάρια, έχει κάπως έφορη χώρα. Πολλοί από αυτούς τους Πορτογάλους φυσικά πεθαίνουν από τσιμπήματα εντόμων, από άγρια θηρία. Λίγο μετά τους Πορτογάλους φτάνουν και Γάλλοι με καράβια με τον ίδιο τρόπο στο Ρίο Ντε Ζανέιρο πιο κάτω. Οι Πορτογάλοι φτάσανε εκεί που σήμερα είναι το κράτος της Μπαΐα. Οι Γάλλοι φτάνουν πιο κάτω στο Ρίο. 1600 έρχονται και οι Ολλανδοί που κατακτούν ένα τμήμα της Βραζιλίας για καμιά τριανταριά χρόνια. Άρα προφανώς αυτό που σήμερα λέμε Βραζιλία δεν υπήρχε. Άρα ήταν μια τεράστια παραλία 4.000 χιλιόμετρα όπου διάφοροι άνθρωποι πάνε, βλέπουν ένα ωραίο λιμανάκι, βλέπουν κάποια εγκατάσταση και μένουν εκεί πέρα. Άρα από ό,τι ξέρω δεν υπήρξε κάποιο σχέδιο. Αρχικά ποιος θα πάει πού. Οι Ισπανοί ήταν, όπως γνωρίζουμε, πιο δραστήριοι αλλά στο νότιο ημισφαίριο, αλλά οι Πορτογάλοι φτάσανε εκεί πέρα και τους άρεσε.
1: Και μετά?
2: Μετά υπάρχουν τρία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι οι Πορτογάλοι καταλαβαίνουν, οι αποικιοκράτες και οι υπόλοιποι, οι Ολλανδοί λίγο, αλλά κυρίως οι Πορτογάλοι που το παίρνουν πιο πολύ στα ζεστά με υποστήριξη του βασιλιά τους με χρηματοδοτήσεις, ότι υπάρχει μια τεράστια ενδοχώρα. Άρα η λογική είναι να βλέπουν από τα παράλια μια ζούγκλα με άγρια θηρία, ηθαγενείς οπλισμένους με τόξα και ό,τι άλλο, με πολλά φίδια, φανταστούμε, μια τελείως παρθένα κατάσταση που η Βραζιλία ουσιαστικά ολόκληρη ήταν ζούγκλα. Το πρώτο που σκέπτονται, που είναι η πρώτη κίνηση, είναι από τα παράλια να πάμε προς το εσωτερικό. Μήπως βρούμε, όπως έλεγα, πολύτιμα μέταλλα, διαμάντια, χρυσάφι, κάποιες έφορες εκτάσεις. Ορισμένοι ιεραπόστολοι κυρίως που γράφουν λένε μήπως υπάρχουν και κάποιος πολιτισμός, κάποια πόλη. Οπότε προχωρούν, και εδώ οι ηθαγενείς έχουν μια σημασία, γιατί δεν είναι μόνο ότι γίνονται δούλοι για να εργάζονται, να προσφέρουν υπηρεσίες οικιακού τύπου ή να καλλιεργούν, αλλά και ως οδηγοί, διότι αυτοί γνωρίζουν και άρα ορισμένοι με κάποια ανταλλάγματα τους λένε θα πάμε από εδώ, εδώ είναι το ποτάμι τάδε. Οπότε σκεφτούμε, αν κοιτάξει κάποιος το χάρτη καθώς μας ακούει από τα παράλια της Βραζιλίας, πώς να κατακτηθεί μια χώρα που, όπως έλεγα, έχει την έκταση της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κίνηση. Να βρούμε, να πάρουμε ό,τι έχει κάτω από τη γη, να κόψουμε τα δέντρα, να καλλιεργήσουμε, να βρούμε δούλους, και είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο είναι η μαζική, οργανωμένη και η δεχθής εισαγωγή σκλάβων από την Αφρική, που ουσιαστικά με βάση τους υπολογισμούς δεν είναι ακριβώς, από το 1600 περίπου μέχρι την κατάργηση της δουλείας στα μέσα του 19ου αιώνα, που είναι μια από τις τελευταίες χώρες, είναι μια άλλη ιστορία αυτή, φτάνουν περίπου 5 εκατομμύρια σκλάβοι από την Αφρική. Άρα μια δουλεία μαζική, αυτό που έλεγα, μια χώρα που έχει 100.000, έρχονται και άλλοι από την Πορτογαλία, ορισμένοι από την Ισπανία, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, αλλά η ιδέα είναι να εισάγουμε κυριολεκτικά, να φέρουμε ανθρώπους από την Αφρική. Άρα στο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Βραζιλίας είναι οι μαύροι, οι οποίοι ήρθαν με τις γνωστές συνθήκες, πεθαίνοντας καθοδόν, βασανιστήρια, με δυσκολία να προσαρμοστούν στο κλίμα. Άρα είναι μια χώρα η οποία βιαίως αποκτά έναν πληθυσμό που είναι μαύροι της Αφρικής, οι οποίοι μιλάνε άλλη γλώσσα, έχουν άλλη θρησκεία, αλλά οι Πορτογάλοι τους αναγκάζουν να ενσωματωθούν. Άρα αυτή είναι η δεύτερη κίνηση. Και η τρίτη κίνηση που μπορούμε να την πούμε μετά είναι η αντιπαλότητα που ήδη το ανέφερες με τους Ισπανούς, που τελειώνει η πορτογαλική αποικία και που αρχίζει η ισπανική αποικία, που υπάρχει ένα ζήτημα για εκατοντάδες χρόνια, θα έχουν μια διαμαρτυρία. Άρα η Βραζιλία σχηματικά γίνεται έτσι, να προχωρήσει προς το εσωτερικό, να βρούνε κάτι, να φέρουν πληθυσμό από την Αφρική με τους γνωστούς τρόπους υποδούλωσης για να δουλέψει η χώρα και να βρούνε ένα όριο με τους Ισπανούς μέχρι που ο Πορτογάλος βασιλιάς θα μπορεί να έχει την κυριαρχία του.
1: Αυτό που λες για τους μαύρους, για τους σκλάβους, έχει διαφορά από άλλες χώρες που επίσης εισάγουν σκλάβους, δηλαδή τους θέλουν και για να κατοικήσουν και όχι μόνο για να δουλέψουν, να τα κάνουν και τα δύο τέλος πάντων.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που σου έλεγα, 5 εκατομμύρια σκλάβων στη Βραζιλία, αυτή τη στιγμή με βάση τις στατιστικές, οι θεωρούμενοι μαύροι, που δεν είναι ακριβώς μαύροι όπως θα δούμε με χρωματικά μαύροι της Αφρικής, γιατί υπήρξαν ενδογαμίες προφανώς και με ηθαγενείς, με Πορτογάλους, αλλά άνθρωποι που είναι όντως οι απόγονοι των σκλάβων, σήμερα είναι 55% της Βραζιλίας. Άρα είναι μια χώρα ουσιαστικά μαύρη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Στις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η ιστορία είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. Είναι 20 χώρες. Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον, ότι στη Λατινική Αμερική οι μισοί μιλάνε πορτογαλικά και είναι της πορτογαλικής αποικίας, οι άλλοι μισοί που είναι οι Ισπανοί είναι χωρισμένοι σε περίπου 19-20 χώρες. Άρα έχουν μια διαφορά τοπική πολύ σημαντική. Λοιπόν, οι Πορτογάλοι εισήγαγαν σκλάβους και όπως είχαν μια τεράστια έκταση, αυτό ήταν μια βασική επιλογή τους. Στην Ισπανική Λατινική Αμερική υπάρχουν χώρες όπως η Κολομβία, η Κούβα, που υπήρχε για λόγους, όπως έλεγες πριν, για να χρησιμοποιηθούν για καλλιέργειες, κλασικά ζαχαροκάλαμου, μετά καφέ αργότερα, εισαγωγή μαύρων, αλλά και για να υπάρξει ένας πληθυσμός για αναπαραγωγή, διότι θα κάνουν παιδιά και θα έχουμε μια αύξηση πληθυσμού σημαντική. Άρα η λογική είναι διότι φέρνουμε ανθρώπους από την Αφρική, δουλεύουν, οργανώνουμε κάπως μια αγροτική οικονομία με εξαγωγή προϊόντων και αυτοί θα κάνουν πάρα πολλά παιδιά και η χώρα θα υπάρξει εργατικό δυναμικό με βάση αυτή τη γραμμή του ρατσισμού που σήμερα υπάρχει, ότι είσαι ή άσπρος ή μαύρος, ή Ευρωπαίος ή Αφρικάνος. Και οι Ιθαγενείς, όπως λέγαμε, έχουν εξοντωθεί ή αφομοιώνονται κατά κάποιο τρόπο. Άρα ουσιαστικά η Βραζιλία είναι μια, θα έλεγα, μαύρη χώρα και μια νέα Πορτογαλία. Αυτή είναι η βασική ιδέα πολιτιστικά που το βλέπεις μέχρι και σήμερα στα χρώματα του δέρματος των ανθρώπων.
3: Pode dizer, eu sou o pai de Chico César. E Chico César, a minha esposa, esta senhora aqui, é a mãe de Chico César.
4: Eita, Chico César toda a vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho.
5: Essa é a nossa família, a família de Chico César.

0: Μάμα Άφρικα του Σίκο Σέζαρ κυκλοφόρησε το 1995 και μιλά για τη μαύρη εργαζόμενη μητέρα που παλεύει καθημερινά για τη φροντίδα των παιδιών της. Μπορείς να μου εξηγήσεις το πώς αντιμετώπιζαν οι Πορτογάλοι τους ιθαγενείς σε σχέση με τους Αφρικανούς σκλάβους?
1: Με τους ιθαγενείς υπάρχει ένα ζήτημα που λέγαμε νομικός, όπως σου είπα, με ενδιαφέρει το κράτος, με ενδιαφέρει η ιδεολογία, η πολιτική, δεν γνωρίζω ιστορικές λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα ότι στην λεγόμενη η αποικιοκρατικά προ-Κολομβιανή Αμερική δεν έχουμε στοιχεία. Και αυτό που σου είπα αρχικά, λένε, υπολογίζουν ότι στις ζούγκλες της Βραζιλίας θα έχει 1 με 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Κανένας δεν τους είδε αυτούς. Κάποιοι εξοντώθηκαν, κάποιοι πεθάνανε. Μέχρι σήμερα στη Βραζιλία υπάρχουν ακόμα κομμάτια στον Αμαζόνιο που δεν έχουν εντός εισαγωγικών εξερευνηθεί από τους λευκούς και από το κράτος. Και υπάρχουν κάποιοι ιθαγενείς οι οποίοι μένουν εκεί πέρα. Άρα είναι μια κατάσταση από πλευρά στοιχείων. Δεν υπάρχει μια σαφήνεια, γιατί δεν είχε προφανώς μια απογραφή ιθαγενών, δεν είχαν γραφή, δεν είχαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, δεν υπήρχε μάρμαρο ή σταθερά υλικά. Άρα τόσο η αρχαιολογία όσο και φυσικά η γραφή δεν υπάρχει. Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία, άρα είναι δύσκολο να πούμε πώς ζούσαν, τι είδους πολιτισμού είχαν, σε διαφορά με το Μεξικό, ξέρω, άλλες χώρες όπου οι ιθαγενείς είχαν έναν πολιτισμό πιο οργανωμένο και αφήσανε ιστορικά στοιχεία. Τώρα οι Πορτογάλοι που πάνε εκεί πέρα βλέπουν τους ιθαγενείς με δύο τρόπους, ή ως εχθρό που πρέπει να τον εξωτερώσουμε γιατί θα μας σκοτώσει, θα μας κάψει, είτε ως κάποιον που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μας δείξει τη χώρα και για να δουλέψει. Και οι περισσότεροι βέβαια με την επαφή με τους λευκούς αρρωσταίνουν, πεθαίνουν από κακουχίες και κάποιοι σκοτώνουν σε πολέμους τοπικούς, σε πολλά σημεία. Αλλά κάποιοι πάρα πολλοί ιθαγενείς για πάρα πολύ καιρό, γιατί αυτό που λέμε σήμερα Βραζιλία με εθνικές οδούς, με αεροδρόμια, με απόλυτη σύνδεση σε μια χώρα κανονική, ενοποιημένη, δεν υπήρχε μέχρι αρχές του 20ου αιώνα σίγουρα. Ακριβώς δεν ξέρουμε. Ίσως κάποιοι ιθαγενείς να μην ήρθαν σε επαφή, να μείνουν εκεί πέρα, να πεθάνουν από κάποιες αιτίες, αλλά ουσιαστικά οι Πορτογάλοι τους βλέπανε πάντα με αυτή την έννοια ότι είναι κατώτεροι, μπορούμε και να τους εκχριστιανίσουμε γιατί αυτό βολεύει, αλλά ουσιαστικά είναι εχθροί μας, είναι ένα βάρος, σε αντίθεση με την ιδέα της δουλείας όπου από την Αφρική θα ερχόντουσαν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν επιλεγεί για την εργατική τους δύναμη, την ικανότητά τους και κυρίως από την αρχή θα ήταν υπό τον έλεγχο της αλυσίδας του μαστιγίου. Σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής υπήρξε μια συνεργασία με τους ιθαγενείς, οι ιθαγενείς ήταν πιο οργανωμένοι, υπήρξε λιγότερη εισαγωγή μαύρων από την Αφρική. Στη πορτογαλική επιλογή ήταν αυτή. Να καθαρίσουμε, αν μου επιτρέπετε, μιλάμε τόσο πολύ για την έννοια της εθνοκάθαρσης, να καθαρίσουμε το πεδίο από αυτούς που δεν είναι φίλοι μας και να φέρουμε κάποιους που τους ελέγχουμε και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουμε. Άρα είναι μια ιστορία θανάτου, βίας, υποταγής, ανισότητας. Η ουσία της Βραζιλίας είναι αυτό το πράγμα, γεννιέται μέσα από τη διτότητα των Ευρωπαίων που είναι αποικιοκράτες και των υπόλοιπων που υποτάσσονται ή εκμηδενίζονται ανάλογα με την κατάσταση.

θέλουν να κηρυχθεί η ανεξαρτησία τους σε μια στιγμή που σε όλη τη Λατινική Αμερική υπάρχει αυτός ο αναβρασμός. Είναι μια από τις πρώτες χώρες που η τοπική, το Ρίο ντε Ζανέιρο, είναι η πρωτεύουσα και το οικονομικό και πολιτικό κέντρο της Βραζιλίας εκείνη την εποχή, αρχές του 19ου αιώνα. Υπάρχει μια φράση που λένε όλοι ότι ο βασιλιάς της Πορτογαλίας είπε: «Γε μου, πάρε το στέμα από μένα πριν να το πάρει κανένας απατεώνας». Οπότε δεν είναι μια ανεξαρτησία με έναν βραζιλιανό στρατό που αντιμάχεται τους Πορτογάλους, αλλά είναι μια, ας το πούμε έτσι, διαπραγματεύσιμη ανεξαρτησία, όπου ένας Πορτογάλος γίνεται βραζιλιανός βασιλιάς με τίτλο αυτοκράτορα. Η Πορτογαλία, ο πατέρας του και μετά η αδερφή του κλπ. Αποσύρονται στην Πορτογαλία και αυτός ως κανονικά Πορτογάλος και της βασιλικής οικογένειας αναλαμβάνει τη διοίκηση της χώρας και εκεί πλέον πρέπει να δημιουργήσει νέες συμμαχίες με τους εμπόρους, καταραίει η αποικιοκρατική δομή τυπικά, αλλά στην ουσία δημιουργούνται νέες ελίτ, αλλά αυτή είναι μια διαφορά και γι' αυτό βλέπεις ότι η Βραζιλία, βλέπουμε ότι για άλλα 100 χρόνια θα συνεχίσει να έχει αυτοκράτορα, που είναι και άλλη μια εξαίρεση, μια σημαντική διαφορά με τη Λατινική Αμερική, όπου διώχνοντας το βασιλιά της Ισπανίας κάνουν μια δημοκρατική οργάνωση των ελίτ της κάθε χώρας, ενώ η Βραζιλία συνεχίζει να έχει τη μοναρχική παράδοση της Πορτογαλίας. Στον εθνικό ύμνο της Βραζιλίας λέει για αυτή την κραυγή που δίπλα στο ποτάμι Ιπιράνγκα ο βασιλιάς είπε: «Ελευθερία ή θάνατος». Άρα υπάρχει μια συμβολική ημερομηνία, αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι κάποιος κάνει μια πράξη, λέει: «Εγώ θα είμαι βασιλιάς», και άμεσα συγκαλεί μια εθνοσυνέλευση που ουσιαστικά ποιοι ήταν, κάποιοι φεουδάρχες, πρώην Πορτογάλοι αξιωματούχοι, κάποιοι πλούσιοι κτηματίες και κάποιοι Πορτογάλοι κάνουν μια εθνοσυνέλευση και δημιουργείται το πρώτο σύνταγμα και μετά συνεχίζει η χώρα με την έννοια ότι η ανεξαρτησία είναι οριστική και απόλυτη από την Πορτογαλία. Δεν θα υπάρχει καμία σχέση διοικητική, οικονομική μεγάλη από εκεί και πέρα. Αλλά η κουλτούρα και ο τρόπος διακυβέρνησης συνεχίζει να είναι μιας μοναρχικής λογικής της Πορτογαλίας και όλης της Ευρώπης στην εποχή εκείνη. Υπάρχει λογική ότι να έχουμε μια βασιλεία, άρα απορρίπτεται η δημοκρατική κατάσταση. Τη μικρή εξαίρεση του Μεξικού, που για κάποιο διάστημα έχει αυτοκράτορες σε σχέση με τον Ναπολέοντα. Στην Λατινική Αμερική υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα με εκλεγμένο πρόεδρο δημοκρατίας, ένα σχήμα ρεπουμπλικανικό, εμπνευσμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά βάση, γιατί όλα τα συντάγματα και η οργάνωση των χωρών της Λατινικής Αμερικής, τη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι εμπνευσμένα στο παράδειγμα το μεγάλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βραζιλία σε αυτό αποτελεί μια μεγάλη εξαίρεση και τόσο ο βασιλιάς δεν θα έχει και πολύ λέγει στα πράγματα, διότι εμείς ελέγχουμε την οικονομία, υπάρχει το εμπόριο σκλάβων, υπάρχουν εμπορικές ανταλλαγές με μεταλλεύματα και εισαγωγές-εξαγωγές. Άρα οι γεωκτήμονες της εποχής είναι αυτοί που καθορίζουν τα πράγματα και υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις με τη βασιλική οικογένεια που χάνει σταδιακά την εξουσία της. Να το ξαναπούμε ότι είναι μια ανεξαρτησία με συνέχεια πολιτισμική, απόλυτη. Η Πορτογαλία θα έχει 8 εκατομμύρια κατοίκους, 8-9. Και η Βραζιλία είναι μια χώρα 210 εκατομμύρια που μιλάει πορτογαλικά. Υπάρχουν φυσικά και στην Αφρική αρκετές χώρες, αλλά είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον ότι κανένας δεν αμφισβητεί την απόλυτη πολιτιστική κυριαρχία της πορτογαλικής νοοτροπίας, των πορτογαλικών ιδεών οργάνωσης και της κουλτούρας και της γλώσσας. Άρα είναι κάτι ενδιαφέρον.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Ελευθερία, ελευθερία, άπλωσε τα φτερά σου πάνω μας», γραμμένο το 1989 με αφορμή τα 100 χρόνια από την ανακήρυξη της Δημοκρατίας το 1889, αλλά και την επίσημη κατάργηση της δουλείας μόλις ένα χρόνο πριν, το 1888. Είναι μια σάμπα, πολιτικό μανιφέστο, που ακούστηκε για πρώτη φορά στο καρναβάλι του Ρίο από τη σχολή σάμπα Ιμπερατρίς Λεοπολντινένσε, χαρίζοντάς της την πρώτη θέση στην παρέλαση. Οπότε, Δημήτρη, πώς φτάνουμε από τη μοναρχία στη δημοκρατία?
1: Μέχρι τέλη του 19ου αιώνα, 1889, όπου κάποιοι στρατηγοί σε συνδυασμό με γεωκτήμονες που είναι δυσαρεστημένοι και με μια λογική ότι ο στρατός είναι ορθολογικός, είναι καλά οργανωμένος, είναι πατριώτες, όλα αυτά που υπάρχουν σε ορισμένες χώρες του κόσμου. Η ιδέα ότι είναι νέοι, ιδεαλιστές, καλά εκπαιδευμένοι, καλά οργανωμένοι, αγνοί, τίμοι. Αυτοί κάνουν ένα πραξικόπημα ουσιαστικά, βάζουν τον βασιλιά σε ένα καράβι και τον στέλνουν στην Πορτογαλία και ανακηρύσσεται μια ολιγαρχική δημοκρατία με πρόεδρο δημοκρατίας, με σύστημα όπου η έμπνευση, και πάλι και αυτό είναι σημαντικό, είναι των Ηνωμένων Πολιτειών. Να φτιάξουμε μια χώρα, αφού έχουμε και μια τεράστια χώρα, ομοσπονδιακή, με τοπικούς εκπροσώπους, να οργανώσουμε κάπως τα συμφέροντά μας, και στην αρχή πρώτη πρόεδρη δημοκρατίας είναι στρατηγή, απόστρατη. Σιγά σιγά μειώνεται η σημασία του στρατού, αλλά μέχρι και όποιος είδε και τα τελευταία γεγονότα με τον Μπολσονάρο, με τους στρατηγούς, ακόμα και σήμερα υπάρχει η ιδέα ότι ο στρατός είναι αυτός που οργανώνει τη χώρα σε μεγάλο βαθμό και εκφράζει την πατριωτική συνέχεια. Άρα πέφτει η μοναρχία σαν ένα σχήμα, πώς να το πούμε, κάπως παραδοσιακό και κάπως πιο ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Εγώ λέω στους φοιτητές μου ότι εσείς μένετε στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Αυτοί νομίζουν ότι κάνω πλάκα. Αλλά η λογική μου, φυσικά καταλαβαίνει το αστείο, είναι ότι πολιτιστικά η Βραζιλία είναι, τουλάχιστον θα έλεγα 50%, όχι και παραπάνω, κοντά στην Ευρώπη. Άρα με αυτή την έννοια υπάρχει μια συνέχεια. Αλλά απ' την άλλη έχουμε και μια τεράστια στην πολιτική σίγουρα επιρροή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω έγινε σαφές το αστείο μου ότι η Βραζιλία δεν βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά πολιτιστικά βρίσκεται, γιατί όταν διώχνουν το βασιλιά και καταραίει αυτό το σύστημα της αυλής, της παράδοσης, δεν αποκόπτονται από την ευρωπαϊκή συνέχεια. Οι βραζιλιανικές ελίτ σπουδάζουν κυρίως στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, όχι και τόσο. Κάποιοι πάνε και στη Γερμανία. Έχει μια συνεχή επαφή, μια συνεχή επιρροή που το βλέπεις και στην τέχνη και στη μουσική, σε όλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούνται το μεγάλο παράδειγμα μιας χώρας που κηρύσσει την ανεξαρτησία, κόβει τους δεσμούς με την Ευρώπη και αναπτύσσεται ενδογενώς με τη βοήθεια της δουλείας, φυσικά, που κανένας δεν θέλει να το λέει τόσο σήμερα, αλλά τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Βραζιλία είναι βασικός παράγοντας της οικονομίας και φτάνει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη μέσα από αυτό.
0: Εθνική συνείδηση υπάρχει? Πώς κατασκευάζεται σε μια χώρα με τόσο διαφορετικές επιρροές?
1: Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα και περίεργα ζητήματα, γιατί έχουμε μια λογική τελείως διαφορετική από τη λογική της Ελλάδας, την εθνική συνείδηση. Όπως σου έλεγα, η χώρα στην ουσία είναι άδεια το 1500 και οι ηθαγενείς, που προφανώς έχουν το δικό τους πολιτισμό, θεωρούν τους εχθροί και ως αδιάφοροι. Άρα η Βραζιλία δεν θα έχει μια πολιτιστική επιρροή, πολιτισμική επιρροή από τους ηθαγενείς. Όλα έρχονται από την Ευρώπη, μιλώντας για εθνική συνείδηση. Και η άλλη μεγάλη αλλαγή που δεν το συζητήσαμε ως τώρα, αλλά είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τη δημιουργία της Βραζιλίας, είναι ότι τέλη του 19ου αιώνα συνειδητά αποφασίζουν ότι το μέλλον της Βραζιλίας είναι να ενθαρρυνθεί η μετανάστευση από την Ευρώπη και να έρθουν πλέον ελεύθεροι αγρότες, γιατί βλέπουν ότι κάποιοι πάνε στην Αμερική, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι σε κρίση, στην Ιταλία υπάρχει πείνα, κρίση. Μέσα σε αυτό λοιπόν, με το τέλος της μοναρχίας, η ιδέα είναι να φωνάξουμε Ευρωπαίους να έρθουν εδώ, να τους δώσουμε γη, να, όπως λένε, να λευκάνουν τη ράτσα. Μέχρι το 1900 φτάνει 1,5 εκατομμύριο μεταναστών από την Ευρώπη. 1 εκατομμύριο Ιταλοί, 300.000 Πορτογάλοι, 200.000 Ισπανοί και κάποιοι λιγότεροι Γερμανοί. Άρα ουσιαστικά η χώρα, καθώς σταματάει η έλευση, απαγορεύεται η δουλεία μετά από διεθνείς πιέσεις και μετά από όσα είναι παγκοσμίως γνωστά, και η ιδέα που βρίσκουν είναι να φέρουμε Ευρωπαίους αγρότες που να ξέρουν να καλλιεργούν τη γη, για να ενσωματωθούν στο εθνικό σύστημα. Άρα έχουν μέχρι το 1900 σχηματικά 1,5 εκατομμύριο Ευρωπαίων για μια χώρα που το 1900 η Βραζιλία είχε 17 εκατομμύρια και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Άρα στα 17 εκατομμύρια αν έρθουν 1,5 εκατομμύριο από την Ευρώπη και μετά συνεχίζεται αυτή η ροή. Από το 1900 μέχρι το 1950 έρχονται άλλα 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι και Ιαπωνέζοι και από αραβικές χώρες. Άρα ουσιαστικά έχουμε το πρώτο κύμα μετανάστευσης ή άφιξης των Πορτογάλων κυρίως αποικιοκρατών, το δεύτερο κύμα από την Αφρική αυτά τα 5 εκατομμύρια και το τρίτο κύμα 3 εκατομμύρια ανθρώπων κυρίως από την Ευρώπη και λιγότερα από την Ασία που έρχονται για να δουλέψουν. Άρα έκανα όλη αυτή τη βόλτα για να τον περίπατο ιστορικά για να σου απαντήσω για την εθνική συνείδηση. Δεν μπορεί να υπάρχει μια εθνική συνείδηση που να έστω και φαντασιακά και λίγο με βία ή απλουστεύοντας να μιλάει για κοινή καταγωγή όπως στην Ελλάδα και άλλες

0: Feira de Mangaio από την Κλάρα Νούνες, που σημαίνει το παζάρι του χωριού. Αυτό το τραγούδι μας μεταφέρει στη βορειοανατολική Βραζιλία, σε έναν τόπο γεμάτο διαφορετικές μουσικές, γεύσεις και παραδόσεις. Μια μικρή εικόνα της τεράστιας πολιτισμικής ποικιλίας αυτής της χώρας. Σοράγια, παρακολουθείς τη συνέντευξη όλη αυτή την ώρα, καθώς καταλαβαίνεις ελληνικά. Ακόμα δεν μιλάς, αλλά είμαι σίγουρη ότι σε λίγο θα το κάνεις. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς καταλαβαίνεις εσύ ως Βραζιλιάνα, που έχεις καταγωγή από τη Γερμανία, τον τρόπο που δημιουργήθηκε ένας βραζιλιάνικος πολιτισμός μέσα από τόσες διαφορετικότητες.
1: Cada país tem uma característica, né? A Grécia tem essa característica.
2: Κοιτάξτε, αν το δούμε έτσι, κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει το θαυμάσιο χαρακτηριστικό να διαθέτει μουσική και ποίηση αναγνωρισμένες διεθνώς, τις οποίες αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα, η Βραζιλία διαθέτει επίσης σημαντικές πολιτιστικές εκφράσεις και η μουσική της είναι μία από τις πιο γνωστές. Το Garota de Ipanema, για παράδειγμα, είναι ένα τραγούδι γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως και η Bossa Nova και η Samba. Έχουμε πολλές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στη Βραζιλία που προκύπτουν από ένα πολύ πολυπολιτισμικό πληθυσμό, αλλά και από τη συνύπαρξη και τη διασταύρωση διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων. Στη Βραζιλία υπάρχει ένας μεγάλος μαύρος πληθυσμός που έχει συμβάλει καθοριστικά στον πολιτισμό μας. Η Σάμπα, για παράδειγμα, έχει σημαντικές αφρικανικές ρίζες. Έχουμε επίσης ένα τμήμα του πληθυσμού που κατάγεται από Ιταλούς, από Γερμανούς, Λιβανέζους και πολλές άλλες ομάδες. Αυτή η ποικιλομορφία επηρεάζει και το φαγητό μας και τον πολιτισμό μας, τη ζωγραφική μας, τη μουσική μας. Οι αυτόχθονοι πληθυσμοί επίσης συνέβαλαν σε αυτή την πολιτιστική ποικιλομορφία και συνεχίζουν να το κάνουν και μέχρι σήμερα. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό στη Βραζιλία είναι ο πλούτος της βιοποικιλότητας που έχει σαν χώρα. Έχουμε πολλά διαφορετικά συστατικά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το μαρακούγια, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο φρούτο στη μαγειρική μας, ενώ δεν είναι τόσο συνηθισμένο σε άλλες χώρες. Έχουμε επίσης τη ζαμπουτίκα, αν το ξέρετε, που είναι ένα υπέροχο φρούτο και το οποίο δεν έχω συναντήσει ποτέ σε άλλη χώρα. Σας προτείνω να το δοκιμάσετε, αν μπορείτε, γιατί είναι πεντανόστιμο. Το λάδι από ντέντε, από την άλλη, συνδέεται κυρίως με την αφρικανική επιρροή και επηρεάζει επίσης τη γαστρονομία μας. Γενικότερα θα έλεγα ότι η βραζιλιάνικη κουζίνα είναι πολύ ποικιλόμορφη, επειδή η Βραζιλία είναι πολύ μεγάλη χώρα. Η κουζίνα του Νότου διαφέρει βέβαια από εκείνη του Βορρά και του Βόρειο-Ανατολικού τμήματος, επειδή διαθέτουμε διαφορετικά συστατικά και γενικότερα ιστορικές διαδικασίες αποικιοκρατίας στη χώρα. Η ζωγραφική μας, η μουσική μας, το φαγητό μας αντανακλούν αυτή την ποικιλομορφία. Αν μπορούσα να επισημάνω ένα χαρακτηριστικό της βραζιλιάνικης κουλτούρας, θα σας έλεγα ακριβώς αυτό, ότι είμαστε ποικιλόμορφοι και δεχόμαστε επίσης επιρροές από πολλά μέρη. Ακούμε μουσική από πολλές χώρες και ενσωματώνουμε φαγητά από διαφορετικές κοινότητες. Για παράδειγμα, είναι πολύ συνηθισμένο οι άνθρωποι να τρώνε ιαπωνικό φαγητό. Υπάρχουν πολλά ιαπωνικά εστιατόρια στη Βραζιλία. Επίσης, ένα πολύ γνωστό βραζιλιάνικο φαγητό είναι το κουράσκο. Το κουράσκο είναι τυπικό της περιοχής όπου γεννήθηκα, στη Νότια Βραζιλία, και είναι επίσης πολύ συνηθισμένο στην Αργεντινή, περιοχή της Νότιας Λατινικής Αμερικής. Από την άλλη, η μουσική και ο αθλητισμός είναι επίσης πολύ σημαντικοί στη Βραζιλία. Το ποδόσφαιρο είναι σχεδόν ένα κοινωνικό γεγονός. Για να πάρετε μια ιδέα, Στο πανεπιστήμιο που εργάζομαι, έχει τύχει να λάβουμε ενημέρωση ότι δεν θα γίνονταν μαθήματα επειδή έπαιζε η εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός και για μένα, ενώ συγκαταλέγεται στα πιο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά της βραζιλιάνικης ταυτότητάς μας.
1: Que nos fazem sentir brasileiros.

Και κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας εκπομπή αφιερωμένη στην ιστορία της Βραζιλίας. Κλείνουμε με το θρυλικό τραγούδι «Garota de Ipanema», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά σύμβολα της χώρας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το «Κορίτσι από την Ιπανέμα» γράφτηκε το 1962 σε μουσική του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ και στίχους του ποιητή Βινίσιους Ντε Μοράες. Έμπνευσή τους ήταν ένα πραγματικό κορίτσι, η 17χρονη Ελό Πινέιρο, που περνούσε συχνά από τους δρόμους της Ιπανέμας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, πηγαίνοντας προς τη θάλασσα. Το τραγούδι αυτό έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Bossa Nova και μετέφερε σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη νέα βραζιλιάνικη μουσική που ένωσε τον ρυθμό της σάμπα με ένα πιο λιτό και χαμηλόφωνο ήχο. Η εκτέλεση που ακούμε ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 1963. Στο σαξόφωνο είναι ο Αμερικανός τζαζίστας Stan Getz. Στην κιθάρα και στα πορτογαλικά είναι ο Ζωάου Ζιλμπέρτου, ουσιαστικά ένας από τους δημιουργούς της Bossa Nova. Στα αγγλικά τραγουδά η Αστρούτ Ζιλμπέρτου. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και την Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, σας αποχαιρετούμε και σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ιστορικό και μουσικό ταξίδι μας στην απέραντη και πολύχρωμη αυτή χώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ο Παναγιώτης Κουντουράς είναι Έλληνας σκηνοθέτης, σεναριογράφος, κινηματογραφιστής, συγγραφέας, παρουσιαστής, κατά περιόδους, με αρκετά έντονη σύνδεση, τόσο με το σινεμά όσο και με το κανάλι μας στην ΕΡΤ. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1991 και είναι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος κινηματογράφου του Απιθύτα. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφική. Ναι, δημιουργική λέει εδώ Παναγιώτη. Αλλά εγώ είπα. Ναι, δημοσιογραφική. Λοιπόν, σπουδές στη δημιουργική γραφή, με κατεύθυνση στο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό σενάριο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Με τον κινηματογράφο ασχολήθηκε εξαιρετικά νωρίς. Ήδη ως μαθητής γύριζε ταινίες και το 2007 κέρδισε βραβείο κοινού στο Crash Fest με την αρχή του τέλους. Έχει συμμετάσχει και στο Talent Σεράγεβο, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και δικτύωσης για ανερχόμενους επαγγελματίες του κινηματογράφου στο πλαίσιο του Σεράγεβο Film Festival. Στη μεταγενέστερη δουλειά του συναντάμε μεταξύ άλλων το Ιβάν, το ποιητικό ντοκιμαντέρ Mauthausen και το Όλη εκείνη την αχόρταστον των μαγείων. Έχει σκηνοθετήσει πάνω από 100 επεισόδια ντοκιμαντέρ για τη δημόσια τηλεόραση, ενώ έχει βρεθεί και μπροστά στην κάμερα. Το 2019 συμπαρουσίαζε και σκηνοθετούσε το ταξιδιωτικό τηλεπαιχνίδι Selfie στην ΕΡΤ 2. Και το 2020 παρουσίαζε και σκηνοθετούσε το Selfie Reloaded. Έχει επίσης υπογράψει τη σκηνοθεσία της εκπομπής Πλάνα με ουρά. Και επειδή όλα όσα είπαμε δεν είναι αρκετά και έχει κάνει κι άλλα, έχει και λογοτεχνική δραστηριότητα, με τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία να λειτουργούν για τον ίδιο ως δύο συγγενείς τρόποι επικοινωνίας. Το έργο του επιστρέφει συχνά σε θεματικές όπως η μοναξιά, η διαφορετικότητα, η απουσία και γενικότερα η ανθρώπινη συμπεριφορά. Αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα να μας τα πει και ο ίδιος. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη εισαγωγή, η οποία είναι η αλήθεια, μας έκανε ένα ταξίδι στο χρόνο. Μπήκα σε χρονοκάψουλα και πήγαμε στα πολύ ξεκινήματα. Θέλω όμως να πω πολύ ειλικρινά, αφού εκφράσω την καλησπέρα μου προς όλους τους φίλους που μας ακούν, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι απέναντί σου στο πάντα φιλόξενο στούντιο της ΕΡΤ, στην ελληνική ραδιοφωνία που αγαπώ και που θα ξετυλίξουμε μαζί τον μύθο σε διαδρομές που είμαι σίγουρος θα είναι πολύ ξεχωριστές και θα έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε πολύ ωραίες σκέψεις γύρω από αυτό που αγαπάμε. Το σινεμά, την τέχνη, την αναζήτηση, τη μεταμόρφωση.
0: Επειδή ακριβώς έχεις όλη αυτή την ενεργό δράση μέχρι σήμερα, ασταμάτητος, ακούραστος και έτσι πολύ δημιουργικός σε όλα σου τα βήματα.
1: Ακούραστο σίγουρα, γιατί είναι ζωτική σημασία όταν φλέγεσαι για κάτι, για όλη αυτή την αναζήτηση, για όλο αυτό το ταξίδι, για όλη αυτή την εξέλιξη που έχει η τέχνη και αυτό που λέω εγώ το σκάψιμο μέσα στους ήρωες, μέσα στις ιστορίες, αλλά κυρίως στον τρόπο που θα εκφράσεις αυτό που σκέφτεσαι, στον τρόπο από τον οποίο θα φιλτράρεις την πραγματικότητα και όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου, όλα αυτά με ενεργοποιούν. Ενεργοποιούν το είναι μου και πραγματικά το λέω ότι ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτά, οπότε είναι λογικό. Επίσης, ξέρεις, μιας και αναφέρθηκε σε αρκετούς τίτλους, ταμπέλες, ιδιώτες που δεν μου αρέσουν καθόλου οι ταμπέλες. Είναι λογικό καμιά φορά κάποιος να μπερδεύεται, διότι είναι αυτό που συμβαίνει καμιά φορά που δηλώνω αφηγητή σε πολλαπλά μέτωπα. Αλλά να σου πω κάτι, είναι ευλογία, είναι μεγάλη δημιουργική πολυτέλεια να μπορέσεις να βρεις το format. Τι είναι αυτό το οποίο ταιριάζει σε αυτό το οποίο σκέφτεσαι μέσα σου να εκφράσεις. Δηλαδή, αν η ιδανική φόρμα είναι το μυθιστόρημα, αν είναι η τηλεοπτική οδός ή αν είναι η κινηματογραφική γραφή μέσω της μυθοπλασίας ή μέσω του ντοκιμαντέρ. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι μια κατάκτηση σε βάθος χρόνου που μου δίνει φυσικά τη δυνατότητα εντός εισαγωγικών να επιλέξω πώς θα εκφραστώ, πώς θα εκτεθώ και θα εκθέσω ταυτόχρονα αυτό που κουβαλάω.
0: Πώς γίνεται ο ίδιος δημιουργός να το κάνει αυτό και να πηγαίνει από το Mauthausen και στη Σκιάθο και να περνάει το Ladybug?
1: Τώρα με πας και στα θεατρικά μονοπάτια. Κοίταξε, δεν εφησυχάζουμε και πιστεύω πάρα πολύ ότι ο καλλιτέχνης όντως πρέπει να είναι ανοιχτός σε πολλά ερεθίσματα, σε διαφορετικά φορμάτ, όπως είπαμε, και να μην βάζει ταμπέλες αναλογικά με τα είδη. Γιατί κάθε πεδίο το οποίο υπηρετείς έχει τη δική του γοητεία. Με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο σεβασμό που θα υπηρετήσω το παιδικό θέατρο, μιας και αναφέρθηκε στο musical Miraculous που σκηνοθέτησα πέρυσι, με την ίδια μενταλιτέ, να το πω έτσι, θα αντιμετωπίσω και ένα ντοκιμαντέρ όπως το Όλη εκείνη την αχόρταστον των μαγείων που έχουμε την ευκαιρία κατά καιρούς να βλέπουμε στην ΕΡΤ σε επανάληψη, ή φυσικά το Mauthausen, όπου εκεί μιλάμε για ένα άλλο είδος σκάψιμο στην ιστορία, στο υλικό του Καμπανέλη, του Θεοδωρά κτλ. Και τα έχετε ήδη συζητήσει φυσικά στην εκπομπή με τον αγαπημένο μου συνεργάτη, τον Αρίσταρχο τον Παπαδανίλ. Γίνεται. Γίνεται γιατί, όπως σου είπα, είναι η ίδια η φλόγα και η ίδια η ανάγκη του να συνδεθείς με ήρωες και ιστορίες. Οπότε δεν μπορώ να βάλω μια ταμπέλα και όντως μπορώ να ακροβατήσω από ένα θρησκευτικού χαρακτήρα ντοκιμαντέρ, παραδείγματος χάρη, μέχρι ένα musical για όλη την οικογένεια ή μια ταινία για τη βιοτεχνολογία. Καλή ώρα με αφορμή το τελευταίο μου project. Οπότε δεν μπορώ να σου πω αν υπάρχει μια φόρμουλα, μια συνταγή. Πάντως μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι είμαι ανοιχτός στα ερεθίσματα και οι ιστορίες μου αποκαλύπτονται με έναν τρόπο. Δεν τις κυνηγάω ο ίδιος. Δηλαδή, όλα αυτά τα projects τα οποία αναφερόμαστε μου έρχονται.
0: Και πώς θα όριζες τον εαυτό σου? Δηλαδή, αν σε ρωτούσαν, ναι, τι ασχολείσαι, Παναγιώτη?
1: Κατά βάση, αν έπρεπε να δώσω όντως μια ταμπέλα, που καλό είναι να ξέρει κάποιος τι κάνουμε, είναι σκηνοθέτης και συγγραφέας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει δυνατότητα, φυσικά, όπως είπαμε, να δραστηριοποιηθώ και σε περισσότερα πεδία.
0: Εννοείται πως αυτές οι συμβάσεις δεν πρέπει να περιορίζουν κάποιον, παρά μόνο να εξυπηρετούν τη συζήτηση, το διάλογο και την κατανόηση. Οπότε είσαι και συγγραφέας και έχεις μάλιστα πείσει ότι όταν γράφεις αντλείς από τον κινηματογράφο και το αντίστροφο, δηλαδή το κινηματογράφο γράφεις κιόλας, και όταν κάνεις σινεμά επιστρέφεις στη λογοτεχνία. Υπάρχουν ιστορίες που όταν τις είδες την πρώτη στιγμή ήξερες ότι θέλουν την εικόνα τους και άλλες ότι ήθελαν τις λέξεις τους?
1: Σαφώς, και εκεί έρχεται αυτή η πολύ λεπτή γραμμή στην οποία πρέπει να πάρεις κομβικές αποφάσεις. Το θέμα είναι τι ελευθερία σου δίνεται στην κάθε περίπτωση. Επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της τεκμηρίωσης του ντοκιμαντέρ, της σύνδεσης με ανθρώπινες ιστορίες, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η παρατήρηση, όχι μόνο η αναζήτηση μέσα στην ιστορία, εκεί ερχόμαστε στη λέξη ελευθερίες, γιατί πολύ απλά πρέπει να μπεις για ένα χρονικό διάστημα στις ζωές των άλλων. Να καταγράψεις, να συνδεθείς και μέσα από τη δική σου αλήθεια να βγει και η αλήθεια τους. Να αποτυπωθεί στην κάμερα μέσα από πολλές ώρες γυρισμάτων, πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια, για να μπορείς τελικά να αποσπάσεις αυτή τη μία στιγμή η οποία αφηγηματικά θα μπορέσει να λειτουργήσει και να ενεργοποιήσει, να συνδέσει το θεατή με το έργο σου. Είναι περίεργη αυτή η απόφαση. Εννοείται ότι είναι πολύ πιο μοναχικό το να κλειστείς τον εαυτό σου και να πεις ότι θα εκφράσω σε λέξεις, σε ένα διήγημα, σε ένα κινηματογραφικό σενάριο ή σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο την ιστορία που σκέφτομαι, και μετά να ακολουθήσω μόνος μου τη διαδρομή του πώς θα καταφέρω αυτό να το φέρω πραγματικά σε επαφή με τον αναγνώστη, με το κοινό, μέσω της έκδοσης. Σε κάθε περίπτωση, εμένα με ενδιαφέρει η κατάκτηση αυτής της σύνδεσης με το κοινό το οποίο παρακολουθεί και όχι τη δουλειά μου, και ξέρω ότι αυτή την κατάκτηση μπορώ να την πετύχω με διαφορετικούς τρόπους. Άλλο πράγμα είναι η τηλεόραση, άλλο η μεγάλη οθόνη, ο κινηματογράφος, το ταξίδι στον κόσμο μετά με τα φεστιβάλ και η επικοινωνία της δουλειάς σε διαφορετικά μήκη και πλάτη. Αλλιώς λειτουργεί ένα κινηματογραφικό έργο, ανάλογα και στην ήπειρο στην οποία το προβάλλεις. Στο λέω ειλικρινά και το έχω διαπιστώσει από προηγούμενη δουλειά αυτό, και φυσικά δεν θα άλλαζα για τίποτα στον κόσμο αυτήν την ενέργεια και τη μαγεία του ζωντανού θεάματος. Αυτό που γεννάται και σβήνει μέσα σε 2 ώρες στη θεατρική αίθουσα και το νιώθεις. Το νιώθεις μέσα στο χώρο και στα πρόσωπα των θεατών. Για μένα αυτό είναι μοναδικό. Γι' αυτό και αγαπώ αντίστοιχα και το ζωντανό θέαμα, το θέατρο.
0: Έχεις ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που λες?
1: Βέβαια, βέβαια, και θα σου πω πραγματικά. Πότε το συνειδητοποίησα αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα έχει να κάνει με τον Ιβάν, την ταινία μυθοπλασίας μικρού μήκους που είχαμε κάνει με τον Χρήστο το Στέργιογλου πρωταγωνιστή. Κατά καιρούς τη βλέπουμε και στο Netflix. Ο Ιβάν είχε κάνει μια πολύ μεγάλη παγκόσμια πορεία, δηλαδή πάνω από 100 φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο κτλ. Ναι, πήγαμε πάρα πολύ καλά και ήταν και η πρώτη μου μεγάλη ευκαιρία να μπορέσω να συνειδητοποιήσω ακριβώς αυτό το οποίο θα σου περιγράψω και φυσικά να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας. Ήταν πραγματικά μια ταινία που αγαπήσαμε όλη η δημιουργική ομάδα. Ουσιαστικά η ταινία ήταν, θα λέγαμε, ένα κοινωνικό αλληγορικό δράμα. Οπότε στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, κατά βάση, αν έπρεπε να κάνουμε μια κατηγοριοποίηση, ήταν στην κατηγορία short film drama. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για ένα λόγο τον οποίο δεν μπορώ ακόμα να εξηγήσω, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, τη λεπτότητα και το μαύρο χιούμορ, το οποίο υπήρχε πολύ υπόγεια σε δεύτερο ή τρίτο επίπεδο μέσα στον κώδικα και στον κόσμο της ταινίας, το ανέδειξαν ή το διάβασαν τελείως διαφορετικά, και ουσιαστικά η ταινία πρωταγωνιστούσε κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες comedy short. Και έβλεπες το ίδιο υλικό το οποίο σοκάρει τους θεατές μέσα από το φιλμικό του κώδικα σε μια ευρωπαϊκή αίθουσα, ξαφνικά στα αμερικανικά σλότ να βγάζει γέλιο. Για να το πω πάρα πολύ απλά, να βλέπεις κόσμο να αντιδρά χιουμοριστικά σε κάθε ιεροτελεστική κίνηση του Χρήστο Στέργιογλου μέσα στην ταινία και να σοκάρεται με τρόπο τελείως διαφορετικό. Και όμως είναι το ίδιο υλικό, δεν είναι θέατρο που λες ότι κάποια πράγματα που παράσταση σε παράσταση μπορεί να διαφέρουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Είναι ακριβώς copy-paste αυτό που θα προβάλλεις σε όλο τον κόσμο. Και όμως την ψυχολογία του θεατή λειτουργεί διαφορετικά και τελικά έχει πολύ μεγάλη σημασία η ταμπέλα. Το πώς θα βαφτίσεις κάτι, πώς θα δείξεις δηλαδή ένα δρόμο προς την ανάγνωση
0: του project
1: από πριν. Η διερμηνία, ακριβώς. Από το log line μέχρι τη σύνοψη, μέχρι το slot στο οποίο θα τοποθετήσει ένας curator ενός φεστιβάλ το ίδιο σου το έργο. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Ο πολιτισμικός συγκριτισμός εμπίπτει πάρα πολύ στα δικά μου ενδιαφέροντα και το βρίσκω εξαιρετικά αντισκεδαστικό. Μ' αρέσει δηλαδή να το παρακολουθώ και αυτό που είπες τώρα είναι τροφή για πολλή ανάλυση και σκέψη εσωτερική δική μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι έχει και άλλοι δημιουργοί θα σου πούνε αντίστοιχα κάποιο σχετικό παράδειγμα μέσα από το ταξίδι στη φιλμογραφία τους. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Θα μπορούσα να το αποδώσω σαν πεθαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ δηλαδή. Ωστόσο, υπάρχει ένας άξονας κοινός που χρησιμοποιείς σε όλες σου τις διαφορετικές εκφάνσεις ως δημιουργός.
1: Η ανθρώπινη αναζήτηση σίγουρα γύρω από προβληματικές της εποχής. Δηλαδή με ενδιαφέρει η σημειολογία των καιρών μας, ειδικά όταν αυτή φυσικά μπορεί να συνδεθεί με ιστορίες ή γεγονότα τα οποία πηγάζουν από το παρελθόν και να μας δώσει έναν τρόπο διαφορετικό για την ανάγνωση στο σήμερα, καλή ώρα όπως ας πούμε σε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Αλλά ο άνθρωπος για μένα είναι στο προσκήνιο, οι εκοφαντικές του σιωπές, η μοναξιά, εκείνα που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα στο περίβλημα που ορίζει ο ίδιος για τον εαυτό του ή ορίζουν κάποιοι άλλοι για εκείνον. Η μεταβολή, οι μεταπτώσεις γύρω από τα ανθρώπινα συναισθήματα και φυσικά τα εμπόδια. Τα εμπόδια που γεννά η ίδια η εποχή ή ο μικρόκοσμος ή ο μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο πεδίο δράσης μέσα στο οποίο βιώνουμε ή βιώνει αντίστοιχα ο ήρωας.

0: Πώς βλέπει ένας σκηνοθέτης όταν μπαίνει στον χώρο που εμείς οι υπόλοιποι δεν βλέπουμε?
1: Αν μπορούσα να το ανάγω με κινηματογραφικούς όρους, δεν θα σου κρύψω ότι περπατάς στο δρόμο και σκέφτεσαι κινηματογραφικά. Σκέφτεσαι τον δρόμο σαν ένα, πώς θα μπορούσε μάλλον να λειτουργήσει ο δρόμος ή κάτι που βλέπεις μπροστά σου, σαν ένα φυσικό σκηνικό ή ένα τοπόσιμο ή ένα ενδιαφέρον κτίριο, μια κατασκευή ή, μια φθαρτή ύλη, να το πω έτσι. Θα μπορούσε να δημιουργήσει, να γεννήσει μια σκηνική ιδέα για αυτό το οποίο έχεις εσύ στο μυαλό σου. Γιατί ξέρεις, μπορεί να έχεις μια ιστορία, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνθήκη μέσα στην οποία θα την τοποθετήσεις. Σίγουρα σκέφτομαι πάρα πολύ κινηματογραφικά, με βάση το φως, με βάση τις γεωμετρίες, την αρχιτεκτονική, που είναι επίσης κομμάτια της κινηματογραφικής γλώσσας που τουλάχιστον στη μυθοπλασία χρησιμοποιώ. Και αυτό είναι και το πρόβλημά μου, ξέρεις, όταν βλέπω ταινίες. Για να μην μιλάμε μόνο για την πραγματικότητα. Μπας στο σινεμά, θες να αφαιθείς στον κόσμο μιας ταινίας και καμιά φορά, τουλάχιστον εγώ στον εαυτό μου το παρατηρώ.
0: Αυτό ακούγεται σαν την κατάρα του σκηνοθέτη.
1: Όχι, όχι μόνο του σκηνοθέτη. Του ανθρώπου που αγαπάει γενικότερα το σινεμά και ξέρει το παρασκήνιο ή τους τεχνικούς όρους κατασκευής, αρχιτεκτονικής κατασκευής μιας ταινίας. Δυστυχώς το μάτι μου πηγαίνει πίσω από την κάμερα. Δηλαδή διαβάζω το παρασκήνιο αντί να αφαιθώ στην ίδια την ιστορία, στο συνέστημα και στο ταξίδι μεταξύ των τριών πράξεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση μου αρέσει να διαβάζω τον χώρο, μου αρέσει να διαβάζω τους ανθρώπους. Και θα στο πούμε ένα απλό παράδειγμα. Αν κάπου μπορώ να μετακινηθώ με τα μέσα μεταφοράς, θα το κάνω. Μου αρέσει να βρίσκομαι στο τραμ, στο τρόλεϊ, στο μετρό, να βλέπω ανθρώπινες συμπεριφορές, να σκέφτομαι το backstory που μπορεί να συνοδεύει κάποιους ανθρώπους. Ξέρεις, βλέπεις ένα πρόσωπο που σου είναι πολύ δελεαστικό, με κινηματογραφικούς όρους ίσως. Λες, θα ήθελα πολύ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον άνθρωπο σε μια ταινία και προσπαθείς να σκεφτείς τώρα τι ιστορία υπάρχει πίσω του, πώς πέρασε τη μέρα. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές και στους φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο. Φτιάχνεται ένα χαρακτήρα. Υπάρχουν με βάση τον κανόνα του παγόβουνου εκείνα τα οποία είναι ορατά πάνω από τη στάθμη της θάλασσας δηλαδή. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος του παγόβουνου το οποίο εμείς δεν βλέπουμε. Δεν θα δούμε ποτέ στην ταινία, αλλά είναι πολύ σημαντικό για το backstory και την ψυχολογία του χαρακτήρα εμείς ως δημιουργοί να το γνωρίζουμε, γιατί έτσι θα κάνει πολύ πιο ισχυρό και τρισδιάστατο τον ήρωά μας. Την κατανόηση δηλαδή γύρω από τον χαρακτήρα και έπειτα την ταύτιση με τον θεατή. Οπότε νομίζω ότι η γενικότερη παρατήρηση εμένα με βοηθάει πάρα πολύ, είτε τη βαφτίσω με κινηματογραφικούς είτε με θεατρικούς όρους.
0: Αυτό επισημάνω, το ότι τρόπος που κατανοείς τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεσαι και το πώς ερμηνεύεις αυτό που προηγήθηκε μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο, αυτό που σε καθιστά εν τέλει επαγγελματία του πράγματος που έχεις επιλέξει να υπηρετήσεις, έτσι. Και γι' αυτό μάλλον λες και ότι η αρχιτεκτονική και τα παραστατικά στοιχεία αλλάζουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεις το χώρο και το χρόνο.
1: Και το ηχοτοπίο θα συμπληρώσω.
0: Και το ηχοτοπίο.
1: Θα έλεγα ότι εστιάζω ακόμα περισσότερο σε εκείνα τα οποία ακούμε ή ακόμα περισσότερο στις εκοφαντικές σιωπές, όπως μου αρέσει να τις βαφτίζω. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, ο δρόμος σιωπής λέει πολλά περισσότερα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς βρισκόμαστε σε αρκετά θορυβώδη ηχοτοπία. Έχουμε την ευκαιρία να μένουμε σε τέτοια περιβάλλοντα τα οποία δεν μας αφήνουν να εστιάσουμε στο εσωτερικό.
0: Πραγματικά. Και θέλω επίσης να πω ότι ως σκηνοθέτης οφείλεις να ξεπεράσεις σταδιακά αυτό το κομμάτι της εικόνας και την απολυταρχία της εικόνας με την οποία ξεκινάς, και σταδιακά να αγκαλιάσεις και τον ήχο, όπως είναι αντίστοιχα και η ιστορία του κινηματογράφου.
1: Έτσι
0: που
1: είναι.
0: Βήμα-βήμα βρήκε τον ήχο της και με την τεχνολογία κάπως έχει καταφέρει να φτάσει σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Όμως ακόμα νομίζω υστερεί.
1: Κοίταξε, δεν μπορούν να είναι όλες οι ταινίες όπως το Silence του Μάρτιν Σκορσέζε, το οποίο λατρεύω όπως καταλαβαίνεις, αλλά βρισκόμαστε σε μια εποχή ακραίων ερθισμάτων, είτε μέσα από την οθόνη του κινητού, είτε μέσα από τον κινηματογράφο, τα έργα τέχνης, την τηλεόραση και τα σχετικά. Θέλω να πω, βομβαρδιζόμαστε από πληροφορία οπτική, ακουστική, και νομίζουμε ότι τα έχουμε βιώσει πλέον όλα, και καμιά φορά ξεχνάμε να επιστρέψουμε στην πηγή του πράγματος. Και αυτό το κατάλαβα και στην πορεία, λειτουργώντας και εγώ αφαιρετικά σε σχέση με την δική μου φιλμογραφία, εκεί που νόμιζα ότι ο εντυπωσιασμός ή η καλλιτεχνική δημιουργία θα έρθει μέσα από μια εξτραβαγκάνζα σε σχέση με τα μέσα κινηματογράφου. κινηματογράφηση. Να το πω πολύ απλά. Α, βάλε γερανούς, βάλε Steadicam, βάλε όλα τα φώτα του κόσμου.
0: IMAX.
1: Και τελικά. Βάλε IMAX, βεβαίως. Βάλε IMAX. Και συνειδητοποιείς τελικά ότι όταν επιστρέψεις απλά στον τρίποδά σου, στην κάμερα και στην φωτογραφική διάσταση και στην γεωμετρική ανάλυση που μπορεί να σου δώσει ο χώρος, το πράγμα ηρεμεί και ουσιαστικά ξευμενίζεις με έναν άλλο τρόπο την ουσία. Και αντίστοιχα αυτό και στον ήχο. Να σου πω ένα παράδειγμα από τις πρόσφατες διακοπές. Ήμουν στο νησί μου στη Λίμνο και βρεθήκαμε με ένα φίλο στην κορυφή ενός βουνού που υπάρχει ένα εμβληματικό τοπόσημο. Ήμασταν 8 η ώρα το πρωί, απόλυτη ησυχία, βουνά γύρω, σιωπή. Και να σου πω από ότι εντυπωσιαστήκαμε κυριολεκτικά, ενώ και οι δύο τα έχουμε δει και ακούσει όλα ουσιαστικά. Ακούσαμε για πρώτη φορά καθαρά το φτερούγισμα ενός πουλιού να αντυχεί ανάμεσα στα βουνά, αλλά με τρόπο που δεν μπορώ να σου περιγράψω. Μπορεί να σου ακούγεται τόσο απλό αυτή τη στιγμή. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν μοναδικό και γύρισε και μου λέγω: δεν έχω ξανακούσει ένα πουλί με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Έτσι. Ναι. Σε ένα ηχοτοπίο, στο οποίο υπάρχουν, αν μπορούσαμε να το αναλύσουμε τεχνικά, 100 και βάλε layers διαφορετικών ήχων, τα οποία συνθέτουν αυτό το ένα πράγμα που το μυαλό σου ερμηνεύει εκείνη τη στιγμή.
0: Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Ο ήχος πιστεύεις ότι καταλαμβάνει πολύ μεγάλο μέρος της πληροφορίας που παίρνουμε ή είναι καταχρηστική η αξιοποίησή του?
1: Θα σου φέρω το παράδειγμα ενός φοιτητή από μια σχολή καλλιτεχνών μέχρι οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, ας πούμε, σε μια οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα. Για να το κάνω και λίγο έτσι πιο συγκεκριμένο. Σε μια σχολή, κάθε είδους σχολή, αναζητούμε ουσιαστικά τη φωνή μας, να βρούμε τη φωνή μας δημιουργικά, ακούγοντας μια πολυφωνία απόψεων, πραγμάτων ή τρόπου προσέγγισης των πραγμάτων, μέχρι να βρούμε ουσιαστικά τον κώδικα που μας ταιριάζει, αφού συμφωνήσουμε ή διαφωνήσουμε με όλα εκείνα τα οποία θα ακούσουμε. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλω να πω είναι ότι όλοι χρειαζόμαστε τον χρόνο μας για να βρούμε τον εαυτό μας. Μέσα στο τώρα, μέσα σε αυτό το οποίο βιώνουμε, να καταλάβουμε τι μας ταιριάζει ή δεν μας ταιριάζει, στην προκειμένη περίπτωση αφηγηματικά. Οπότε, βλέποντάς το και σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος δημιουργός που ήμουνα 10 χρόνια πριν. Αλλιώς διαβάζω τον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλιώς έχω μάθει να ακούω, αλλιώς έχω μάθει να βλέπω εντός και εκτός καλλιτεχνικού πεδίου δράσης. Οπότε ίσως αυτό να δίνει μια απάντηση και καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουμε το χρόνο μας για να ανακαλύψουμε τελικά πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντι στο τώρα και στο αύριο. Με το παρελθόν καλύτερα να μην ασχολούμαστε πολύ σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Μου αρέσει γενικότερα να εστιάζουμε στο μέλλον και να αφήνουμε το παρελθόν απλά να μας διδάσκει. Το σημαντικότερο είναι να μην είμαστε προσκολλημένοι σε αυτό που επιτάσσει η εποχή. Δηλαδή να κάνουμε εκπτώσεις στα δικά μας θέλω, προκειμένου να μπορούμε να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο. Είτε αυτό υπηρετεί τον κώδικα των social media, είτε υπηρετεί την τέχνη ευρύτερα. Να μην πάω δηλαδή να γράψω ένα σενάριο για ένα θέμα, επειδή ξέρω ότι αυτό το θέμα είναι καυτή πατάτα στο σήμερα, ή να στηθώ μπροστά από ένα κινητό να παράγω content για τα social media, επειδή ξέρω ότι αυτό είναι πολυσιακά ο τρόπος για να βγάλω μπροστά τον εαυτό μου και τη δουλειά μου. Για κάποιους ανθρώπους, φυσικά. Και μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Αλλά το θέμα είναι να σε εκφράζει. Αν δεν νιώθεις αληθινός εκείνη τη στιγμή που το κάνεις αυτό, νομίζω ότι είσαι καταδικασμένος να μην πετύχεις. Και εκεί επανερχόμαστε στο format, αυτό που λέγαμε στην αρχή, να βρούμε, να εστιάσουμε και να δώσουμε όλη μας την ενέργεια στο να βρούμε τον σωστό δρόμο που εκφράζει τη φωνή μας. Και όχι να προσπαθούμε μιμητικά να γίνουμε μια φωτοκόπια.
0: Ωστόσο, είναι και λίγο ελληνικό πρόβλημα. Και θέλω να μου πεις και εσύ αν έχω σωστή αντίληψη για αυτό το θέμα. Αν τελικά είναι παγκόσμιο πρόβλημα της νέας γενιάς δημιουργών που χαώνονται σε αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και θα πω και ένα προσωπικό παράδειγμα, ότι όταν ήμουν στη σχολή και ήμουν πολύ πιο μικρή, ένιωθα να μπλοκάρεται η ομιλία μου με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ενώ τώρα η δουλειά μου βασίζεται στην συζήτηση, στην επικοινωνία, στο λόγο, είναι πολύ σημαντικά κομμάτια, τότε ένιωθα να μην μπορώ να μιλήσω. Ένιωθα τόσο πνιγμένη σε όλο αυτό που μου φαινόταν ένα αξεπέραστο εμπόδιο. Είναι όμως αυτό πρόβλημα ελληνικό? Είναι πρόβλημα για αρχή? Είναι πρόβλημα ελληνικό? Είναι πρόβλημα παγκόσμιο? Και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο διεθνές στερέωμα το καλλιτεχνικό?
1: Το τι είναι πρόβλημα για τον κάθε ένα από εμάς μπορούμε να το ορίσουμε μόνο εμείς. Και αν είχαμε γεννηθεί σε διαφορετικό ευρωσπλάτος μήκος του κόσμου, θα ορίζαμε τελείως διαφορετικά πραγματικά το τι είναι πρόβλημα για σένα, εμένα κτλ. αναφέρεσαι στον κώδικα των social media, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Όχι, αναφέρομαι περισσότερο στην πληροφορία που μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο κάποιο, να έχει πολύ περισσότερο χρόνο κάποιο για να βρει τη φωνή του και να μπορέσει να κατανοήσει τι ακριβώς του συμβαίνει.
1: Για μένα θα επιστρέψω σε αυτό που σου είπα ίσως νωρίτερα, την αναζήτηση, την περιπλάνηση στον κόσμο. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας πολίτης, όχι απαραίτητα ένας δημιουργός, πρέπει να σκεφτεί και να δει πράγματα out of the box. Να φύγει εκτός συνόρων, να ταξιδέψει, να γευτεί ερεθίσματα, να καταλάβει, να το πω πολύ απλά, τι συμβαίνει στον κόσμο. Κοινωνικά, πολιτικά, σε όλα τα πεδία, σε όλους τους άξονες, να σου το πω έτσι. Μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις πραγματικά τι γίνεται, ποια είναι η ταχύτητα της εποχής, ποιος είναι ο παλμός της εποχής και να μπορέσεις εσύ να ρυθμίσεις, να το πω πολύ απλά, το δικό σου σύστημα. Σίγουρα μιλάμε για μια υπερπληροφορία. Μιλάμε για έναν καταιγισμό. Να το πω, μας έρχονται από παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Πληροφορίες, δεδομένα, και μέσα σε ένα λεπτό μπορούμε να λάβουμε επιδερμικά πληροφορία που κάποτε μπορεί να θέλαμε ώρες ανάγνωσης και αναζήτησης, καψίματος σε βιβλία, διαδίκτυο ή και συζητήσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να αποσπάσουμε. Ένα scroll down κάνεις τώρα στο κινητό και αμέσως έχεις πάρει το βασικό topic για 100 θέματα ή εισβάλλεις στις ζωές των άλλων. Κάτι που απλά κάποτε μπορεί να εντρίγκαρε το φαντασιακό σου, να το πω έτσι. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η εποχή.

0: Έβλεπα την ταινία που μου έστειλε, την πρώτη ταινία που έκανες με τους τεχνικούς του...
1: Τους αφανείς ήρωες.
0: Τους αφανείς ήρωες, ναι, τους τεχνικούς των σινεμά, που βέβαια περιέγραφαν ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο εξαφανίζεται σιγά σιγά. Αν και μου φαίνεται και κάπως δύσκολο να σταματήσει αυτό από τη στιγμή που υπάρχει τουλάχιστον το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, το οποίο αυτές οι ταινίες του φιλμ είναι πάντα ευπρόσδεκτες και αναγκαίες για να μπορέσουν να χαρούν οι άνθρωποι που παρευρίσκονται εκεί όλο το μέγεθος του σινεμά. Πώς αυτό επηρεάζει τη γλώσσα του κινηματογράφου?
1: Ο κινηματογράφος εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία, εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία, περνάει πολύ φωτεινές στιγμές, περνάει και σκοτάδια. Στην προκειμένη περίπτωση, τότε βρεθήκαμε σε ένα πολύ σκοτεινό σημείο της ιστορίας. Οι άνθρωποι μέσα στην ταινία που είδε στους αφανείς ήρωες ουσιαστικά έλεγαν ότι έρχεται το τέλος του κινηματογράφου όπως τον γνωρίζουμε. Ότι έρχεται δηλαδή το τέλος του φιλμ και ουσιαστικά θα επικρατήσει το ψηφιακό. Ανέβαζαν ένα εύρος πενταετίας ή δεκαετίας. Η ιστορία απέδειξε από μόνη της ότι τελικά η επόμενη χρονιά ήταν η καθοριστική και έκλεισαν οι κινηματογράφοι, άλλαξε το format, πλέον δεν προβάλαμε σε φιλμ και ουσιαστικά πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. Και βλέπεις τώρα, 15 χρόνια μετά, χάρη σε κάποιους δημιουργούς όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν, για να αναφερθώ στο πιο πρόσφατο παράδειγμα, ή ο Ινιαρίτου, ή ο Ταραντίνο, ή ο Ντελτόρο. Ουσιαστικά φέρουν ξανά το φιλμ στο προσκήνιο. Υπάρχει μια νοσταλγική διάθεση στην πηγή, στην αφαίρεση. Όχι στο ψηφιακό, αλλά στο πραγματικό. Αυτό που δημιουργεί πραγματικά εκοφαντικό σινεμά μέσα από το μεγαλείο της σύνθεσης της εικόνας και το πώς αυτό μεταφέρεται μέσα στην σκοτεινή αίθουσα. Και δεν είναι τυχαίο που ξαφνικά, έστω και με όρους marketing, ο κόσμος έτρεξε στην σκοτεινή αίθουσα για να προσπαθήσει να ανακαλύψει αυτή τη διαφορά ανάμεσα στο ψηφιακό και στο αναλογικό. Και θεωρώ με έναν τρόπο, ξέρεις τι είναι, Αριάδνη, η ζωή έχει πάρα πολύ χιούμορ. Και τα πράγματα κάνουν με έναν τρόπο κύκλους και σε ένα βάθος χρόνου έρχεται η δικαίωση. Αν ρωτάς την προσωπική μου άποψη, ναι, θα ήθελα να δουλεύουμε με φιλμ, θα ήθελα να προβάλλουμε στο παραδοσιακό φορμάτ, σε αυτό το παιχνίδι που ορίζει το φως και όχι σε ένα ψηφιακό αρχείο σκληρού δίσκου. Δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά βλέπεις ότι εκεί που νομίζεις ότι πέθανε όλο αυτό, ξαφνικά αναγεννάται και

0: ουσιαστικά έχει δώσει χώρο. Δηλαδή, μιλάμε για την κάθετη λήψη, έτσι, για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε. Δηλαδή, το κάδρο, το μέγεθος κάδρο που ουσιαστικά χωράει στα όρια του κινητού μας. Δεν μιλάμε δηλαδή για το κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό κάδρο. Ναι, σαφώς και έχει αλλάξει. Έχει βάλει άλλους κανόνες, αλλάζει την προοπτική, αλλάζει τα σημεία ενδιαφέροντος του ματιού μέσα στο κάδρο και φυσικά ευνοεί έναν άλλο τρόπο γυρίσματος. Πάμε και γυρίζουμε δηλαδή project, όχι οριζόντια, αλλά κάθετα, γιατί πολύ απλά το μέσο το οποίο θα εξυπηρετήσει αυτό το υλικό είναι η οθόνη ενός κινητού μέσα από τα reels, τις καμπάνιες κτλ. Είναι μια προσαρμογή στην εποχή, θα έλεγα. Ρωτάς αν μου αρέσει, θα σου έλεγα δεν το αγαπάω. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Διπλωματική απάντηση.
0: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Δεν το αγαπάω. Αν έχω την επιλογή να μην το κάνω, θα το προτείνω εφόσον τεκμηριώσω φυσικά σε έναν πιθανό συνεργάτη ή πελάτη. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να είμαι ανοιχτός σε αυτό το οποίο ζητάει η εποχή, για να μπορέσουν να προχωρήσουν όλα τα πράγματα. Γιατί η αφήγηση δεν είναι μόνο η σκοτεινή αίθουσα ή η θεατρική σκηνή, είναι το διαδίκτυο, τα social media, είναι το digital marketing. Θέλω να σου πω, είναι τόσα πολλά τα πεδία τα οποία πρέπει να κατανοήσουμε και που ξέρεις, όλη αυτή η αναζήτηση και η προσαρμογή μπορεί να γεννήσει και τα νέα ερωτήματα για το πιο προσωπικό έργο.
1: Ήταν μια τομή αυτό που έγινε και χρειάζεται και το χρόνο της για να χωνευτεί.
0: Σίγουρα, συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες. Πρέπει να προσαρμοστούμε όμως στα σημεία των καιρών.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι πολύ θετικό σε αυτό.
1: Και η προσαρμογή είναι και αυτό από μόνο της ένα challenge. Και μπορώ να σου πω εγώ ότι στην αρχή και εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Και κάπως δεν μπορούσα να το διαχειριστώ το πώς έπρεπε να ανταποκριθώ στις νέες απαιτήσεις. Αλλά πλέον έχω φτάσει να μου αρέσει και να το έχω 100% αφομοιώσει. Εσύ όμως έχεις πει ότι η τηλεόραση, η διαφήμιση και ο κινηματογράφος βρίσκονται σε ένα συνεχή διάλογο και ότι λίγο πολύ ο ένας χώρος δανείζεται από τον άλλον. Υπάρχει κάτι που δεν θα ήθελες ποτέ να δανειστεί το σινεμά από αυτό το trend, αυτή την αλλαγή?
0: Την ταχύτητα στη δημιουργία των πραγμάτων.
1: Το έχουμε χάσει αυτό.
0: Φυσικά.
1: Έχει χαθεί.
0: Αλλά θα σου πω, υπάρχουν όμως πολύ σημαντικές κατακτήσεις για τους καλλιτέχνες, για τους δημιουργούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλα αυτά τα παιδιά, και θα σου εξηγήσω αμέσως με πρακτικά παραδείγματα. Η τηλεόραση, καλός ή κακός, έχει μια ταχύτητα. Και όλα τα χρόνια της δραστηριότητάς μου στην τηλεόραση έπρεπε να παράγω πολύ μεγάλο όγκο αφηγηματικού υλικού μέσα σε ένα χι χρονικό διάστημα που για τα δεδομένα του κινηματογράφου θα ήταν σίγουρα εγκληματικό, για να το πω πολύ απλά. Παρ' όλα αυτά, η τηλεόραση ή τα social media, τα οποία συζητάμε, σου διδάσκουν το πώς να βρίσκεις γρήγορες λύσεις. Να είσαι στο πεδίο ετοιμοπόλεμος, να το πω έτσι, να μπορείς να λύσεις τα προβλήματα με το φως ή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάμερας ή με τον άνθρωπο που έχεις μπροστά από την κάμερα, και αυτή η πίεση σου διδάσκει πάρα πολλά και τα βλέπεις σε βάθος χρόνου μεταβαίνοντας από ένα τηλεοπτικό σε ένα κινηματογραφικό πλατό. Κάποια πράγματα που στο παρελθόν μπορεί να σου φαίνονταν δύσκολα, ξαφνικά σου είναι παιχνιδάκι. Παρ' όλα αυτά, το σινεμά θέλει, είναι μια ερωτελεστία. Επιμένω πως δεν πρέπει να χάσουμε αυτού του τύπου την προσέγγιση με την κινηματογραφική διαδικασία γραφής. Χρειάζεται μια ηρεμία, χρειάζεται μια άλλου είδους συγκέντρωση για να μπορέσεις μέσα σε μια μέρα να καταφέρεις να αποσπάσεις αυτά τα 2-3 ή λίγο περισσότερα λεπτά κινηματογραφικού χρόνου. Φαντάζομαι ότι στην τηλεόραση σε μια μέρα καλούμαστε να γυρίσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο, 45-50 λεπτά. Άλλες ταχύτητες, άλλο μοντέλο, άλλος ρυθμός παραγωγής, αλλά πάντα βρίσκαμε έναν τρόπο αυτό να μην δημιουργεί εκπτώσεις στο τελικό αποτέλεσμα.
1: Άρα, από τη μία λες σε σκληραγωγή αυτή η ταχύτητα.
0: Φυσικά.
1: Αλλά από την άλλη, θα πρέπει κάποιος να έχει τόσο ισχυρή πεποίθηση πάνω σε αυτά τα καλλιτεχνικά πράγματα που θέλει να πει, ούτως ώστε να μην συμβιβάζεται με κάτι λιγότερο του πράγματος που έχει στο μυαλό του.
0: Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να βγάζει 10 λεπτά κινηματογραφικού χρόνου σε μία μέρα. Το θεωρώ ανόητο. Πραγματικά θα πω εγκληματικό. Μπρος στην ίδια τη δημιουργική διαδικασία, το σινεμά θέλει μια ηρεμία και μια σύνδεση με όλους τους δημιουργικούς συντελεστές, γιατί στείνεις ένα κόσμο. Δεν είναι μόνο η τοποθέτηση της κάμερας, του φωτισμού και ουσιαστικά η διαχείριση των ηθοποιών που έχεις μπροστά από το φακό και ζωντανεύουν τους χαρακτήρες. Συνθέτεις ένα κόσμο. Όλα γύρω σου λένε μια ιστορία. Από το φως, από το ρούχο, από τη σκηνική κατασκευή μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια πρέπει να το προσέξεις, γιατί στη μεγάλη οθόνη όλα φαίνονται και το ανθρώπινο μάτι με έναν τρόπο, ακόμα και αν δεν ξέρει να ερμηνεύσει τεχνικά αυτό που βλέπει, έμεσα τα διαβάζει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αν θα επιλέξω το σκούρο κόκκινο ή το ανοιχτό κόκκινο ή μια άλλη χρωματική παλέτα μέσα στο κάδρο μου. Όλα αυτά το μυαλό τα διαβάζει και τα μεταγράφει σε συναίσθημα.
1: Αν τα πάντα έχουν λειτουργήσει με αυτό

0: τον τρόπο και έχεις φροντίσει ως τελειομανής να φέρει σε πέρα την καινούργια ταινία, έχουμε να δούμε ένα πολυσύνθετο έργο, καταλαβαίνω.
1: Μα δεν είναι τυχαίο ότι για μία ταινία δουλεύουμε δύο ή και περισσότερα χρόνια. Έτσι, το γύρισμα είναι το εύκολο μέρος μιας ταινίας. Η προπαραγωγή μπορεί να κρατήσει 1-2 χρόνια, να κάνουμε 40-50 μέρες γύρισμα και μετά άλλο ένα χρόνο στο μοντάζ, στο post-production, προκειμένου να βρούμε τον τρόπο που θα πούμε την ιστορία, που ειδικά στο ντοκιμαντέρ το σενάριο ξαναγράφεται στο μοντάζ σε συνέχεια του γυρίσματος. Και εκεί είναι και το πιο δημιουργικό μέρος. Και για μένα εκεί ολοκληρώνεται και όλα η σκηνοθεσία στον κινηματογράφο τεκμηρίωσης, όχι στο γύρισμα. Το γύρισμα σου ξεκλειδώνει όλα εκείνα που μπορούσες να φανταστείς ή δεν μπορούσες να φανταστείς. Και μετά πρέπει να βρεις τον σωστό τρόπο να συνδέσεις όλο αυτό το υλικό και μετά να λειτουργήσεις και περιοριστικά μέσα σε αυτό, να βάλεις πολύ ισχυρά φίλτρα για να το φέρεις εκεί που πρέπει, κόντρα σε όλο αυτό τον κόπο που έχεις κάνει εσύ και όλοι οι άνθρωποι της ταινίας όλο αυτό το διάστημα.
0: Παναγιώτη, έχει ενδιαφέρον το ότι αγκαλιάζει και το τυχαίο μέσα σε αυτή την εξίσωση δημιουργία.
1: Φυσικά αφήνομαι στον χώρο, αφήνομαι στο τυχαίο, αφήνομαι στους ανθρώπους και δεν θα σου κρύψω ότι οι πιο δυνατές στιγμές που έχω να θυμάμαι τουλάχιστον κινηματογραφικά και μπήκανε μέσα στο τελικό αποτέλεσμα, στο τελικό προϊόν, βασίστηκαν σε αυτό, σε όλα εκείνα τα οποία δεν περίμενα, όχι σε όλα εκείνα τα οποία είχαμε ως δημιουργική ομάδα σχεδιάσει. Και αυτή είναι και η μαγεία. Και ναι, η καινούργια ταινία, για παράδειγμα, μιας και την ανέφερε, το Greeks in Biotech, το οποίο δημιουργήσαμε με την Τασούλα την Επτακύλη και θα βγει εντός του 27 με το νέο έτος, είναι έτοιμη ταινία. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το μας πήρε 2 χρόνια. 2 χρόνια παράλληλων γυρισμάτων, μοντάζ, επεξεργασίες του υλικού, διαφορετικών draft στο σενάριο, μέχρι να διασχίσουμε, να διανύσουμε όλα αυτά τα στάδια παραγωγής και να πούμε ότι εδώ είμαστε. Κλειδώνουμε τώρα, μπορούμε να το μοιραστούμε. Και ξεκινάει το όμορφο ταξίδι που λέγαμε με την επικοινωνία της ταινίας στον κόσμο, με τα φεστιβάλ, με τις συναντήσεις με το κοινό. Και εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά πώς λειτουργεί το υλικό σου και πώς μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους και να σου ξεκλειδώσουν οι ίδιοι τη δική τους ανάγνωση για την ταινία και να ακούσεις πράγματα τα οποία μπορεί να μην είχες φανταστεί για τον εαυτό σου, για την ομάδα, για όλο αυτό το οποίο ουσιαστικά δίνει ταινία, αφήνει ως αποτύπωμα. Και το ακόμα πιο ενδιαφέρον, πώς επιστρέφει σε βάθος χρόνου και έρχεται σε νέο διάλογο με την εποχή.
0: Αυτό είναι το γοητευτικό. Είναι δύο διαφορετικές δουλειές που κάνει κανείς για την ταινία του, δηλαδή τη δημιουργία αλλά και η παρουσίαση.
1: Έτσι. Και το λατρεύω αυτό το ταξίδι. Είναι μοναδικό να έχεις το προνόμιο αυτό, να γυρίζεις σε όλο τον κόσμο, να συναντάς το κοινό σε σκοτεινές αίθουσες, να μιλάς μαζί τους, να απαντάς στις ερωτήσεις.
0: Δεν βρίσκεσαι στο φυσικό σου περιβάλλον.
1: Φυσικά, αναπνέεις.
0: Μαζί με την ταινία που γι' αυτό ναι. Σκοπό έχει δημιουργηθεί, για να ανοίξει ουσιαστικά μια συζήτηση σε αυτό το πλαίσιο.
1: Αριάδη, και παράλληλα σχεδιάζεις την επόμενη, αλλά σαν να βρίσκεσαι στο σημείο μηδέν. Δεν σημαίνει ότι μία επιτυχία ή μία καλή καλλιτεχνική στιγμή μπορεί να σου ξεκλειδώσει απαραίτητα την επόμενη πίστα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αγώνας. Εγώ προσωπικά έτσι το νιώθω, ότι είμαι πάντα στην αρχή και με μία νέα ιδέα στις αποσκευές προσπαθώ να βρω ανθρώπους που θα το αφουγκραστούν, που θα το κατανοήσουν και θα μου δώσουν τη δυνατότητα να το πάω παραπέρα.
0: Αυτό πώς και δεν σε τρώει.
1: Αν με τρώει.
0: Και δεν σε αλώνει. Αλώνει εννοώ. Αλλιώνει.
1: Φυσικά. Η εκοφαντική μου σιωπή ας γίνει η απάντηση. Στο ερώτημα, ναι, πλάκα, ναι. Κάνω, ξέρεις τι
0: ακούγεται, δεν ξέρω, για μένα ακούγεται φυσιολογικό. Αλλά το συνεχές τρέξιμο, το άγχος, το στρες που επιφέρει η ενασχόληση με κάτι καινούριο όλη την ώρα και η πρόσληψη νέων ερεθισμάτων με σκοπό κάτι το εντελώς αφηρημένο μπορεί να σε τρελάνει,
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω απαραίτητα αυτή τη λέξη.
0: Να σε κουράσει.
1: Τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν με έχει τρελάνει ακόμα. Σίγουρα υπάρχει μια δημιουργική αγωνία η οποία όμως ευνοεί αυτή την αναζήτηση. Αλλιώς δεν θα ήμασταν τώρα εδώ. Θα τα είχαμε παρατήσει, θα είχαμε σταματήσει και θα λέγαμε ότι δεν μπορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, αυτή την πίστα. Φλεγόμαστε όμως για τις ιστορίες που θέλουμε να εκφράσουμε και κάποιοι άνθρωποι μάλλον επιμένουμε γιατί πραγματικά έχουμε αγωνία. Να βρούμε τον τρόπο που θα πούμε αυτές τις ιστορίες και ευτυχώς και στη δύσκολη ελληνική πραγματικότητα είναι αρκετοί αυτοί οι ταλαντούχοι, αυτοί οι χαρισματικοί δημιουργοί, όχι μόνο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στα εικαστικά, στη μουσική, που

0: σε κινητοποιεί.
1: Αυτή η αγωνία που σου περιέγραψα. Ενώ αυτή η αγωνία της δημιουργίας. Του να μην σταματήσεις να γεννάς και να λες ιστορίες. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες.
1: Οπότε αυτό είναι από μόνο του μια πολύ σοβαρή ανασφάλεια. Και παλεύεις με τα σκοτάδια σου, για να στο πάω εκεί. Παλεύεις κάθε μέρα με τα σκοτάδια σου. Και το λέω, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στην καλή στιγμή, σε αυτό που φαινομενικά για κάποιους άλλους μοιάζει επιτυχία. Έχει πάρα πολλά επίπεδα από πίσω.
0: Αυτή η καινούργια ταινία τώρα που έρχεται, με τι ασχολείται?
1: Έχει
0: αν επιτρέπετε να μας το πεις, γιατί είναι το 2027 που θα βγει.
1: Δεν έχει να κάνει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την Τασούλα, με τον κύριο Στέλιο, τον Παπαδόπουλο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το οποίο έχει γεννηθεί εδώ πέρα. Είναι μια υπέροχη ιδέα της Τασούλας Επτακύλη, την οποία την ευχαριστώ γιατί μας έβαλε όλους τους συνεργάτες σε αυτόν τον κόσμο της βιοτεχνολογίας, των ανθρώπων, των Ελλήνων, που στις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλάζοντας τη σύγχρονη επιστήμη, τη σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία, και ουσιαστικά να θεραπεύσουν εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες με πολύ μεγάλο κόστος. Οπότε είναι η ιστορία των ανθρώπων, η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πραγματικά, θα το πω πολύ απλά, ναι, έχουν αλλάξει τον κόσμο και έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε πράγματα που ξέρουμε ή δεν ξέρουμε. Οπότε η ταινία φωτίζει τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων, ανθρώπων που βοηθήθηκαν, και ουσιαστικά φέρνει στο φως μια καταγραφή που νομίζω ότι θα είναι πολύτιμη για το μέλλον και για τον συγκεκριμένο κλάδο, και είναι βαθιά ανθρώπινη.
0: Στη ταινία έχει και έναν ρόλο διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
1: Κοίταξε, η ιστορική μνήμη εκ των πραγμάτων με ενδιαφέρει, δηλαδή βλέποντας τους σταθμούς της φιλμογραφίας καταλαβαίνεις αυτή τη σύνδεση που λέγαμε πριν με το παρελθόν και πώς μπορεί να φωτίσει πράγματα στο σήμερα. Το Mauthausen, το Λινεκίνη, την Αχόρταση των Μαγείων, οι αφανείς ήρωες, θέλω να πω ότι όλα αυτά στον πυρήνα τους φωτίζουν την ιστορική μνήμη, και εννοείται ότι βασίζομαι σε αυτά. Ξεκινάω από αυτό.
0: Και το Mauthausen τώρα θα έχει ξανά ένα κύκλο προβολών, έτσι?
1: Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό πόσα χρόνια μετά? Είναι πολύ σημαντικό να...
0: Ο αντίκτυπος του είναι δηλαδή πολύ ηχηρός, πολύ δυνατός.
1: Όταν δημιουργούσαμε με τον Αρίσταρχο αυτή την ταινία, πραγματικά δεν καταλαβαίναμε τι μπορεί να φέρει στην συνέχεια και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το ταξίδι μιας ταινίας. Δηλαδή η ταινία κυκλοφόρησε το 23 και γεμίζει ακόμα και σήμερα αίθουσες, επιστρέφει ξανά στα σινεμά. Έχει πάρει παγκόσμια διανομή μέσω του Apple TV, του Tubi, στην Αμερική έχει κυκλοφορήσει σε DVD, Blu-ray κτλ. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αγωνία του κοινού να έρθει σε επαφή με αυτό το υλικό. Και αυτό το υλικό μέρα με τη μέρα φωτίζει άλλες πτυχές του σήμερα. Ο λόγος του Καμπανέλη, η μουσική του Θεοδωράκη στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, εγώ σε κάθε προβολή του Mauthausen σκέφτομαι αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, πιάνομαι από λέξεις μέσα στο ποιητικό κείμενο, αυτό το σπουδαίο υλικό του Καμπανέλη, και κάνω αμέσως τη σύνδεση. Και πραγματικά εντυπωσιάζομαι, ενώ έχω δουλέψει πάνω σε αυτό το υλικό χρόνια τώρα, στο γύρισμα, στο μοντάζ, στην ανάλυση και τα λοιπά. Το σημαντικό είναι ότι γίνεται ένα word of mouth, επικοινωνείται κάπως. Ας τολμήσω να πω η αξία, όχι της ταινίας, η αξία αυτού του υλικού μέσα από τη ματιά δύο νέων δημιουργών, και μπορούμε να συναντούμε το κοινό ξανά και ξανά στις αίθουσες. Και ακόμα σημαντικότερο για μένα, στα σχολεία. Πρέπει να ακούμε λίγο την ιστορία, όπως ακούμε τη φωνή μέσα μας που πολλές φορές μας κατευθύνει, ορίζει πράγματα, δημιουργεί αυτό που λέμε το ένστικτο. Πρέπει κάτι να μαθαίνουμε από την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και κυρίως να μαθαίνουμε να διαβάζουμε την ιστορία από όλες τις πλευρές.
0: Μια τηλεοπτική παραγωγή μπορεί να έχει οτέρ ταυτότητα?
1: Φυσικά. Φυσικά μπορεί να έχει. Εξαρτάται από το ανθρώπινο δυναμικό, εξαρτάται δηλαδή από την δημιουργική ομάδα η οποία θα στελεχώσει το προϊόν, και φυσικά εξαρτάται από αυτό που λέγαμε πριν, ο χρόνος, αυτός ο ακατανόητος, παύλα νίκητος πολλές φορές, παράγοντας τον οποίο όλοι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να εξερευνήσουμε σε βάθος το υλικό μας. Γίνονται πράγματα επιδερμικά, αλλά γίνονται πράγματα και πολύ ουσιαστικά. Και πιστεύω πάρα πολύ στην δημιουργική τηλεόραση, την τηλεόραση των ιδεών, των πολύ ωραίων ανθρώπων, την τηλεόραση που έχει να διδάξει, ταυτόχρονα να ψυχαγωγήσει, πολλές φορές και να διασκεδάσει, να διαχωρίζουμε λίγο την ψυχαγωγία από τον όρο διασκέδαση. Και σε επίπεδο τεχνικό, επίπεδο παραγωγής, αν παίρνεις τον χρόνο σου, πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις πραγματικά θαύματα. Οπότε. Και η παραγωγή εκεί έξω και τα κανάλια, καλό είναι αν μας ακούνε να μας εμπιστεύονται. Να μας εμπιστεύονται λίγο παραπάνω και να δίνουν χώρο και χρόνο στις δημιουργικές δυνάμεις τις οποίες επιστρατεύουν.
0: Αν το AI μπορεί πλέον να προτείνει κάδρα, φωτισμού, storyboard, ακόμα και ολόκληρες αισθητικές, αυτό φοβάσαι ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια ομογενοποίηση της εικόνας?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά, συγγνώμη που χρησιμοποιώ πολλές φορές αυτή τη λέξη που θα πω πάλι, καίγονται για αυτό που θέλουν να γεννήσουν, για αυτό που θέλουν να φέρουν στο φως, στη σκηνή, στα αυτιά μας, οπουδήποτε, δεν θα πέσουν σε αυτή την παγίδα. Θα εμπιστευτούν αυτό που τους λέει το μυαλό τους, η διέστησή τους, θα έχουν ήδη διαμορφώσει την φωνή τους και δεν θα αφαιθούν.
0: Άρα πιστεύεις ότι αυτό είναι το μη αυτοματοποιήσιμο στην σκηνοθετική διαδικασία?
1: Δεν μου αρέσουν οι χαμελέοντες. Δεν θα ήθελα ποτέ να γίνω χαμελέοντας. Να προσαρμόζομαι δηλαδή στα χή δεδομένα της εποχής τα οποία μου επιτάσσει ένα σύστημα, επειδή μου λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα για να είναι πετυχημένα, ή αυτό παίζει τώρα, ή αυτό πουλάει. Αλίμονο και αν άκουγα τον άνθρωπο ή το σύστημα που μου θα επιμείνει στο τι πουλάει και τι είναι αρεστό. Εκεί θα μιλούσαμε για εργοστάσιο. Θα μιλούσαμε για βιομηχανία παραγωγής ονείρων. Εγώ εξακολουθώ να ονειρεύομαι. Όσο ρομαντικό και να ακούγεται αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου. Να ονειρεύομαι, να οραματίζομαι, να φωτίζω, να καθοδηγώ, να μπορώ να εμπνεύσω.
0: Χρησιμοποιείς όμως εργαλεία AI για να κάνεις κομμάτι της δουλειάς σου
1: βεβαίως,
0: πιο εύκολα?
1: Βεβαίως. Ξέρεις πόσο χρόνο έχω κερδίσει στη διαμόρφωση παρουσιάσεων που θα μπορέσουν να υπηρετήσουν κάποια pitching για project ή επιμέλεια στα κείμενα? Πόσο χρόνο και πόσα πράγματα έχω καταφέρει να δω που ίσως με μια πρώτη ανάγνωση δεν θα μπορούσα να τα εντοπίσω? Φυσικά και το χρησιμοποιώ στη ζωή μου. Φυσικά και έχω κερδίσει χρόνο. Ή αν θέλω να κάνω γρήγορα με τις δικές μου δυνατότητες ένα γραφιστικό. Φυσικά. Αλλά όχι όλο αυτό να επέμβει στην ιστορία μου, στην προσωπική δημιουργία και στον τρόπο με τον οποίο θα καθοδηγήσω ένα σύνολο ανθρώπων ή θα αναζητήσω έναν αισθητικό κώδικα. Έχω τον δικό μου αισθητικό κώδικα, τον οποίο τον εξελίσσω με βάση αυτό που σου έλεγα πριν. Τα ταξίδια μου, τον διάλογο μου με άλλα καλλιτεχνικά έργα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να ερχόμαστε σε επαφή με την τέχνη, στα μουσεία, να βλέπουμε θέατρο, να ακούμε μουσική. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, να ερμηνεύσουμε, αυτό έχει τέχνη. Το υπερβατικό. Δεν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση σε όλα. Υπό άλλους όρους θα μπορούσα να το χαρακτηρίζω και ως κάτι θεϊκό. Έχει όλα εκείνα τα οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Και γι' αυτό με κρατά ενεργοποιημένο. Αν το χάσουμε και αυτό, τελειώσαμε.
0: Εντάξει λοιπόν Παναγιώτη. Είσαι ένας πομπός δημιουργικότητας και θετικής άβρας που μπορεί να κατευθύνει πάρα πολύ εύκολα κάποιον να στραφεί και αυτό στη δημιουργία.
1: Μακάρι, δεν μπορώ να στο επιβεβαιώσω. Μακάρι.
0: Δηλαδή έχω όρεξη για πραγματάκια τώρα. Πάμε να κάνουμε χαμό.
1: Ξέρω, μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι όντως κάποιοι μαθητές που είχαν περάσει από τα εργαστήρια μου τελικά κυριολεκτικά άλλαξε η ζωή τους, ξεκλειδώθηκε μια άλλη πραγματικότητα ή έγιναν καλύτεροι θεατές. Σε κάθε περίπτωση, μακάρι να ξεκλειδώνεις κάτι μέσα από αυτό που κάνεις για όλους μας, έτσι, όχι μόνο για όσους ασχολούμαστε με τα καλλιτεχνικά. Αλλά για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγες πριν, αν κάποιος ξέρει τη συνταγή του πώς γίνεσαι καλύτερος σκηνοθέτης, παρακαλώ ας πάρει τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο και να μας το εκφράσει. Είναι κάτι που θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ.
0: Ή ένα μήνυμα στα social.
1: Ή ένα μήνυμα στα social, σωστά. Ή ας μας το στείλει σε vertical video, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ορισμός για αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε. Είναι αυτό το υπερβατικό που σου έλεγα πριν και δεν σταματάμε να μαθαίνουμε. Ούτε οι σπουδές θα σε ορίσουν και τα χαρτιά σε αυτό το πράγμα. Μια διαρκής αναζήτηση. Ένα απέραντο ταξίδι και το πιστεύω. Αν κάπου μπορώ να είμαι απόλυτος, θα είμαι σε αυτό. Σε ό,τι αφορά το Mauthausen, μιας και είναι το πιο πρόσφατο έτσι, καλλιτεχνικό έργο που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, οι προβολές όντως δεν σταματούν και ο Σεπτέμβρης για μας είναι πολύ γενναιόδωρος και δραστήριος. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να σας συναντήσουμε σε μία από τις επόμενες προβολές και ευτυχώς ο Αρίστερχος έχει φροντίσει να είναι σχεδόν σε όλη την Αθήνα
0: οι προβολές.
1: Ναι. Γεωγραφικά δηλαδή σας καλύπτουμε. Να είστε σίγουροι, θα είναι ό,τι και να γίνει σε ένα σινεμά κοντά σας και θα το διαπιστώσετε τώρα που θα σας πω τα δεδομένα. Λοιπόν, Δευτέρα, 14 του μηνός, στην Πετρούπολη, σε μία ειδική εκδήλωση με την υπέροχη κινηματογραφική Λέσχη Πετρούπολης που πάντα στηρίζει το έργο μας, στις 8.30. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στο Σινέ στον Ιμητό, Πέμπτη 17 του μηνός στο Σινέ Όνειρο στον Άγιο Ιωάννη στο Ρέντι, Παρασκευή 18 του μηνός στον Μικρό Κόσμο στο Κουκάκι στις 9.30, το Σάββατο 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου θα βρισκόμαστε στην Ιθάκη στο Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκη στον Δημοτικό Κινηματογράφο, καλεσμένη του Κώστα Τουγάκη σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Δευτέρα 21 του μηνός στο Σινέ Κάρμεν στην Κατεχάκη. Τρίτη 22 στο στούντιο στην Πλατεία Αμερικής. Και εδώ το πιο απίθανο, Κυριακή με Τρίτη θα βρισκόμαστε στη Γεωργία, στην Τυφλίδα. Στο Festival Art and Travel International Film Festival. Καλά, νιώθω σαν περιοδεύον θείασος, έτσι, πραγματικά, όπως το καταλάβεις. Όχι, όχι, με τον Αρίσταρχο πάντως θα είμαστε την Δευτέρα στην Πετρούπολη, γιατί θα γίνει μια πραγματικά πολύ ωραία εκδήλωση. Συμβολική για το Mauthausen, για όλα αυτά τα χρόνια του έργου. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε και το κοινό από κοντά. Και φυσικά και οι υπόλοιπες προβολές είναι πάρα πολύ σημαντικές και όντως καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος. Και είναι υπέροχο ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ να μπορεί να έχει μια τόσο ισχυρή παρουσία. Δεν είναι συχνό φαινόμενο.
0: Όχι. Αλλά δεν είναι και ένα απλό ντοκιμαντέρ. Να σου ευχηθούμε βέβαια κάθε επιτυχία στα project που έρχονται.
1: Έρχεται καινούργια ταινία, όπως είπαμε. Έρχεται καινούργια παράσταση. Αγωνιώ να κάνω την πρώτη μου βραδινή παράσταση στην Αθήνα φέτος. Έρχεται το exam. Φέρνουμε το exam στην Ελλάδα, τη γνωστή κινηματογραφική ταινία.
0: Πού θα
1: ανακοινωθεί πολύ σύντομα, τέλη του μήνα, θα ανακοινωθεί το θέατρο και το συνολικό cast, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται στα μέσα του Γενάρη. Οπότε αυτό είναι έτσι η επόμενη μου προσωπική δημιουργική πρόκληση, εμπνέοντας μια πολύ ωραία ομάδα συντελεστών. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά.
0: Και
1: πολλά άλλα. Να είμαστε καλά, να μπορούμε να δημιουργούμε και να είμαστε ανοιχτοί στα σημεία των καιρών.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Κουντουρά.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ινδονησία για τον εντοπισμό του επιβατηγού πλοίου Virgo Transport 8, με περισσότερους από 240 ανθρώπους να βρίσκονται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο πλοίο. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Σουραμπάγια στην Ανατολική Ιάβα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του φαίνεται να αντιμετώπισε έντονα καιρικά φαινόμενα. Η επικοινωνία μαζί του χάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύθηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Στις 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρεί στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Από όλα είχε η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μία φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από τη Στρογγύλη και τη Ρο πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Από το Καστελόριζο τόνισε ότι στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες το νησί. Σήμερα θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Στο νησί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι Σουηδοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να οδηγήσουν για πρώτη φορά την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση, όμως η διαφορά από το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ έχει περιοριστεί, καθιστώντας το αποτέλεσμα αμφίροπο. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμα κορυφή στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται τετράχρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαΐνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της αδέκριμένα σε υποανέγερση οικίμα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία από 19-34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

με φοβερόν και αυτέ τι φωνέ δυνάμει, αλλά όμω για την άφραξη και μέτρη των σουρανθρωπία. Πατρέπτω και χαριώδη για του ανθρώπου και τη διαδέψη μόνο τη βάση και τη λειτουργική ταύτιση και ανεμάχου θυσία στην

είναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού της θέλους, εις το πνεύμα του Άγιου, το Κύριο, το Θόπιο, το Οικουμαντρός εκπορευόμενο, το Συμπατρή και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το Αλίσσαν, διά των προφητών, εις μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος Θεού.

πάντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσας πάλιν και ούκ απέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσον. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενης και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου Αγίου υπερ πάντων ονείσμε και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενος και υπέρ λειτουργίας τάφτης είναι εκ των χειρών ημών δέξα σε κατεξίω σας και αίτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα με τάρση αυτερωτά.

Εν σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και δέωμεθα σου ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι εσύ τη λογική ταύτην και ανέμακτρο λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς.

Αμήν. Με τα βαλών του Πνεύματί σου Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Όσοι γενέσαι της μεταλαμβάνουν στην ψυχή σάξ αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σπνεύς Βασιλείας των Κλήμα, εις παρησία προς εμείς κρίμα, εις κατάφερα, έτσι προσφέρω μέσα και τα φυλατρία.

καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και κετέβομαι.
1: Κάρτο πρόσκομι στέγκον και αγιαστέγκον την ίον όλων Κυρίου δεηγόμε. Όπως ο φιλάνθρωπος.

0: μεταξύ όσων ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, τα κατακρίτως, τον μάνε επικαλείσθεσε των επουράνιων θεών πατέρα και λέει.
1: Πατέρ ημών, που εν της ουρανής

και επί της γης, τον άρτον ημών των εκπληρούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Η σημερινή Κυριακή, πανιερότατε δέσποτα, είναι αφιερωμένη στα προεόρτια της εορτής του Τιμίου Σταυρού και στην εορτή του εγκαινιασμού του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέρεται στην αναγέννηση του ανθρώπου, την ανακαίνισή του εξίδατος και πνεύματος. Η περικοπή μας προέρχεται από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και από τον διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Νικόδημο, ένα κείμενο μνημειώδες που βοηθεί τον άνθρωπο να βιώσει το έργο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μεταξύ άλλων, ο Χριστός είπε στον Νικόδημο «Ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Αυτός που βρισκόταν στον ουρανό, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, κατήλθε σε αυτόν τον κόσμο της οδύνης, των στεναγμών, της αδικίας, της αμαρτίας και ενσαρκώθηκε. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, απέθανε, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη. Αναβεύηκεν λοιπόν πάλιν εκεί που ήταν το πρώτερον, ενωμένος με τον Πατέρα και το Πνεύμα. Με τον Πατέρα και το Πνεύμα που δεν έπαυσε ποτέ ο Ιησούς Χριστός να είναι ενωμένος ως Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και μαζί του στον θρόνο του Πατρός ανέβασε την ανθρώπινη φύση, θεωμένη, αγιασμένη, άφθαρτη. Και δι' αυτής της ενεργίας του μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής μας, αλλά είναι η μετάβασή μας σε μία άλλη τάξη ζωής, σε ένα άλλο επίπεδο του είναι, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, θάνατος, αλλά ζωή ατελεύτητος εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη. Και για να βεβαιώσει ο Χριστός όλες αυτές τις αλήθειες, λέγει στον Νικόδημο και σε κάθε ένα από εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν και θέλουμε να είμαστε ζωντανά μέλη του σώματός Του, της Αγίας Του Εκκλησίας. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Φίλες και φίλοι, όταν φέρνουμε στη μνήμη μας τη μικρασιατική καταστροφή, ο νους μας πηγαίνει στις φλόγες της Σμύρνης, στις σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν στην Προκυμαία και στους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο γνωστή πτυχή αυτής της τραγωδίας. Η ιστορία των χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου. Άνθρωποι που γνώρισαν την πείνα, τις πορείες θανάτου, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και έναν αδιάκοπο αγώνα επιβίωσης. Απόψε θα φωτίσουμε αυτή τη σκοτεινή σελίδα της ιστορίας με αφορμή το βιβλίο του Νίκου Κανελόπουλου και του Νίκου Τόμπρου «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919-1924» από τις εκδόσεις Μίνωας. Μαζί με τον καλεσμένο μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Τι απέγιναν οι Έλληνες εχμάλωτοι? Πόσοι κατάφεραν να επιζήσουν? Πόσοι επέστρεψαν στην Ελλάδα? Και κυρίως, πώς συνέχισαν τη ζωή τους κουβαλώντας το βαθύ τραύμα της εχμαλωσίας, της βίας και της απώλειας? Κοντά μας, στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, βρίσκεται ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, συγγραφέας, ιστορικός και καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο θέμα των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρασιατική Εκστρατεία.
0: Κύριε Κανελόπουλε, πάμε να ξεφυλίσουμε το βιβλίο σας και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια απλή ερώτηση. Γιατί επιλέξατε αυτό το δύσκολο και όχι τόσο γνωστό θέμα?
1: Η ενασχόληση με την εκστρατεία ως προς το κομμάτι των επιχειρήσεων με έφερε σε επαφή με το γεγονός ότι πολλές χιλιάδες αξιωματικών και στρατιωτών συνελήφθησαν εχμάλωτοι μετά το πέρας της εκστρατείας και τους οποίους λίγα πράγματα είχαν γραφεί και λίγα πράγματα ξέραμε, δηλαδή ποια ήταν η τύχη τους, πώς ήταν οι συνθήκες της εχμαλωσίας τους, πώς ήταν αυτοί, πότε επιστρέψανε, σε τι κατάσταση επιστρέψανε. Είναι ένα κομμάτι που ήταν σχετικά παραγνωρισμένο στην ιστοριογραφία και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε με τον συνάδελφο τον κύριο Τόμπρο να το διερευνήσουμε περισσότερο. Και νομίζω ότι πραγματικά τα αποτελέσματα της έρευνας, τόσο από άποψη βιβλιογραφίας όσο κυρίως από τα στοιχεία που βρήκαμε στα αρχεία, ήταν πραγματικά συγκλονιστικά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιοι είναι οι εχμάλωτοι πολέμου?
1: Οι εχμάλωτοι πολέμου γενικότερα είναι αξιωματικοί και στρατιώτες, ένοπλοι δηλαδή, οι οποίοι για κάποιο λόγο παραδίδονται στον εχθρό. Εγκαταλείπουν τον οπλισμό τους και δεν συμμετέχουν πλέον στις επιχειρήσεις. Χάνουν δηλαδή την έννοια του πολεμιστή. Είναι ουσιαστικά ακίνδυνοι για τον αντίπαλό τους, είναι στα χέρια του, είναι στην εξουσία τους. Και αυτό είναι με απλά λόγια ο εχμάλωτος πολέμου.
0: Είπατε ακίνδυνοι. Τους προστατεύει κάποιο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο?
1: Και για την περίοδο που μιλάμε και βέβαια μέχρι σήμερα υπάρχει ενισχύ διεθνές δίκαιο, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο για τους εχμαλώτους. Είναι μια υπόθεση που αρχίζει περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα να διαμορφώνεται. Υπάρχουν διάφορες συνθήκες τις οποίες υπογράφουν τα κράτη, άρα από τη στιγμή που συμμετέχουν σε αυτές υποχρεούνται να τις στηρούν. Τώρα για την περίοδο που συζητάμε κυρίως μιλάμε γιατί συμφωνία της Χάγης του 1899 και του 1907. Βέβαια του 1907 δεν την είχαν υπογράψει ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία για την ακρίβεια εκείνη την περίοδο. Βέβαια έχει μικρές διαφορές σε σχέση με τη συνθήκη του 1899. Πάντως είναι η συνθήκη που ισχύει εκείνη την περίοδο και διέπει το καθεστώς των εχμαλώτων για τους, και για τους δύο αντιμαχόμενους. Όπως είπαμε, ο εχμάλωτος πρακτικά πάβει να είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Πέφτει ουσιαστικά στο καθεστώς του αμάχου. Γι' αυτό οι συνθήκες αυτές προβλέπουν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός της ζωής του καταρχάς και στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει μια συμπεριφορά ανθρωπιστική, να αντιμετωπίζεται δηλαδή με τρόπο καλό, ανάλογο ενός αμάχου ουσιαστικά. Μένει βέβαια περιορισμένος υπό εχμαλωσία, υπό εγκλισμό, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διατροφή του, η ένδυσή του, να είναι καλές οι συνθήκες διαβίωσης, τουλάχιστον ανάλογες των συνθήκων διαβίωσης των στρατιωτών της χώρας που τον έχει πιάσει εχμάλωτο.
2: Άρα ουσιαστικά με τη σύλληψη ενός στρατιώτη ο σκοπός είναι ο αφοπλισμός, η εξουδετέρωση της μαχητικής του ικανότητας, όχι όμως η φυσική του εξόντωση, ούτε η εκδίκηση. Και εδώ θέλω να έρθουμε. Πόσο μακριά βρέθηκε η πραγματικότητα από αυτό το νομικό και ηθικό πλαίσιο ως προς τους εχμαλώτους της Μικρασιατικής Εκστρατείας?
1: Όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα που συλλέξαμε, δεν τηρήθηκε αυτό το πλαίσιο από την πλευρά της Τουρκίας, διότι παραβιάστηκαν τα περισσότερα από τα άρθρα των συνθήκων αυτών, δηλαδή και το θέμα του σεβασμού της ζωής των εχμαλώτων και το θέμα της διαβίωσής τους παρέκλεινε κατά πολύ από τα προβλεπόμενα των συνθήκων.
2: Να περάσουμε τώρα στο ιστορικό πλαίσιο. 2 Μαΐου 1919 έχουμε την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, μια εκστρατεία που, όπως γνωρίζουμε, θα ολοκληρωθεί άδοξα τον Σεπτέμβριο του 1922. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, πώς φτάσαμε από την απόβαση στη Σμύρνη στην κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου?
1: Οι συνθήκες με τις οποίες ξεκίνησε η εκστρατεία το 19 ήταν βέβαια ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ιτημένη, στα εδάφη της υπήρχε παρουσία γαλλικών, ιταλικών, βρετανικών στρατευμάτων, η Κωνσταντινούπολη κατήχεται από τους συμμάχους, φαίνονταν να ήταν μια κατάσταση ευνοϊκή για τα ελληνικά συμφέροντα. Συνέχεια όμως, με την πάροδο του χρόνου και κυρίως από τη στιγμή που ξεκινάει το κίνημα του Κεμάλ, η αντίδραση των Τούρκων στην παρουσία των ξένων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ιδιαίτερα στη Μικρά Ασία αρχίζει να είναι περισσότερο δυναμική. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μια συνεχόμενη κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Βέβαια σταδιακά και οι υπόλοιπες δυνάμεις αλλάζουν την στάση τους, έρχονται σε συνεννόηση με τον Κεμάλ, π.χ. οι Γάλλοι κάνουν συμφωνίες μαζί του, οι Ιταλοί οι οποίοι και αποχωρούν, και ουσιαστικά καταφέρνει ο Κεμάλ να στρέψει όλο του τη στρατιωτική ισχύ, τον όγκο των δυνάμεών του έναντι της, του δυτικού μετόπου, που το λέγανε, όπως τον λέγανε οι Τούρκοι, δηλαδή εναντίον των Ελλήνων. Η κλιμάκωση αυτή των επιχειρήσεων φτάνει μέχρι τις επιχειρήσεις στο Σαγκάριο, δηλαδή προς την Άγκυρα, όπου αποτυγχάνουν και οι ελληνικές δυνάμεις να διασπάσουν τις τουρκικές γραμμές, και τελικά υποχωρούν και φτάνουν και μένουν στη γραμμή, μιλάμε δηλαδή για αρχές Σεπτεμβρίου του 1921, στη γραμμή Εσκή-Σεχήρα Φιόν Καραχισάρ. Εκεί περίπου μένουν ένα χρόνο, ακίνητες, χωρίς να γίνονται μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός που φθείρει το στρατό, φθείρει το ηθικό, και ο Κεμάλ ενισχυόμενος τον Αύγουστο, 13 Αυγούστου του 1922, εκτοξεύει την μεγάλη του επίθεση στο Αφιόν Καραχισάρ, όπου πετυχαίνει να διασπάσει το ελληνικό μέτωπο, και το οποίο καταραίει και τα στρατεύματα υποχωρούν, και μαζί βέβαια με τους πληθυσμούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το δικό τους δράμα σε αυτή την κατάσταση, και μεγάλα τμήματα του στρατεύματος πέφτουν εχμάλωτοι, εχμαλωτίζονται κυρίως στο νότιο τομέα του μετόπου, δηλαδή στην περιοχή του Αφιών Καραχισάρ και δυτικότερα, όπου γίνανε και οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στον βορρά έχουμε ορισμένα τμήματα, μια μεραρχία η οποία εχμαλωτίζεται.
2: Έχουμε εικόνα περίπου πόσοι έχουν εχμαλωτιστεί και πόσοι έπεσαν νεκροί στο μέτωπο?
1: Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, οι αριθμοί, οι οποίοι δεν είναι απολύτως ξεκαθαρισμένοι. Η επίσημη ιστορία της Μικρασιατικής Εκστρατείας από την Ελληνική Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού μιλάει για το σύνολο της εκστρατείας σε περίπου 91.000 απώλειες νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι.
2: Από τους πόσους είχαμε στείλει?
1: Η στρατιά Μικράς Ασίας στο μέγιστο της ισχύως, της δύναμής, ήταν γύρω στις 220.000 άνδρες.
2: Σχεδόν η μισή, λέτε τώρα, 90.000.
1: Ναι, αλλά αυτές οι απώλειες αφορούν όλη την εκστρατεία, δηλαδή 19-22, που σημαίνει ότι ήταν και καινούργιες δυνάμεις που ερχόντουσαν, κάποιες περιορισμένες αντικαταστάσεις. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι απώλειες. Έχουμε έναν αριθμό περίπου 18.000 εξαφανιστέντων. Πιθανότατα αυτοί είναι οι εχμάλωτοι που δεν επέστρεψαν, γιατί περίπου τα νούμερα των εχμαλώτων που δεν επέστρεψαν φαίνεται ότι ταυτίζονται με τους αγνοούμενους. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι πώς ήταν αυτοί οι εχμάλωτοι. Η ελληνική πλευρά, αμέσως μετά την καταστροφή, φαίνεται να αναζητεί περίπου 54.000 άνδρες, εκ των οποίων 2.500 αξιωματικούς. Οι Τούρκοι περίπου τον Οκτώβριο του 22 ανακοινώνουν ότι έχουν στα χέρια τους περίπου 32.000 άνδρες, οπλίτες και 2.000 αξιωματικούς. Λίγο αργότερα βέβαια αναθεωρούν τους αριθμούς αυτούς περίπου στο μισό. Μιλάνε για γύρω στις 17-18.000 εχμαλώτους. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι από τα νούμερα που έχουμε διαθέσιμα οι εχμάλωτοι πρέπει να ήταν πράγματι να αγγίζει ο αριθμός τουλάχιστον τον αριθμό που ανακοίνωσαν αρχικά οι Τούρκοι, δηλαδή γύρω στις 34-35.000 άνδρες, εκ των οποίων τα μόνα νούμερα που ξέρουμε με σχετική ακρίβεια είναι το πώς επέστρεψαν. Διότι η ανταλλαγή των εχμαλώτων που έγινε με τη μέρημνα Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, οπότε υπήρχε αναλυτική καταγραφή αυτών που επέστρεψαν. Επίσης, από την έρευνα που κάναμε στα αρχεία, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν και κάποιοι λίγοι, ελάχιστοι, 90 εχμάλωτοι, οι οποίοι πέτυχαν να δραπετεύσουν. Περίπου γύρω στις 16 με 17.000 είναι οι εχμάλωτοι που επίσημα κατακεγραμμένα επέστρεψε.
2: Να δούμε τώρα την ήττα και από τις δύο πλευρές. Από την ελληνική πλευρά έχουμε ουσιαστικά το τέλος της μεγάλης ιδέας και έχουμε και την ήττα του ελληνικού στρατού. Από την τουρκική πλευρά βλέπουμε ότι αλλάζει η συμπεριφορά τους, αυτή δηλαδή η υπεροχή αλλάζει την συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους Έλληνες, και αυτό το βλέπουμε κυρίως ως προς τους εχμαλώτους.
1: Εχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων έπεσαν όχι μόνο μετά τις επιχειρήσεις του Αυγούστου του 22, αλλά και στις επιχειρήσεις προηγούμενες, κυρίως στο Σαγκάριο που ήταν μεγάλες επιχειρήσεις, είχε πολλές χιλιάδες στρατού, οπότε λογικό είναι να έχουμε και εκεί κάποιους εχμαλώτους, οι οποίοι βέβαια από τα στοιχεία που έχουμε δεν ξεπερνούσαν τους γύρω στους 400 άνδρες. Αυτοί φαίνεται ότι είχαν μια σχετικά καλύτερη αντιμετώπιση. Προφανώς ακόμα υπήρχε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία, υπήρχε ισχυρή παρουσία. Οι Τούρκοι φαίνεται να είναι κάπως πιο συγκρατημένοι. Έχουμε βέβαια στοιχεία και εκεί ότι υπήρχε κακομεταχείριση, κακοποίηση, αφαίρεση των προσωπικών αντικειμένων, ρουχισμού, που θα τα πούμε και στη συνέχεια για τους εχμαλώτους του 22. Στη συνέχεια όμως, όταν μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετόπου, την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία, τότε δεν υπήρχε τίποτα να τους συγκρατήσει και φαίνεται ότι όλο το μένος αυτό εκδηλώθηκε πλέον χωρίς όριο πάνω στους εχμαλώτους.
2: Και ξεκινάει ο ερυθρός θάνατος. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Λοιπόν, η πρώτη φάση της εχμαλωσίας είναι, όπως είπαμε, η παράδοση. Με κάποιο τρόπο εχμαλωτίζονται, καταλείπουν τον οπλισμό τους, παραδίδουν τον οπλισμό τους. Εκεί είναι η πρώτη φάση της εξόντωσης. Φαίνεται, έχουμε πολλές μαρτυρίες ότι πολλοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Δηλαδή παραδόθηκαν και εκτελέστηκαν. Πράγμα δυστυχώς όχι ασύνηθες γενικά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως. Αυτόν ο αριθμός είναι δύσκολο να διακριβωθεί. Είναι άγνωστο πόσοι πιθανόν εχμαλωτίστηκαν και εκτελέστηκαν επί τόπου. Οπότε αυτοί εγγράφονται είτε στους νεκρούς είτε στους αγνοούμενους των επιχειρήσεων. Επίσης, πάρα πολλοί στρατιώτες που ήταν τραυματίες φαίνεται ότι εκτελέστηκαν. Έχουμε στοιχεία ότι, για παράδειγμα, στην μάχη του Αλί Βεράν, όπου εκεί εγκλωβίστηκε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού στρατού και υπέστη πολλές απώλειες, και στη συνέχεια το τμήμα αυτό, όσοι απέμειναν, ένα μεγάλο μέρος τους παραδόθηκαν, οι τραυματίες που είχαν εγκαταλειφθεί στο Αλί Βεράν, γιατί δεν μπορούσαν να τους πάρουν μαζί τους να τους μεταφέρουν, φαίνεται ότι δεν επιβίωσε κανένας. Άρα εκεί γίνεται μια αρχική εξόντωση των εχμαλώτων κατά την σύλληψή τους. Στη συνέχεια ακολουθούν, το πρώτο που κάνουν είναι να τους αφαιρούν ό,τι μπορούν να έχουν πάνω τους που να έχει αξία, από τη μαλφή, από ρολόγια, ακόμα και χρυσά δόντια, ξέρουμε ότι τους αφαιρούσαν για να τα πάρουν. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση λαιλασίας των εχμαλώτων. Mm-hmm. Αφαιρούν τα ρούχα τους, πολλοί μένουν γυμνοί, με τα εσώρουχα, ανυπόδητοι, ή ανταλλάσσουν οι Τούρκοι, αν είχαν φθαρμένα ρούχα, τα δίνουν στον εχμάλωτο και παίρνουν τα ρούχα που φοράει αυτό που ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό θα δούμε βέβαια τι συνέπειες έχει στη συνέχεια, γιατί αυτοί μείνανε γυμνοί και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπαμε, και ανυπόδητοι στις δύσκολες συνθήκες της εχμαλωσίας στη Μικρά Ασία.
2: Αναφέρεται στο βιβλίο σας ότι έχουμε και τη συμμετοχή των χωρικών, δηλαδή έχουμε λιθοβολισμούς, έχουμε αυτό έναν όχλο που ουσιαστικά κάνει επίθεση σε αυτούς τους εχμαλώτους.
1: Σωστά, ναι, διότι στις πρώτες αυτές φάσεις της εχμαλωσίας, πέρα ότι έχουμε μαρτυρίες ότι κατά τις πορείες εκτελούνταν εχμάλωτοι από τις φρουρές ή από διάφορα στρατιωτικά τμήματα που μπορεί να συναντούσαν στο δρόμο, ειδικά αυτοί που δεν μπορούσαν, ήταν καταβεβλημένοι και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τις πορείες, φαίνεται ότι τους περνάνε και από χωριά και κομοπόλεις στη Μικρά Ασία, όπου εκεί τους αφήνουν εκτεθειμένους στην αντεκδίκηση και στην επίθεση του όχλου. Εκεί έχουμε λιθοβολισμούς, έχουμε μαχαιρώματα, χτυπήματα, οπότε και εκεί έχουμε την απώλεια σημαντικού αριθμού εχμαλώτων. Ένα άλλο πολύ τραγικό που διαπιστώνεται από τα στοιχεία που είδαμε είναι ότι εφαρμόζανε το κουρμπάν, τη θυσία. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου Τούρκοι πολίτες, χωρικοί, πληρώναν τους φρουρούς και εξαγοράζαν έναν εχμάλωτο για να τον εκτελέσουν ως αντεκδίκηση και εν είδη θυσίας. Γενικότερα υπήρχε και μία, και αυτό θα το δούμε σε όλη τη διάρκεια της εχμαλωσίας, ότι ο εχμάλωτος ήταν ένα μέσο προσπορισμού κέρδους για τους Τούρκους, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, από το να τον πουλήσουν με τον τρόπο που είπαμε, από το να πουλήσουν στον εχμάλωτο νερό, έχουμε ας πούμε μαρτυρίες για να τους επιτρέψουν να βγουν από το οίκημα που τους κρατούσαν για να κάνουν τις ανάγκες τους, έπρεπε να δώσουν επαξίση. Θα δούμε μετά και τον τρόπο που εκμεταλλεύονταν τους αξιωματικούς, τους εχμάλωτους αξιωματικούς, πως κατακρατούσαν το μισθό τους. Γενικώς ήταν ένα μέσο οικονομικού κέρδους ο εχμάλωτος.
2: Από τη μία. Από την άλλη ήταν και, περιγράφεται στο βιβλίο σας, φρικιαστικές, απάνθρωπες σκηνές, απίστευτα βασανιστήρια. Γιατί όλο αυτό το μίσος?
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες.
2: Και σεξουαλική κακοποίηση περιγράφεται.
1: Ναι, σε μικρότερο βαθμό, είναι λίγες οι μαρτυρίες, αλλά φαίνεται να υπήρχε και αυτό και αυτά τα περιστατικά, κυρίως μετά στα στρατόπεδα που τους είχαν συγκεντρώσει. Υπάρχουν περιπτώσεις λιθοβολισμού, θάνατο
2: βάρβαρος τρόπος.
1: Μαρτυρίες που σέρνανε εχμαλώτους και τους περιφέρανε στο δρόμο και τους εξοντώνανε στο τέλος με λιθοβολισμό ή άλλες μεθόδους.
2: Κάποιους τραυματίες αναφέρεται ότι τους έκαψαν ζωντανούς.
1: Ναι, τους τραυματίες του Αλί Βεράν. Υπήρχε μία, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ακούστηκε ή μάθαν οι άλλοι εχμάλωτοι ότι τους συγκεντρώσανε και τους κάψαν ζωντανούς. Ναι, υπήρχε ένα έντονο εθνοτικό μίσος και μία έντονη τάση αντεκδίκησης εναντίον των εχμαλώτων.
2: Ξέρετε που θέλω να σταθούμε. Θέλω να σταθούμε και στους στρατιώτες μικρασιατικής καταγωγής. Αυτοί που δηλαδή που είχαν γεννηθεί και ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κάποια στιγμή επέλεξαν να βρεθούν στο πλευρό του ελληνικού στρατού. Γιατί νομίζω ότι αυτοί έχουν την πιο τραγική ιστορία.
1: Ναι, αυτοί ήταν μικρασιάτες Έλληνες οι οποίοι είχαν καταταγεί εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Αυτούς ως πρώην Οθωμανούς υπηκόους οι Τούρκοι τους θεωρούσαν ως προδότες και τους αναζητούσαν και τους εκτελούσαν. Έχουμε πολλές μαρτυρίες ότι μικρασιάτες όταν μαθεύτηκε ότι είναι καταγόμενοι Έλληνες από τη Μικρά Ασία εκτελέστηκαν. Όπως επίσης και οι χωροφύλακες προσέλκυαν το μένος και την αντεκδίκηση των Τούρκων.
2: Γιατί?
1: Έχουμε και τέτοιες. Η ερμηνεία που μπορεί κανένα να δώσει είναι ότι επειδή οι χωροφύλακες ήταν υπεύθυνοι για την επιβολή της τάξης στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και είχαν προκαλέσει, είχαν προκληθεί προφανώς κάποια προβλήματα ή, και τους θεωρούσαν ως όργανα, ως φορείς της ελληνικής κατοχής οι Τούρκοι. Αλλά κυρίως αυτούς που δεν... που αναζητούσαν ήταν οι μικρασιάτες. Και αυτό προσπαθούσαν και να το κρύψουν την ιδιότητά τους, ότι είναι καταγόμενοι, Έλληνες καταγόμενοι από τη Μικρά Ασία.
2: Σε αυτή τη φάση, με όλα αυτά που μας έχετε περιγράψει και που περιγράφετε και στο βιβλίο σας, όλα αυτά λοιπόν έχουν γίνει γνωστά στην Ελλάδα.
1: Έρχονται πληροφορίες σταδιακά ότι κάτι συμβαίνει με τους εχμαλώτους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά. Ναι, υπάρχουν.
2: Αντίδραση?
1: Η αντίδραση, φανταστείτε ότι η βαθμοί ελευθερίας και βαθμοί αντίδρασης από την πλευρά της Ελλάδας είναι λίγοι, είναι περιορισμένοι. Η Ελλάδα έχει βγει από μια καταστροφή, έχει πέσει σε ανυποληψία διεθνή, στρατιωτικά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα προφανώς, για να τους βοηθήσει ή να πιέσει με κάποιο τρόπο. Αυτό που κάνει είναι να προβάλλει στο εξωτερικό και στους διεθνείς οργανισμούς που υπήρχαν εκείνη την περίοδο το τι συμβαίνει και να ζητήσει την συνδρομή τους. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται, συγκροτούνται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού επιτροπές με συμμετοχή ξένων μελών του Ερυθρού Σταυρού, κυρίως Ελβετών, οι οποίοι επιθεωρούν τα στρατόπεδα εχμαλώτων στην Τουρκία.
2: Μετά από αυτό έχουμε τον Λευκό Θάνατο.
1: Ναι, τι εννοούμε με τον Λευκό Θάνατο? Και είναι ουσιαστικά η δεύτερη φάση της εχμαλωσίας, όταν πλέον τους έχουν μετακινήσει, τους έχουν διασπείρει ουσιαστικά σε όλη την Μικρά Ασία, τους οπλίτες κυρίως, γιατί θα πούμε για τους εξωματικούς ότι ήταν κάπως διαφορετική συμπεριφορά. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που είπαμε στην αρχή, αυτός που έχει κάποιον εχμάλωτο έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει για εργασίες, τις οποίες θα πρέπει βέβαια αφενός να μην έχουν σχέση με την πολεμική προσπάθεια, δηλαδή να μην το χρησιμοποιήσει στο μέτωπο, για παράδειγμα, να σκάβει χαρακόμματα. Ο πόλεμος έχει λήξει. Αν μπορεί να το χρησιμοποιεί για άλλες εργασίες στο μέτρο που αυτός ο εχμάλωτος είναι ικανός και να τον πληρώνει, να τον μισθοδοτεί με μισθό αντίστοιχο που θα έδινε σε δικούς του στρατιώτες αν κάναν αυτή την εργασία. Βέβαια, ποια είναι η κατάσταση των εχμαλώτων? Συνήθως διαμένουν στην Ήπεθρο ή σε πρόχειρες σκηνές ή σε πρόχειρα παραπήγματα που φτιάχνουν μόνοι τους. Ήδη έχουν απογυμνωθεί. Δεν έχουν ρούχα. Πολλοί δεν έχουν παπούτσια. Οι συνθήκες τώρα στη Μικρά Ασία, αυτά είναι γεγονότα, η σύλληψη τους έγινε Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 22. Ο χρόνος περνάει, φτάνουμε τον χειμώνα 22 προς 23.
2: Δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν παπούτσια.
1: Ακριβώς, και βρίσκονται μέσα στη Μικρά Ασία όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές τον χειμώνα και στα υψίπεδα της Μικράς Ασίας, έχει χιόνι και αναγκάζονται να δουλέψουν υπό πολύ σκληρές συνθήκες που ξεπερνούν τις δυνάμεις τους, χωρίς ρουχισμό, χωρίς θέρμανση, δέχονται ξύλο, μαστιγώματα, τιμωρίες, κακή διατροφή.
2: Αρρώστιες.
1: Το αποτέλεσμα είναι να εισκύψουν αρρώστιες σοβαρές, κυρίως ο εξανθηματικός τύφος, αυτός είναι που θερίζει τους αιχμαλώτους. Κάποιοι τους χρησιμοποιούν ιδιώτες Τούρκοι, δηλαδή δίνουν κάποιο αντίτιμο στο τουρκικό κράτος και τους νοικιάζει αιχμαλώτους. Σε πολλές περιπτώσεις οι αιχμάλωτοι προτιμούν να εργαστούν για τους Τούρκους, για έναν Τούρκο ιδιώτη. Γι' αυτό κιόλας τους βλέπουμε ότι αναζητούν οι Τούρκοι ιδιώτες χτίστες. Όλοι δηλώνουν χτίστες, χωρίς να έχουν ιδέα σε τέτοιες εργασίες, γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν. Συνήθως στους ιδιώτες είναι κάπως καλύτερες οι συνθήκες. Αν μείνουν και ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους, θα τους δώσουν κάποιο ρούχο, κάποια τροφή παραπάνω. Προσπαθούν έτσι κάπως να απαλύνουν την κατάσταση. Γενικότερα όμως η κατάσταση υγειονομική, η κατάσταση από άποψη διατροφής είναι τραγική, και γι' αυτό βλέπουμε στη δεύτερη αυτή φάση να είναι πάρα πολύ μεγάλες οι απώλειες, πάρα πολύ αυξημένη η θνησιμότητα.
2: Ξέρετε τι διαπιστώνω, βλέπουμε σκληρή εργασιακή εκμετάλλευση των αιχμαλώτων, εθνοθρησκευτικό φανατισμό, και την ίδια στιγμή προσπαθούν να τους αξιοποιήσουν και για την ανασυγκρότηση της Τουρκίας. Προσπαθούν να βγάλουν τα πάντα με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, όπως είπαμε,
2: τα αποθυμένα τους.
1: Ήταν ένα προϊόν οικονομικής εκμετάλλευσης. Ήταν μια κατάσταση καθαρά οικονομικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή σε αυτή τη φάση πλέον, αφού τους έχουν χρησιμοποιήσει, γιατί αυτές οι πορείες για τις οποίες μιλήσαμε, το ότι τους περνάγανε από τις πόλεις και τα χωριά και τους αφήνανε εκτεθειμένους στις αντεκδικήσεις του όχλου, είχαν και μια πολιτική σκοπιμότητα από πίσω. Ήταν μια επίδειξη του Κεμάλ ότι να νικήσαμε και να οι εχμάλωτοι. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο και μάλλον δεν ήταν 100% η θέση του σταθερή στην Τουρκία. Ήταν ακόμα σε μια περίοδο που προσπαθούσε να επιβληθεί. Και αυτό ήταν μια μορφή να δείξει την μεγάλη νίκη και να ενθουσιάσει εντός εισαγωγικών τους πληθυσμούς, τους αγροτικούς της Τουρκίας, ότι να η μεγάλη μας επιτυχία. Από την άλλη ήταν και ένα προϊόν, μια κατάσταση οικονομικής εκμετάλλευσης, ότι με αυτούς, με φθηνά εργατικά χέρια, θα ανοικοδομήσουμε, θα φτιάξουμε αυτά που είχε καταστρέψει, που είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.
2: Στο βιβλίο σας αναφέρετε και αντισυναδελφικές συμπεριφορές ανάμεσα στους αιχμαλώτους, και μάλιστα κάνετε λόγο για έναν ιδιότυπο δοσυλλογισμό που συνεχίστηκε ακόμη και με την επιστροφή. Και ξέρετε, σε αυτή την κατάσταση που όλοι βρίσκονται, υπάρχει και αυτό, υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις ανάμεσά τους.
1: Ναι, δυστυχώς. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε ακραίες συνθήκες ως προς την επιβίωσή τους, φαίνεται ότι από κάποια φάση και μετά πάρα πολλοί αντιμετωπίζουν τον θάνατο με παθητικότητα, με αδιαφορία, και το μόνο που προσπαθούν είναι πώς θα επιβιώσουν, και αυτός είναι ένας λόγος ενδεχομένως που τους οδηγούν κάποιους να γίνουν συνεργάτες των Τούρκων, και μάλιστα για ορισμένους μαρτυρίες μιλάνε για οπλίτες, για παράδειγμα, οι οποίοι, ειδικά αυτοί που ήταν τουρκομαθείς και μπορούσαν να επικοινωνήσουν και παίζαν τον ρόλο του διερμηνέα, φαίνεται να ήταν σκληρότερη συμπεριφορά τους ακόμα και από σχέση με τους Τούρκους. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι κάποιοι από αυτούς, όταν ήρθε η ώρα της ανταλλαγής και μπήκανε στα καράβια να επιστρέψουν στην Ελλάδα, τους ορμήξανε οι υπόλοιποι συνάδελφοί
2: τους. Που ήξεραν τους, τη δράση τους.
1: Ναι, και φαίνεται, έχουμε κάποια μαρτυρία ότι κάποιοι καταφέραν και τον πετάξαν στη θάλασσα και
2: πνίγηκε. Όταν πήγαιναν προς στοιχείο.
1: Όταν πλέον επιστρέφαν. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις, ναι, που κατακαίλονται ότι συνεργάστηκαν με τους Τούρκους. Ναι, έχουμε τέτοια περιστατικά. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε εδώ ότι κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και εκείνη την εποχή από τους Τούρκους, αλλά και ακόμα και φτάνει ο απόϊχός τους και στη σύγχρονη την τουρκική βιβλιογραφία για το ζήτημα των αιχμαλώτων, να χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα, γιατί για παράδειγμα προφανώς σε συνεργασία με τους Τούρκους συντάξαν κάποιες επιστολές και γράφανε ότι είναι, ήταν, είναι όλα καλά και ότι μας βοηθήσανε και οι συνθήκες ήταν καλές και τα λοιπά και τα λοιπά, και λένε να έχουμε επιστολή του τάδε εχμαλώτου που λέει που ευχαριστεί την τουρκική διοίκηση για την καλή συμπεριφορά. Ξέρουμε όμως από τα ελληνικά αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, γιατί όταν επιστρέψαν οι εχμάλωτοι, οι αξιωματικοί και οι αντιπασιστές δώσαν όλη κατάθεση για τα της εχμαλωσίας, από τις μαρτυρίες αυτές, από τις καταθέσεις αυτές, φαίνεται, είναι ακριβώς, είναι τα ίδια ονόματα, ήταν γνωστοί, τους καταγγέλουν οι υπόλοιποι άλλοι εχμάλωτοι ότι οι συγκεκριμένοι ήταν συνεργάτες και φαίνεται ποιος είναι ο ρόλος τους. Οπότε είναι σαφές ότι πρόκειται για για επιστολές, για μαρτυρίες οι οποίες ήταν...
2: Δεν είχαν καμία βάση.
1: Δεν είχαν καμία σχέση με

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την μικρασιατική καταστροφή. Απόψε εστιάζουμε στους εχμαλώτους της μικρασιατικής εκστρατείας, σε ένα μελανό κομμάτι της ιστορίας που έμεινε και στο περιθώριο της ιστορίας. Κοντά μας ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων και συγγραφέας. Κύριε καθηγητά, τώρα θα περάσουμε στο δύσκολο κομμάτι. Στο βιβλίο σας υπάρχουν πολύ σημαντικές μαρτυρίες. Ποια θεωρείτε εσείς από όλες αυτές που έχετε συγκεντρώσει τη πιο σημαντική, για να ξεκινήσουμε και από αυτή?
1: Νομίζω ότι οι πιο σημαντικές μαρτυρίες που έχουμε είναι από τους Έλληνες στρατιωτικούς γιατρούς. Γιατί? Γιατί όπως είπαμε, οι οπλίτες με τους αξιωματικούς από κάποια φάση και μετά της αιχμαλωσίας διαχωρίστηκαν. Και οι αξιωματικοί βρέθηκαν σε μια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τους οπλίτες. Μάλιστα φαίνεται ότι αγνοούσαν μέχρι την απελευθέρωσή τους το τι είχαν τραβήξει μέχρι εκείνη τη στιγμή οι οπλίτες. Αγνοούσαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Η στρατιωτική ιατρία όμως ήταν μια άλλη ειδική περίπτωση αξιωματικών, επειδή τους χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι ως γιατρούς όχι μόνο των αξιωματικών αλλά και των οπλιτών και των μικρασιατών ομήρων. Το οποίο σημαίνει ότι πήγαν αυτοί οι άνθρωποι και είδαν τι κατάσταση επικρατούσε και τι είχε συμβεί, διαπιστώσαν τι είχε συμβεί και τι κατάσταση επικρατούσε στα στρατόπεδα των εχμαλώτων οπλιτών. Αυτόν οι μαρτυρίες είναι οι συγκλονιστικότερες, διότι συν της άλλης ήταν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μόρφωση, οι οποίοι είχαν αντίληψη, μιλάγανε γλώσσες, μπορούσαν να τα καταγράψουν για να καταλάβουν πολλά περισσότερα από αυτά που συμβαίναν. Και είδαν ιδίως το τι γινόταν με τις ασθένειες των εχμαλώτων και το τεράστιο ρυθμό με τον οποίο αυτοί πεθαίναν. Αυτές είναι οι σημαντικότερες μαρτυρίες, νομίζω.
0: Να περάσουμε τώρα και σε κάποιες πιο προσωπικές και θέλω να ξεκινήσουμε με την μαρτυρία του αεροπόρου Γερανόπουλου, ο οποίος μαζί με τον Κοτρότσο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο σας, αυτοί οι δύο λοιπόν τους κρατούν στο στρατόπεδο του Ταλάς, κοντά στη Κεσάρια. Τον Σεπτέμβριο του 1921 καταφέρουν να στείλουν επιστολές από την αιχμαλωσία και αυτές οι επιστολές, κύριε Κανελόπουλε, μας αποκαλύπτουν πολλά σημαντικά στοιχεία για το τι επικρατεί στα στρατόπεδα.
1: Ναι, αυτή είναι μια περίπτωση αιχμαλώτων από τους πρώτους που πιάστηκαν, δηλαδή πριν την κατάρρευση του μετόπου. Μιλάμε για το... Πέσαν στα χέρια των Τούρκων γιατί έπαθε κάποια βλάβη το αεροπλάνο τους και προσγειώθηκε μέσα στις τουρκικές γραμμές, οπότε συνελήφθησαν εχμάλωτοι το 1921. Τότε, όπως είπαμε, δεν ήταν περισσότερο από 400 εχμάλωτοι. Αυτοί κατάφεραν με κάποιο τρόπο και έστειλαν κάποιες λαθρές επιστολές προς την Ελλάδα.

0: οι οποίες σώζονται στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου ο Γερανόπουλος, για παράδειγμα, γράφει το Σεπτέμβριο του 1921 ότι άπαντες οι Έλληνες εχμάλωτοι ευρίσκονται εις ελεηνήν κατάσταση. Γυμνοί, εξασθενημένοι από τις κακουχίες και τα μαρτύρια, είναι ζήτημα θα ζήσουν ένα μήνα ακόμη με τον επερχόμενο χειμώνα. Και εκεί υπάρχει και η μαρτυρία ότι όσοι Έλληνες στρατιώτες μικρασιατικής καταγωγής συλλαμβάνονται, απαγωνίζονταν αμέσως. Είναι από τα πρώτα στοιχεία που έρχονται προς την ελληνική πλευρά ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά με τους εχμαλώτους των Τούρκων. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι λίγο μετά ζητάει η ελληνική πλευρά την παρέμβαση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και έχουμε την πρώτη επιτροπή η οποία επισκέπτεται τους εχμαλώτους στο Ταλάς.
1: Κύριε Κανελόπουλε, να σταθούμε και στο ημερολόγιο του πτέραρχου Εμμανουήλ Κελαΐδη, ο οποίος συμμετείχε ως οπλίτης του 7ου Συντάγματος Πεζικού της 5ης Μεραρχίας στις μάχες του Ουτσεράι. Τι καταγράφει ο συγκεκριμένος οπλίτης για την εχμαλωσία και για τις συνθήκες που βίωσε?
0: Πρόκειται για τον... Τότε ήταν οπλίτης, μετά ο γνωστός Εμμανουήλ Κελαΐδης που έφτασε ως αρχηγός της αεροπορίας. Μετατάχθηκε δηλαδή στην αεροπορία στη συνέχεια. Τότε ήταν οπλίτης στη Μικρά Ασία το 1921. Και εκεί αναφέρει στο ημερολόγιο του ότι μετά τη μάχη ευρέθημεν πρωτοεξής φρικιαστικού θεάματος 15 με 20 στρατιώτε, οι οποίοι είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι, είχαν τεθεί σε σειρά γυμνοί και με κομμένα τα γεννητικά των όργανα.
1: Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναφορά του συνταγματάρχη Παναγιωτάκου ως προς τη συμπεριφορά των Τούρκων. Τι μας αποκαλύπτει?
0: Αυτός ήταν διοικητής αποσπάσματος στο εσωτερικό της ζώνης κατοχής στη Μικρά Ασία, διότι στο εσωτερικό της ζώνης κατοχής δρούσαν Τούρκοι αντάρτες, τσέτες, και είχαν δημιουργηθεί αποσπάσματα του ελληνικού στρατού για να τους αντιμετωπίσουν. Καταλαβαίνετε ότι η φύση αυτού του πολέμου ήταν ιδιαίτερα άγρια. Αυτός λοιπόν τον Απρίλιο του 22, δηλαδή πριν καταρρεύσει το μέτωπο για κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις, αναφέρει ότι στο μήκος μιας στενοπού υπήρχαν πτώματα, λέει, στρατιωτών μας, πάντα εισανάταφα, απογυμνωμένα, έφεραν απάνθρωπους κακώσεις, αποτμήσεις γεννητικών οργάνων, το οπίσθιο μέρος του σώματος, χειρών, εξοριγμένους οφθαλμούς, τραύματα διαμαχαιρών και πελέκειων. Και τεινά έφεραν δεδεμένους, λέει, τους δύο πόδας, προφανώς ούτε τραυματοί αιώντες επευλήθησαν εις κατ' ονομάς τους βασάνους. Εις υπόγειον οικίας του χωριού Σούγια ευρέθησαν δύο πτώματα στρατιωτών μας κρεουγημένα, και θεωρεί ότι όλοι αυτοί ήταν κάποιοι τραυματίες κάποιων αποσπασμάτων που είχαν συλληφθεί από τους Τούρκους και τους είχαν αποτελειώσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό που λέγαμε, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει πάρα πολύ βία και ταπείνωση. Ακόμη και την ώρα που λίγο πριν τους σκοτώσουν, προσπαθούν να τους ταπεινώσουν, να τους εξευτελίσουν.
0: Είχε πάρει μια άσχημη μορφή εκδικήσεων και αντεκδικήσεων η κατάσταση, όπως φαίνεται από αυτές τις μαρτυρίες.
1: Κύριε καθηγητά, υπάρχει και κάποιος που στάθηκε τυχερός. Ο Δημήτρης Καριοφυλάκης από την Ανατολική Θράκη, ένας στρατιώτης που γνώριζε και την τουρκική γλώσσα. Και πείτε μας εσείς για ποιο λόγο στάθηκε τυχερός.
0: Λοιπόν, ο Καριοφυλάκης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι γνώριζε τα τουρκικά. Αυτό μπόρεσε να τον βοηθήσει στην επιβίωσή του, αλλά τον βοήθησε και η τύχη, διότι συνελήφθη από τους Τούρκους τραυματισμένος, μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους, και εκεί ένας Τούρκος λοχίας, ο οποίος είχε αδερφό εχμάλωτο στην Ελλάδα, γιατί και όπως θα πούμε και ο ελληνικός στρατός είχε πιάσει εχμαλώτους Τούρκους αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί σε στρατόπεδα εχμαλώτων στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν είχε αλληλογραφία προφανώς με τον εχμάλωτο αδελφό του, αυτός που είχε αναφέρει ότι είναι καλές οι συνθήκες διαβίωσης, και θέλησε αυτός ο λοχίας να ευεργετήσει έναν Έλληνα εχμάλωτο, και επέλεξε, τύχη έφερε μπροστά του τον Καριοφυλάκη, και τον δήλωσε, αφού ήξερε και τουρκικά, τον δήλωσε ως Τούρκο τραυματία και τον έβαλε με άλλους Τούρκους τραυματίες. Έτσι αυτός σώθηκε, αλλά η μαρτυρία του είναι ένα απομνημόνευμα που έχει εκδοθεί του Καριοφυλάκη. Είναι καταπληκτική, διότι ουσιαστικά βρέθηκε μέσα στις τάξεις του αντιπάλου και είδε πάρα πολλές βιαιότητες που έγιναν εναντίον Ελλήνων εχμαλώτων οι οποίοι συλλαμβάνονταν.
1: Ο στρατιωτικός γιατρός Πέτρος Αποστολίδης περιγράφει μια καταραμένη χαράδρα όπου σύμφωνα με τη μαρτυρία του βρίσκονταν περίπου 4.000 Έλληνες τραυματίες. Τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την καταραμένη χαράδρα?
0: Λοιπόν, και η περίπτωση του Αποστολίδη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι το 1981, πολύ αργότερα, δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του. Τα οποία είναι συγκλονιστικά μια καταπληκτική μαρτυρία, και επειδή είδαμε και την κατάθεσή του όταν επέστρεψε από τη Μικρά Ασία, γιατί όπως είπαμε όλοι οι αξιωματικοί και ανθυπασιπτές έδωσαν καταθέσεις σε μια ανακριτική επιτροπή που συγκροτήθηκε, για το τι είχαν βιώσει, το πώς πιάστηκαν εχμάλωτοι, τι συνέβη με τους Τούρκους, όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε ερωτήθησαν, και η κατάθεσή του με αυτά που γράφει στα απομνημονεύματά του είναι μια καταπληκτική πηγή των γεγονότων. Είναι η περίπτωση αυτή της χαράδρας του Αλή Βεράν, εκεί που εγκλωβίστηκε ένα τμήμα του ελληνικού στρατού και τελικά εχμαλωτίστηκε. Εκεί λέει ο Αποστολίδης ότι πληροφορήθηκε ότι βρίσκονταν περίπου 4.000 τραυματίες, και λέει, αναρωτιέται τι έγιναν αυτοί, γιατί όπως είπαμε τους γιατρούς αυτούς τους χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι στα στρατόπεδα εχμαλώτων ως ιατρικό προσωπικό. Αυτός λοιπόν περιηγήθηκε αρκετά στρατόπεδα εχμαλώτων Ελλήνων και γράφει ότι πήγα σε τόσα στρατόπεδα, πουθενά λέει δεν βρήκα κάποιον να μου πει ότι ήμουνα τραυματίας του Αλή Βεράν που επιβίωσα. Και από εκεί καταλήγει στο συμπέρασμα, όπως κιόλας κυκλοφορούσε η φήμη, άκουγε από διαφόρους εχμαλώτους αλλά και από τους Τούρκους, ότι όλοι αυτοί οι τραυματίες του Αλή Βεράν εκτελέστηκαν και δεν σώθηκε κανένας.
1: 4.000.
0: Μιλάει για 4.000. Ναι.
1: Ο πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη, πώς αντιδράσει όλα αυτά, έχουμε κάποια μαρτυρία?
0: Όλες αυτές οι διπλωματικές αποστολές προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους, με διάφορες πληροφορίες που λαμβάνανε, να ενημερώσουν τους προϊσταμένους τους για τι συνέβαινε, τι συνέβαινε με τους εχμαλώτους στη Μικρά Ασία. Ένας από αυτούς ήταν και ο Έλληνας γενικός πρόξενος στη Κωνσταντινούπολη, ο Άγγελος Άνινος, ο οποίος είχε συγκεντρώσει πληροφορίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης των εχμαλώτων. Έχουμε φτάσει πλέον Δεκέμβριο του 2022, έχουν αρχίσει πλέον και τα πράγματα αρχίζουν να αποκαλύπτονται, να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την κακή μεταχείριση των εχμαλώτων, και επισημαίνει σε έκθεσή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η κατάσταση σε Ελλήνων εχμαλώτων τούτων αξιολείπητος. Είναι και καλυμμένοι διασάκων, στερούνται δε παντελώς εσωτερικών ενδυμάτων και υποδημάτων, απαγορευωμένης χορηγήσεως αυτή τιούτων. Τρέφονται λίαν ελλιπώς και οι πλήστοι απέθανον από εξάντληση. Είναι αυτά που διαπιστώσαμε, μάθαμε στη συνέχεια, τα οποία ήδη, όπως είπαμε, έχουν αρχίσει οι ελληνικές υπηρεσίες να τους. Να παίρνουν πληροφορίες και να καταλαβαίνουν ότι εκτιλήσεται ένα τρομερό δράμα με τους εχμαλώτους στη Μικρά Ασία.
1: Θα περάσουμε στο 19 Αντώνιο Βιτζιλαίο, γιατί είναι ένας 19 που κατάφερε να δραπετεύσει τον Νοέμβριο του 1922. Πολύ δύσκολο, πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό που έκανε, να δραπετεύσει μέσα στην Τουρκία. Η μαρτυρία του για τους Μικρασιάτες Έλληνες εθελοντές είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τι μας αποκαλύπτει, κύριε καθηγητά, ο Βιτζιλαίος?
0: Οι περισσότεροι Έλληνες που κατάφεραν να δραπετεύσουν ήταν αυτοί που τους είχαν μεταφέρει στη νοτιοανατολική Μικρά Ασία, δηλαδή στα σύνορα με τη Συρία, εκεί στην περιοχή αυτή ή στην περιοχή των Αδάνων. Αυτοί πέτυχαν να δραπετεύσουν και να φτάσουν σε ελληνικές προξενικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια τους επέτυχαν να τους στείλουν στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ένας από τους πρώτους που κατόρθωσαν να δραπετεύσει, ήταν και ο δεκανέας Αντώνιος Βιτζιλαίος, ο οποίος βέβαια κατέθεσε στη συνέχεια ότι κατά την πρώτη μας ωραία στάση διέταξαν οι συνοδεύοντες ημάς υπείς, όπως οι καταγόμενοι εξ Σμύρνης, εξ άλλων μερών της Μικράς Ασίας, να αποχωριστώσει τον άλλον προκειμένου να μεταφερθώ στη Σμύρνη. Δηλαδή πιστέψαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα τους απελευθερώναν, θα τους πηγαίναν στη Σμύρνη να τους απελευθερώσουν. αποχωρήσαν συμφώνω στη διαταγή των Ιππέων, 800 περίπου, ήτινες λέει μεθαπάτων των αξιωματικών της χωροφυλακής, ετουφεκίστησαν εις τον τόπο της ωριαία στάσεως. Είναι και αυτή μια από τις πρώτες μαρτυρίες που φτάνει το Νοέμβριο του 22 στην ελληνική πλευρά, ότι γίνονται μαζικές εκτελέσεις, ότι και κυρίως καταδιώκονται, προσπαθούν να εντοπίσουν οι Τούρκοι τους Έλληνες μικρασιάτες, εθελοντές στρατιώτες και να τους εκτελέσουν.
1: Αυτό που είπαμε και πριν, τον αυτοί πραγματικά πλήρωσαν τα περισσότερα. Κύριε καθηγητά, στο βιβλίο σας αναφέρεται ότι από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις ομότητας σε βάρος των Ελλήνων εχμαλώτων σημειώθηκαν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Τι συνέβη εκεί?
0: Εκεί φαίνεται ότι έχουμε εξόντωση όχι μόνο εχμαλώτων, στρατιωτικών, έχουμε και εξόντωση χιλιάδων μικρασιατών. Έχουμε μαρτυρίες ότι κατά τη διέλευση των εχμαλώτων τους εξέθεσαν στην επίθεση του Όχλου με μεγάλες απώλειες, αλλά έχουμε στη συνέχεια και μαρτυρίες για κάποια χαράδρα εκεί της περιοχής, η οποία ήταν γεμάτη από τα απομεινάρια των ανθρώπων. Και αυτό πάλι το έχουμε από στρατιωτικούς ιατρούς, οι οποίοι πέρασαν μετά από κάποιους μήνες στην περιοχή ως στρατιωτικοί ιατροί των εχμαλώτων ή των μικρασιατών ομήρων που είχαν απομείνει, και είδανε πράγματι, καταγράφουν στους μαρτυρίες, ότι είδανε τους σκελετούς και των εχμαλώτων, τους οποίους πολλούς τους καταλαβαίνανε από τα απομεινάρια των στολών, αλλά και πάρα πολλές και χιλιάδες από τους εκτελεσμένους αμάχους, δηλαδή γυναίκες, παιδιά. Είναι χαρακτηριστικές οι περιγραφές που ήταν δεμένοι, φαίνονταν ότι ήταν εκτελεσμένοι από όμηροι. Και μάλιστα χαρακτηριστικό κάποιος γιατρός ο οποίος λέει ότι είδα σκελετούς γυναικών και παιδιών και κατάλαβα, λέει, ότι είναι σκελετοί παιδιών λόγω του ότι είμαι γιατρός και ήξερα να καταλάβω, λέει, να εκτιμήσω την ηλικία των αυτών που ήταν, που είχαν μείνει τα απομεινάρια τους στη Χαράνδρα.
1: Κύριε Κανελόπουλε, στο βιβλίο σας αναφέρεται και τη μαρτυρία του Νικόλαου Λορέντι. Είναι ένας στρατιώτης που περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις δολοφονίες κατά τη διάρκεια του ερυθρού θανάτου. Ήταν η πρώτη φάση της εχμαλωσίας.
0: Ναι, και του Λορέντι πρόκειται για ένα δημοσιευμένο απομνημόνευμα, ο οποίος μιλάει για κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης με τις εκτελέσεις, δηλαδή, του ερυθρού θανάτου, ο οποίος γράφει το εξής: «Αυτή η στιγμή που αντίκρισαν τα μάτια μου δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Έσυραν έξω από τη φάλαγγα ένα παλικάρι έως 25-28 χρονών και αφού το μεταφέρανε 8 έως 10 μέτρα έξω από εμάς, σήκωσαν για τα γάνια τους και ουριάζοντας από αγαλίες του κόψαν το κεφάλι με τα κοφτερά για τα γάνια τους, προσφέροντας μια θυσία στον Αλλάχ με έναν άπιστο». Είναι το κουρμπάν που είπαμε και προηγουμένως, μια μορφή θυσίας για το η εκτέλεση ενός εχμαλώτου ως αντεκδίκηση και ως θυσία.
1: Λίγο πριν κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει, υπάρχουν έστω και ελάχιστοι Τούρκοι που έδειξαν λίγη ανθρωπιά?
0: Ναι, έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις τα απομνημονεύματα. Όπως είπαμε, φαίνεται ότι οι Τούρκοι ιδιώτες, οι οποίοι νοικιάζαν εχμαλώτους για να εργαστούν εποφελία τους, συνήθως φέρονταν πιο ανθρώπινα σε αυτούς. Ήταν καλύτερες οι συνθήκες εργασίας, διατροφής, μπορεί να τους δίναν κάποια ρούχα, όλα αυτά. Αλλά αυτό που κυρίως κάνει αίσθηση είναι, και αναφέρουν οι πηγές, είναι οι Τούρκοι γιατροί, οι οποίοι και λόγω της παιδείας τους και του επαγγέλματός τους, φαίνεται ότι κάποιοι ήταν πολύ περισσότερο, συμπεριφέρθηκαν καλύτερα στους Έλληνες εχμαλώτους. Ορισμένοι δεν τους προστάτευσαν κιόλας ή ακόμα τιμώρησαν και τους δικούς τους άνδρες με συνήθως σωματικές ποινές, όπως γίνονταν στον Οθωμανικό, στον Τουρκικό στρατό. Τιμωρούσαν, λέει, τους Τούρκους στρατιώτες όταν κακομεταχείριζαν Έλληνα εχμάλωτο. Βέβαια είναι πολύ λίγα αυτά τα περιστατικά.
1: Κύριε Κανελόπουλε, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Θα έχουμε όμως τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό αφιέρωμα. Κύριε Κανελόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, κοντά μας είχαμε τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο, καθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος μαζί με τον κύριο Νίκο Τόμπρο υπογράφουν μια σπουδαία ιστορική μελέτη με τίτλο «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919 έως 1924» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Από την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Έφη Γεωργοπούλου που ήταν στην κονσόλα και την επιμέλεια του ήχου, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ στην Αγία Παρασκευή, στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέμη Ζωδαμίτη, θα επιμέλεγε την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Και είμαστε χαρούμενοι σήμερα, όσο μπορεί να πει κανείς αυτή τη λέξη, όταν έχει φύγει από τη ζωή ο Νίκος Καλογερόπουλος. Όμως εμείς του κάνουμε ένα αφιέρωμα εδώ και θέλουμε να φωτίσουμε σε εισαγωγικά διάφορες πλευρές αυτής της πολυσχηδούς προσωπικότητας, μιας καλλιτεχνικής φύσης που από πολύ μικρός κατάλαβε τόσα πολλά πράγματα που θα έλεγε κανείς ότι είχε μία σύλληψη πολύ ξεχωριστή και μοναδική σε ό,τι με ό,τι καταπιανόταν δηλαδή, και θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε σε κάποιους γοητευτικούς τρελούς και της τέχνης και της ζωής. Και ο ίδιος έλεγε ότι ποιος ευαίσθητος άνθρωπος λοιπόν δεν αγαπάει τους τρελούς. Έτσι έλεγε. Και έλεγε μάλιστα ότι εγώ έχω δίπλωμα στους τρελούς, έχω ένσημα, προϋπηρεσία, τον Μπέ, τον Μάιμο, τον Μιτσάρα, το χαιρετά σου, καρατά σου. Θα μας πει όλα αυτά και βεβαίως εκτός από πολύ καλός ηθοποιός, εξαιρετικός, ήταν και καλός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, έχει γράψει πολλά πράγματα. Δυστυχώς τον χάσαμε. Τον θυμόμαστε όμως από πολλά πολύ σταθερά, πολύ ιδιαίτερα σίριαλ, το θυμόμαστε από παραστάσεις και πολλές ταινίες. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Πολλοί άνθρωποι σημαντικοί θα μιλήσουν για αυτόν στην εκπομπή μας, συνεργάτες του, άνθρωποι που ξεκίνησαν μαζί, γνωστοί και στη μουσική και στην υποκριτική τέχνη. Έχουμε κοντά μας την παρέα μας αυτή, θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι για τον Νίκο Καλογερόπουλο με τον Θανάση Κατσίρο, και θέλω να είναι ζωντανή, να μην λέμε τώρα πράγματα που τα έχουμε ξαναπεί, αλλά να πούμε ό,τι μπορούμε γύρω από τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θανάση Κατσίρο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Θέμη.
0: Να είσαι καλά, Θανάση. Πες μας λίγο, γνώρισες τον Καλογερόπουλο, ανεβάσατε μαζί την τελευταία παράσταση, θα μας πεις για αυτήν, και γενικά υπήρξε συναναστροφή στενή. Μάλιστα σου είπα ότι το έργο του θέλει να το, ας πούμε, προωθήσεις, να το αγαπήσεις, να το αγαπάς, να το προωθήσεις εσύ, να το διαφυλάξεις, ας πούμε, με έναν τρόπο. Πες μας λίγα πράγματα για τον Νίκο Καλογερόπουλο, έτσι με τη δική σου οπτική ματιά.
1: Με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο είμαστε φίλοι κοντά 15 χρόνια, φίλοι. Εγώ με την τέχνη δεν είχα καμία σχέση, εκτός από ότι μου άρεσε να βλέπω πολύ θέατρο τα τελευταία χρόνια. Ήταν δηλαδή χρονιά που είχα δει και 50 παραστάσεις. Δηλαδή έβλεπα και 3 παραστάσεις τη βδομάδα. Και αν μου άρεσε η παράσταση, την ξανά έβλεπα μία. Φίλοι είμαστε. Να σου πω για το πώς ξεκίνησε, ας πούμε, το τελευταίο που είχε την ατυχία, όπως το να ήταν το τελευταίο να
0: παίξει. Τελευταία παράσταση.
1: Τελευταία παράσταση που παίξαμε μαζί. Και να ξεκινήσω από το τέλος, δηλαδή ήταν η τελευταία, την κάναμε στην Κυπαρσία, 21 Μαΐου. Και θυμάμαι όταν τελείωσε η παράσταση και πήγαμε πίσω να ξαντηθούμε, μου λέει: ρε, λες να είναι η τελευταία μου παράσταση και να στην Κυπαρσία. Ναι. Από την Κυπαρσία ξεκίνησα σαν μαθητής γυμνασίου που έπαιξα το Ρίγα Φεραίο και να κλείσω στην Κυπαρσία, και το λέω και συγκινούμε. Αυτή η παράσταση ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Εγώ δεν είχα σχέση, εγώ οικονομολόγος ήμουν και επιχειρηματίας 40 χρόνια στο εμπόριο. Αξεσουάρ αυτοκινήτων είχα. Τώρα συνταξιούχος. Κάποια στιγμή, ας πούμε, ξαναδιάβασα το Ζορμπά του Καζαντζάκη. Και σε ένα σημείο ο Καζαντζάκης λέει, ο Καζαντζάκης ήταν διευθυντής σε μια ελληνογαλλική εταιρεία με νταμάρια στην Καρδαμίλη. Και το Ζορμπά τον είχε η παλιά ιστορία, τον είχε εργοδηγό. Και αυτή η εταιρεία 16 με 18 έπεσε έξω, έκλεισε. Και μεγάλο μέρος ήταν οι τράπεζες. Κλείσαν τη χρηματοδότηση. Και όταν είχαμε ραντεβού σε μια ταβέρνα εκεί στα Εξάρχεια, οι δυο μας να φάμε, του λέω, το είχα πρόσφατο εγώ, του λέω: ρε, εσύ έχεις διαβάσει τον Καζαντζάκη να δεις τι λέει για τις τράπεζες? Μου λέει: έχεις διαβάσει, μου λέει, τον Πλούταρχο. Πριν 2000 χρόνια τι λέει? Του λέω: τι, πώς, εγώ δεν έχω ιδέα. Μου λέει: για Πλούταρχος. Εγώ σαν οικονομολόγος είχα ότι η οικονομική σύγχρονη σκέψη ξεκινάει από το 1750, Άνταμ Σμιθ. Δεν ήξερα ότι υπήρχε από πριν. Τέλος πάντων, μου λέει: περιδανίζεσαι, περί του μη δανείζεσαι και τέτοια. Πάω στο σπίτι στον υπολογιστή, το χτυπάει, το βρίσκω αμέσως. Και βρίσκω 5 σελίδες με το ξεκίνημα, λες και με βάρεσε ηλεκτρικό ρεύμα. Σοκ. Δηλαδή είναι δυνατόν εγώ τα οικονομικά να μην το γνωρίζω αυτό? Και αρχίζω να διαβάζω. 5 σελίδες που διαβάζω, την άλλη μέρα πάω στο βιβλιοπωλείο. Το παίρνω και μιλάμε. Του λέω: αυτό θα το μάθω σαν προσευχή. Σαν την πορεία στον εαυτό μου, δηλαδή. Να υπάρχει αυτό το κείμενο και να μην το γνωρίζω. Και γυρνάει και μου λέει αμέσως: εάν το μάθεις αυτό απ' έξω σαν προσευχή, θα το κάνουμε παράσταση.
0: Και έγινε παράσταση.
1: Και έγινε παράσταση.
0: Θα ακούσουμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την παράσταση. Ένα ντοκουμέντο δηλαδή που θα ακουστεί για πρώτη φορά εδώ.
2: Πήρα και ένα δάνειο ότι το ήθελα για ανακαίνιση. Πήρα και άλλο δάνειο που να μην έσωνα να το έπαιρνα και αγοράσα το σπίτι. Και δεν μου έφτανε η κρίση, με βρήκε και η πλημμύρα. Πάει το μαγαζί στην Πάντρα, το πήρε το ποτάμι. Πάω και το σπίτι, το πήρανε τράπεζα. Χρεοφυλέτης της μοίρας μου, κύριε πρόεδρε. Χρεοφυλέτης της μοίρας μου. Πληστηριασμός. Και ποιος έρχεται να με βγάλει από το σπίτι μου, ποιος, ο Τάκης. Ο ξαδερφός μου, ο Τάκης που έγινα στην νόμο. Γιατί ρε Τάκη, του λέω, και τον έσπρωξα. Χωρίς να το καταλάβω, τον έσπρωξα και έπεσα από τη σκάλα. Γιατί ρε Τάκη. Γιατί ούτε τα χωράφια που κατάσχουν από τις οφειλέτες τα καλλιεργού, ούτε τα σπίτια από τα οποία τους έχουν πετάξει έξω κατοικούν, ούτε στα τραπέζα τους τρώνε, ούτε τα ρούχα τους φορούν, παρά με το που θα καταστρέψουν έναν, ρίχνονται στο κυνήγι και του δεύτερου, χρησιμοποιώντας τον πρώτον για δόλωμα. Και η άγρια αυτή πρακτική εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά που μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον και φουντώνει από τον όλεθρο και τον αφανισμό όσων βρεθούν στο πέρασμά τους. Ενώ ο δανειστής που την συνδαβίζει και την τρέφει, βλάττοντας πολλούς, δεν αποκομίζει τελικά τίποτα περισσότερο από το να διαβάζει πότε-πότε στα κατάστοιχά του πόσους ανθρώπους πούλησε σκλάβους και πόσους εξασπίτωσε και να βλέπει πώς έφτασαν σε αυτόν τα χρήματα που έχει συσσωρεύσει. Και μην νομίζετε ότι αυτά τα λέω επειδή έχω κηρύξει πόλεμο στους δανειστές. Ποτέ δεν μου κλέψανε τα βόδια μου, ούτε και τα λογά μου. Σε βλέπω υπουργό μάνα. Έτσι και τα πίσω αυτά στο μπαλκόνι.
0: Ακούσαμε λοιπόν από το Αδεινά του Δανεισμού ένα μικρό απόσπασμα που μας παραχώρησε ευγενικά, ναι, ο Θανάσης Κατσίρος. Πες μας δύο λόγια, σε παρακαλώ, για αυτή την παράσταση. Τι αποτύπωμα άφησε, πώς την έζησε ο Νίκος, για να περάσουμε και σε άλλα.
1: Ο Νίκος, όταν ξεκινήσαμε το 19, ήταν να την κάνουμε στην Αθήνα, στο Glory, αλλά μας έκλεισε ο κορονοϊός. Και την κάναμε πρώτη φορά στην Κυπαρσία, το Σεπτέμβριο του 20. Στην αρχή δεν την είχε πάρει τόσο. Αλλά τώρα τελευταία, γιατί είναι ένα κείμενο που αναφέρεται, λες και είναι γραμμένο στα οικονομικά χτες το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο επίκαιρο. Mm-hmm. Τόσο επίκαιρο. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, και τώρα, όσο το δούλευε το κείμενο, είχε πάθει πολλά. Μου λέει, μπορεί να είναι και το πιο σημαντικό που έχω κάνει στην καριέρα μου. Του λέει, Πασκαλά, εσύ έχεις κάνει ένα με ρεμπέτικο, λούφα και παραλλαγή, το κάμπινγκ. Είναι... Γιατί όμως το πήρε στο τέλος? Γιατί δεν είχε σχέση σαν επιχειρηματίας ο Νίκος. Mm-hmm. Ενώ εμένα το βλέπα πιο πολύ από τη μεριά του επιχειρηματία, του οικονομολόγου. Γι' αυτό με έχει συνταράξει.
0: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι γεννήθηκε στο Χαλαζόνι, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Σπούδασε στην Αθήνα στη Σχολή Θεάτρου, γιατί έχει σημασία αυτό, του Κωστή Μιχαηλίδη. Και έχουμε το πρώτο θεατρικό του έργο που έχει τον τίτλο Μπαμπούλας, που και παίχτηκε στο θέατρο Κάβα. Στην τηλεόραση έχει πολλά. Πού να αρχίσει κανείς? Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, τηλεοπτικές σειρές όπως Ο Φωτογράφος του Χωριού, Η Παραστρατημένη και Η Μεθυσμένη Πολιτεία. Το 80 συμμετείχε σε ένα μικρό ρόλο στην ταινία Θανάση Φίξε και άλλο το Ζωνάρι και μετά στο Κάμπι κλπ. Έγινε περισσότερο γνωστός βέβαια και με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Λούφα και Παραλλαγή. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Γιώργο Κιμούλη να μας μιλάει. Να πούμε λοιπόν ότι έχει πάρει μέρος εκείνη την ταινία που μας άφησε άριστες εντυπώσεις του Θοδωρή Μαραγκού, του Θόδωρου Μαραγκού, Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, και πήρε και το δεύτερο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, δίπλα σε πολύ σημαντικούς και αξίζει να αναφέρουμε τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Κώστα Τσάκωνα και την Άννα Ματζουράνη. Το 1981 έκανε δύο ποιητικές συλλογές και το 1991 έχει γράψει θεατρικά έργα που κυκλοφόρησε και ένα δίσκο τότε, μάλλον στο 90, λίγο μετά το 94, Τα Δέοντα. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια σήμερα, θα ακούσουμε πολλούς ανθρώπους και θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα, μια και αναφέρθηκε και τον ανέφερα και πριν, τον Γιώργο Κιμούλη. Αγαπητέ Γιώργο Κιμούλη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Πες μου σε παρακαλώ πολύ, τι έζησες εσύ με τον Νίκο Καλογερόπουλο? Πόσο κοντά ήρθατε μέσα από αυτές τις ταινίες, μέσα από αυτή την επαφή που είχατε? Γιατί ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο σαν διαδρομή και για τους δύο, νομίζω.
3: Με τον Νίκο έχουμε συνεργαστεί 4 φορές. Έχουμε κάνει τη Λούφα και παραλλαγή. Μετά στη συνέχεια κάναμε το Ενπλό σε σκηνοθεσία του Σταύρου του Κωνσταντάρακου. Στη συνέχεια κάναμε το Ένας και Ένας. Και βεβαίως συμμετείχα και στην ταινία που σκηνοθέτησε ο ίδιος, η Πίσω της Πύλου. Όταν έφτιαξε τον χώρο του κάτω στην Κυπαρισία, ουσιαστικά τις παραστάσεις εκεί παρουσιάστηκαν, τις άνοιξα εγώ με μια παράσταση που έπεσα τότε, την Μύδια του Ευρυπίδη. Ήμασταν πολύ φίλοι με τον Νίκο. Και αυτό που πάνω απ' όλα θαύμαζα σε εκείνον ήταν αυτή η θεωρητική σχέση που έχω εγώ, ή τουλάχιστον βλέπω τον καλλιτέχνη, αλλά γενικά και τον άνθρωπο, που πιστεύω ότι ο καθένας από μας κινείται σε ένα χώρο ανομοίωσης. Δηλαδή ο καθένας μας έχει μία αυτόνομη λειτουργία, χωρίς να χάσει την δημόσια και κοινωνική του σχέση με τους άλλους, αλλά σέβεται πάρα πολύ αυτό το οποίο είναι ο καθένας ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ως ύπαρξη. Ζούμε οι περισσότεροι σε ένα σύστημα μέσα που το σύστημα προσπαθεί να μας αφομοιώσει και να μας κάνει ίδιους. Και ο καθένας από εμάς οφείλει να αντιστέκεται. Άλλοι το πετυχαίνουμε, άλλοι όχι. Ο Νίκος είχε πετύχει 100%. Είχε διατηρήσει απόλυτα την αυτονομία του, την καθαρότητά του, όπως ο ίδιος πίστευε ότι όφιλε να έχει. Και αυτό πάντα έχει και το τίμημά του.
0: Γιώργο,
3: και ο Νίκος αγώγγιστα το
0: υπερασπίστηκε. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς εξηγείς εσύ ένα μικρό παιδί, από τόσο νέος δηλαδή, πώς κατάφερε να συλλάβει όλα αυτά τα νοήματα και να τα συνθέσει έτσι ώστε να τα βάλει σε ένα δρόμο ταχύτητας? Το πάθος στη ζωή του δηλαδή τον οδήγησε πραγματικά το να βρει επιπλέον ένα ταλέντο παραπάνω για να τα φτιάξει όλα αυτά? Πώς εξηγείται ένας τόσο νέος άνθρωπος να μας δίνει τόσα πολλά από παιδί? Πώς το εξηγείς εσύ δηλαδή?
3: Μα η σκέψη στον άνθρωπο έχει άμεση σχέση με τον χώρο της φύσης. Το ότι ο άνθρωπος μετακινήθηκε από τον χώρο της φύσης και μπήκε μέσα στην πόλη, πολλές φορές σε πολλούς αλλίωσε και τον τρόπο σκέψης του. Ο Νίκος οποιαδήποτε στοχαστική προσέγγιση έκανε προς τα πράγματα σε σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν, δεν ξέχασε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης, είναι προϊόν της φύσης. Τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ το ότι προήρχεται από μια οικογένεια αγροτική, και δεν έχασε ποτέ τη σχέση του με τη φύση
0: και το χωριό.
3: Άρα τίποτα το μη φυσικό δεν εκινείτο στο χώρο του στοχασμού του.
0: Μάλιστα.
3: Διαβασμένο πολύ και άτομο, και ποτέ όμως η μελέτη του ή η γνώση του δεν έφευγε σε ένα χώρο έπαρσης, που πολλές φορές ο στοχασμός των ανθρώπων που ζουν μέσα σε μία πόλη οδηγείται σε ένα τοπίο έπαρσης. Ο Νίκος δεν την είχε αυτή την έπαρση. Ο Νίκος πάντα χρησιμοποιούσε με την καλή έννοια την καταγωγή του, που ήταν καταγωγή από την φύση, ήταν καταγωγή δηλαδή από μια αγροτική οικογένεια, όπως είπα, τη χρησιμοποιούσε για να τον κρατάει προσγειωμένο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Λειτουργήσε ως ένας διανοούμενος.
0: Ξεκομμένο από το χώμα, ας πούμε.
3: Ξεκομμένος ακριβώς.
0: Γιώργο, αυτά που λες είναι εξαιρετικής σύλληψης, διότι και με παραπέμπουν, αν μου επιτρέπεις, σε μια φράση του Κονύλου Καστοριάδη, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από τη φύση σιγά σιγά αποκτηνώνεται. Και αν το πάρουμε αντίστροφα αυτό, ο Νίκος, ας πούμε, πήγαινε όλο και προς τη φύση, έτσι, δηλαδή μέχρι το τέλος, ας πούμε.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, μα, ο Νίκος ήξερε ουσιαστικά αυτό το οποίο και οι αρχαίοι Έλληνες τραγικοί εισχολούνται, δηλαδή με αυτό που λέγεται ότι το δράμα του ανθρώπου είναι η αποφυσικοποίησή του, αυτό που λέμε το denaturalization που λένε οι Ευρωπαίοι στοχαστές.
0: Μάλιστα.
3: Το ξέρε αυτό, ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος του ανθρώπου. Και δεν όταν λέω αποφυσικοποίηση δεν μιλάω μόνο οικολογικά, μιλώ ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξεχάσει ότι είναι μέρος της φύσης. Γιατί η πόλη του δίνει μια δυνατότητα να φαντασιωθεί ότι δημιούργησε κάτι. Κάτι που μπορεί να είναι κατοικώνα η καθομοίωση του σύμπαντος. Όχι, ο άνθρωπος δεν είναι δημιουργός. Ο άνθρωπος είναι κατασκευαστής.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Αυτή λοιπόν η τάση του να φαντασιώνεται ο άνθρωπος ότι είναι δημιουργός τον οδηγεί σε μια ακραία επιρμένη και καταστροφική και αυτοκαταστροφική κατάσταση. Ο Νίκος ποτέ δεν ξέφυγε προς τα εκεί.
0: Νομίζω ότι αυτά τα λόγια τα οποία μας λες είναι εξαιρετικής, δεν θα έλεγα αισθητικής, θα έλεγα σύλληψης, που ταιριάζουν πολύ σε αυτά που γνωρίζουμε ήδη τα λίγα σχετικά στην πολυτάραχη αλλά πολύ πλούσια ζωή αυτού του ανθρώπου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κιμούλη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Η δική μας πόλη αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο και μας έχει πει κατά καιρούς διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Την υποκριτική, λέει, ή την έχεις μέσα σου ή δεν την έχεις. Αν δεν την κουβαλάς από μόνος σου, δεν γίνεται να την κουβαλήσεις με το ζόρι. Νομίζω πως ό,τι πιο ωραίο από τα ταξίδια που κάνω στο γράψιμο, τα αστικά και τις παραστάσεις, ότι γράφω τέλος πάντων. Και πιο κάτω σημειώνει. Γιατί είπαμε ότι είναι και κοινωνικό-πολιτικό όν και έχει ένα δικό του προβληματισμό και σκέψεις, αν μη τι άλλο αυθεντικές, έντιμες και τολμηρές θα λέγαμε. Ούτε με τους δυνατούς λέει είμαι, ούτε με τους αδυνάτους, και το έχω εξηγήσει αυτό. Λογικά δες το. Ρώτα έναν αδύνατο τι θέλει. Δύναμη, αυτό θέλει. Ρώτα ένα φτωχό, θα σου πει θέλω λεφτά. Ενώ αν ρωτήσεις ένα σοφό άνθρωπο θα σου πει ρε φίλε, δεν θέλω τίποτα, μόνο το χαμόγελό μας και την επικοινωνία μας. Θανάση, επειδή ο Νίκος Καλογερόπουλος έχει παίξει με πολλούς και σημαντικούς ηθοποιούς, ανέφερε μας μερικά ονόματα έτσι να δούμε λίγο.
1: Είχε παίξει, θα πω, τη φράση που είπε ο Νίκος Καραγιώργης, ο πρόεδρος του σωματείου, ότι ίσως είναι ο μεγαλύτερος ηθοποιός της γενιάς του. Είχε παίξει από τη Βασιλιάδου, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τα Ηγέτη, μέχρι διάφορου, την Τάνια Καψάλη, όλους. Αντωνίου, Λογοθέτη, Σπυριδάκη, Κιμούλη, Ρίζο, Βέγκο, Λικούργο Καλέργη, Βασίλη Διαμαντόπουλο, δεν μπορεί, όλοι από νέους, από όλοι.
0: Και Καφετζόπουλο.
1: Καφετζόπουλο, ναι, πολλούς με το Σπυριδάκι, όλους είχε παίξει.
0: Πολύ ωραία.
4: Είμαι η άτακτη, η μυγά του Σοκράτη. Πάμε, μάγκες, απογειωθείτε.

0: Μπράβο, Μάκης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σας άρεσε άλλο, Μάκη? Μπράβο. Θα μας αφήσετε διεύθυνση όπου θέλετε, έχουμε κρατήσει σπόρο. Να ρίξουμε. Έλα, ρε. Άρε, μπάμπι.
1: Και συνεχίσουμε λοιπόν την πορεία μας στα φιέρμα στον Νίκο Καλογερόπουλο με τον Θανάση Κατσίρο δίπλα μου. Θανάση, πες μας σε παρακαλώ, πώς ήτανε, δούλεψε η οικοδομία, έκανε μια σειρά επαγγέλματα μόνο και μόνο για να μην προδώσει τον αξιακό του κώδικα. Πώς τον έζησες εσύ αυτόν τον άνθρωπο, πόσο πεισματάρης, πόσο δυνατός ήτανε στο να κρατήσει αυτό το χαρακτήρα? Πες μας λίγα λόγια έτσι για την πλευρά που γνώρισες.
2: Θέμη, αυτός δεν έρνε ούτε στα, δεν έρνε το κρασί του καθόλου. Ούτε στα αγώνα, δηλαδή αυτό που πίστευε απόλυτος. Δούλευε από την αγορά, γιατί εγώ δούλευα και στη λαχαναγορά και εκεί δούλεψε και στη λαχαναγορά ο Νίκος με τα φορτικά. Μετά έκανε διάφορες δουλειές. Δηλαδή, αν δεν του άρεσε αυτό που ήταν το σενάριο, το και δεν το έπαιζε με τίποτα. Δεν πάνε να του δίνει όλα τα λεφτά του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή, πηγαίναν στη σχολή που ήταν του Μιχαηλίδη και διαλέγανε και οι φροντιστές. Αυτό, άμα δεν του άρεσε, τίποτα δεν έκανε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Ήταν απόλυτος.
1: Και ούτε διαφήμιση, τίποτα.
2: Τίποτα, με τιμή του πεις, ούτε να διαφημίσουμε και το έργο, αλλά μην του έλεγες να κάνει διαφήμιση.
1: Το σενάριο κοιτούσε πρώτα.
2: Το σενάριο. Το σενάριο, δηλαδή το, πάντα και το λόγο. Το λόγο. Και τους συνεργάτες. Mm-hmm. Και τους συνεργάτες, αλλά το λόγο.
1: Με ποιους είχε ιδιαίτερη έτσι, τρυφερή, όχι τρυφερή απαραίτητα, αλλά και έτσι στενή, πιο στενή πνευματική ή ψυχική σχέση από το συνάφι των ηθοποιών ή των σκηνοθετών?
2: Πριν σου πω αυτό, θα σου πω ότι έλεγε η ίδια η ζωή είναι το θέατρο. Που λες ότι υποκριτική δεν την έχεις. Εδώ το έχεις, στην ψυχή. Γιατί εγώ που δεν είχα κάνει καθόλου, ας πούμε, και μου λέγε εδώ δεν χρειάζεται να κάνεις διάφορα. Από το συνάφι του ήταν με τον Κιμούλη, όπως ανέφερες, με τον Ηλία, τον λογοθέτη, το Λιάκουρα που έλεγε, όταν μιλάγανε μαζί, πανηγύρι, τι να σου πω.
1: Τρελοκομεία.
2: Τρελοκομεία. Τι που μιλάμε, τον έπε, είσαι Θεός του καλού Λιάκουρα, ζωλιάζω που του μιλάγανε. Ήταν να παίξει και εδώ στο αυτό, αλλά δεν πρόλαβε, το αρρώστησε. Μετά είχε το δάσκαλο, το που ζει ακόμα, ο Χριστοφυλάκης από τη σχολή.
1: Το Γιώργη.
2: Το Γιώργη, το Χριστοφυλάκη, που τον είχα από τότε είχε. Και πολλούς άλλους που είχε.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Το Βαρούχα, τον Αντρέα, με τον Αντρέα, το Μαγαρίτη που έχει πεθάνει το 5. Ήταν πολλοί φίλοι. Τον Καμπερίδη, τον Δημήτρη, αυτούς. Ήταν πολύ.
1: Η παλιά φουρνιά.
2: Η παλιά φουρνιά, η παλιά. Τους καινούριους είναι τον Πάνο, τον Βλάχο. Τον Πανούλη, λέγεται.
1: Τον οποίο το φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Μάλιστα. Όμως, αγαπητέ Θανάση, είχε και, πώς να το πω, ακούμπησε πάνω σε, και σε μεγάλες ταινίες, σε μεγάλα θέματα. Το Ρεμπέτικο, ας πούμε, έτσι, που ανακαλύπτει περισσότερο τον Τζιτσάνι και τον φέρνει πολύ πιο κοντά του. Γνωρίζει τον Κώστα Φέρι, που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης. Εκτιμάει πολύ τον Γκάτσο και τα τραγούδια του. Λοιπόν, επίσης, με σκηνοθεσία του Κώστα Φέρι, φτιάχνουν τη ζωή της Μαρίκας Νίνου. Και μας λέει ο ίδιος λοιπόν ότι πρώτη φορά έπιασα σοβαρά στα κρύα μου μπουζούκι, στο Ρεμπέτικο βέβαια. Είχα δοκιμάσει πιτσιρικάς και λοιπά, ο πατέρας δεν το πολύ ήθελε. Στην επαρχία τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και βέβαια επίσης δεν αναφέραμε, και νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο Βασίλης Γεωργιάδης.
2: Πατέρας τον έλεγε. Και ο Νότης Παριγιάλης, οι δύο που ήταν ο σενεργογράφος στο Σαν Σταυρόντ.
1: Ναι, ναι. Έχει τη δουλειά παραστρατημένη της Λίκας Νάκο. Είναι δουλειές πολύ δυνατές αυτές. Η Μεθυσμένη Πολιτεία, βέβαια, ούτε λόγος, ας πούμε. Το Κάμπικ, φυσικά. Με το Μόσχο είχαν φιλία, είχαν σχέση.
2: Με τον Τάκη, με το Κάμπικ. Όχι όμως πολύ.
1: Το
2: με,
1: ναι, αυτό
2: όχι,
1: το λέω.
2: Ναι, όχι πολύ. Ήταν, αλλά δεν είχαν το. Έχει πεθάνει και ο Τάκης τώρα. Ναι. Ήταν παρέα, τρελή παρέα το Κάμπικ.
1: Αυτό.
2: Αφού μου λέγε σενάρι, δηλαδή πηγαίνα να κάνω, ας πούμε, τη σκηνή, η συγκεκριμένα σκηνή που είναι πάνω στο μνήμα της μάνας του. Και φώναζε ο Λαμπρόπουλος, ο παραγωγός, είχαν ξέρει να βγει να πάρουν το σενάριο και αυτοί πάνε χωρίς σενάριο. Του φώναζε, πού πάτε, θα με κλείσετε φυλακή, ας πούμε. Και πάει αυτός απάνω στο μνήμα, χωρίς σενάριο, τίποτα. Και έκανε τη σκηνή αναβητοκερή στη μάνα του και πάει ο Καζάν εκεί πέρα. Και θέλω να σου πω, όταν έλεγε τα λόγια για τη μάνα του, χτυπάει η καμπάνα. Κατά τι έχει, χωρίς να είναι στο σενάριο. Και λέει, το σταυρό σου, κάνε η καμπάνα.
3: Πάμε. Αυτό είναι από το παλιό τραγούδι, είναι 25 χρόνια το έχω γράψει. Είναι στα Δέοντα. Και θα το πει στα Δέοντα, στον επόμενο θα το πει Γεωργία. Να τι θα το πει Γεωργία, απόψε το γράφουμε, το ξέχασα. Ξεχάστηκα ότι γράφουμε. Πω, το ξέχασα, δεν μιλάτε ρε παιδιά. Πάμε αδερφιά.

0: Θανάση, θέλω να μου πεις πώς πήρε το ρόλο του Ρεμπέτικου, γιατί είναι ένας σταθμός αυτός.
1: Είναι μια συγκυρία, την οποία που έλεγε και ο Νίκος, τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ούτε το ατύχημα. Έτσι το λέει το μότο. Λοιπόν, τον είχε καλέσει ο Φέρης να παίξει όταν κάνα τους ηθοποιούς, τη διανομή, όπως το λένε. Και του είχε δώσει ένα ρόλο, το Φόντα. Ναι. Ο Νίκος δεν του άρεσε αυτός ο ρόλος. Του λέει, άστο, δεν το. Εγώ του λέει, θέλω να κάνω τον Μπάμπη. Mm-hmm. Το Τζιτσάνι. Mm-hmm. Του λέω, φέρεις εσύ να κάνεις το Τζιτσάνι. Του λέει, το Τζιτσάνι θα το κάνει, του λέω, Φωκάς, που είναι δύο μέτρα. Εσύ 1,5, του λέει. Λέει, εντάξει, δεν παίζω, δεν πειράζει. Έκανε κι άλλες. Ταυτοχρόνως τον Καστεμπάιντερ ήταν και το Λουφάκι Παραλλαγή. Οπότε λέει, άστο, δεν παίζω, δεν πειράζει. Και είχε πάει στη Γερμανία με τον Χριστομόγλου, αυτόν που πήγε τον πάνω τον Βλάχο στο Νίκο. Mm-hmm. Και γυρνάγανε αυτή την ταινία. Και το μεταξύ ήταν ο Ζερβουλάκος που ήταν συμπαραγωγός με το Φέρι, ο Γιώργος Ζερβουλάκος, και είχε πάει στη Ξάνθη.
0: Μάλιστα.
1: Να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για την Έρτη για τους Πομάκους. Mm-hmm. Και όπως γυρνάει ένα ντοκιμαντέρ, το βράδυ δεν είχαν τι να κάνουν στη Ξάνθη και λέει: δεν πάμε να δούμε καμιά ταινία. Και είχε γυρίσει τότε την ταινία που δεν την αναφέραν, πολύ καλή ταινία, Το Είμαι. Mm-hmm. Με τη Λίδια Λενώση, με το Σαμπάνι. Ναι, ήταν η οπισθοδρομική κομπανία, όλοι οι Αρβανιτάκοι, όλοι και πέρα. Και έπαιζε τον Ταβατζή.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την ταινία. Και βλέπουν την ταινία ο Ζερβουλάκος με το γιο του, και όταν μέσα στην ταινία που γυρνάγανε και βλέπανε αυτό, γυρνάει ο ένας και κοιτάει τον άλλον. Και λέει, θες να μου πεις αυτό που θα σου πω,

0: Ο ρόλος του Μπάμπη καθοριστικός στην πορεία του Νίκου.
1: Ήταν να τον πάρει ο Φωκάς. Βέβαια καθοριστικός. Ήταν να τον πάρει ο Φωκάς, ο Σπύρος.
0: Κορυφαία στιγμή λοιπόν.
1: Και την πήρε δηλαδή από, ναι, από ατύχημα.
0: Θα μιλήσουμε τώρα για τον Νίκο Καλογερόπουλο με έναν μουσικό ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μαζί του. Θέλω να μας πεις, Θωμά Παναγόπουλε, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο. Και θέλω να μας πεις λίγο έτσι από τη μεριά του μουσικού που έζησες πάνω στο πάλκο, αλλά και που έχεις ακούσει τα τραγούδια του. Πώς εκτιμάς αυτά τα τραγούδια, τι αφήνει ο Νίκος Καλογερόπουλος από μουσικής πλευράς, τι μας αφήνει εμάς?
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και την ιδιαίτερη τιμητική θέση να μιλώ για τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια υπήρξε ο καλύτερος μου φίλος. Οπότε πέρα από μουσικός είμαι και ένας από τον πολύ πολύ κλειστό κύκλο φίλων του, δικών του ανθρώπων, και εκείνο που μπορώ να σας πω είναι σίγουρα ότι ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας πολυδιάστατος άνθρωπος, πολυπράγων, με ένα τεράστιο ταλέντο. Πού επικεντρώνεται αυτό το ταλέντο? Το ταλέντο του επικεντρώνεται σε όποια πλευρά της τέχνης και αν ασχολήθηκε, στο να αναδείξει τις αξίες του ελληνισμού, όπως ακριβώς σας το λέω.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μέσα από τα τραγούδια του, μην μιλήσουμε τώρα ρυθμολογικά ή τις κλίμακες που χρησιμοποιεί, που είναι ελληνικότατες, χρησιμοποιεί πάντοτε ελληνικούς ρυθμούς στη μουσική του. Ναι. Οι στίχοι του είναι τέτοιοι που αναδεικνύουν τις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού. Για τον Νίκο η ζωή είναι ένα παιχνίδι, που παίζεται με κάποιους κανόνες. Και αυτοί οι κανόνες είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει αναδείξει ο ελληνικός τρόπος. Δηλαδή η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η αρετή, η ανδρεία. Όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν μέσα στο έργο του Καλογερόπουλου σε οποιαδήποτε μορφή. Είτε στις ταινίες, είτε τώρα μιλάμε για τα τραγούδια βεβαίως.
0: Θέλω
2: να σας πω λοιπόν ότι και πολλές φορές μάλιστα επικαλείται ακόμα και τους αρχαίους θεούς, όχι ως μια μορφή να ξαναπάμε πίσω κτλ. Αλλά οι θεότητες για τον Νίκο Καλογερόπουλο, η Αθηνά, ο Δίας, είναι παρόντες διαρκώς ως ενέργειες.
0: Και ως προεκτάσεις του ανθρώπου.
2: Και κάνουν ακριβώς, κύριε Θεμού, λειτουργούν ως έφοροι σε αυτή την κατάσταση του παιχνιδιού της ζωής, της δοκιμασίας της ζωής, που εμείς καλούμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο.
0: Μάλιστα.
2: Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας κατεξοχήν αισιόδοξος και χαρούμενος άνθρωπος.
0: Ναι,
2: σε καμία
0: πολύ
2: περίπτωση δεν καταβλήθηκε. Ποτέ του, ακόμα και από την ασθένειά του. Ένα μήνα πριν με κάλεσε σπίτι, πήγα σπίτι του να τον δω στην Κυπαρισία και προσκάλεσε να δω το τελευταίο του παιχνίδι. Που είχε σκαρώσει ένα καραβάκι, είχε κλαδέψει ένα δέντρο και σκαρώσει ένα καραβάκι και κατά τη δύση του ο ήλιος ερχόταν και καθόταν στο κατάρτι αυτού του καραβιού που ήταν τα κλαριά και τα σκοινιά
0: του
2: σπιτιού του.
0: Τι ωραία, τι
2: λοιπόν,
0: ωραία.
2: Φανταστείτε έναν καρκινοπαθή ένα μήνα πριν πεθάνει να ασχολείται με παιχνίδια και να σκαρφαλώνει 5 μέτρα ψηλά.
0: Ωραία. Για τα τραγούδια πες μας ακόμα κάτι, δηλαδή.
2: Τα τραγούδια του, να σας πω, κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες, αν μπορούσε να τα κατηγοριοποιήσει κανείς. Δηλαδή έχουμε τραγούδια πατριωτικά, που ήταν πολύ πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο θέμα για τον Νίκο, ο πατριωτισμός, και πού πρέπει να ξαναγυρίσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε έχουμε τραγούδια για τον, εννοείται για τον Καραϊσκάκη και τον Παπαφλέσαμος, σε μια λίστα σας έχω στείλει ένα τραγούδι του Αλέξανδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε τραγούδια πολιτικά που κρίνουν το σήμερα και λένε έλα εδώ η στάση της αριστεράς συγκεκριμένα που τον πλήγωνε πάρα πολύ τον Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η στάση της αριστεράς. Τον πλήγωνε ιδιαίτερα.
0: Τι εννοείς τον πλήγωνε ιδιαίτερα? Τι επιθυμούσε και τι δεν έβρισκε?
2: Τον πατριωτισμό.
0: Α,
2: την επιστροφή στις αξίες εκείνες που βάζουν τον άνθρωπο πρώτα απέναντι στον εαυτό του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Την ενδοσκόπηση που θέλεις μέσα από αυτή να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά προς το οποιοδήποτε, ας πούμε, συνδικαλιστικό αίτημα περί μιας αύξησης, περί μιας παραχώρησης. Στο ζήτημα της ελευθερίας γενικότερα είχε κρατήσει μια στάση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
0: Μάλιστα.
2: Στα μνημόνια είχε πάρει το γαϊδούρι και είχε κατεβεί στη Βουλή.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Θωμά Παναγόπουλε, για τα πυκνά, πολύ πυκνά και πολύ ουσιαστικά λόγια σου και για το τραγούδι και πέραν αυτού για το πνεύμα του Νίκου Καλογερόπουλου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Θέμη μου, εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα και ευχαριστώ που κάνετε αυτή τη σπουδαία αναφορά σε αυτόν τον τόσο σπουδαίο Έλληνα.

0: Έχουμε μαζί μας, έχουμε στη γραμμή μας μάλλον, τον ηθοποιό μας, τον αγαπημένο, τον κύριο Ρίγα Ξελό, να μας πει λίγα λόγια για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ρίγα, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο. Αν έχεις την καλοσύνη, πες μας λίγα λόγια, έτσι, για την επαφή σου μαζί του, τη σχέση σας.
1: Γιατί ο Νίκος ήταν ένα εξαιρετικό πλάσμα. Έτσι, αν τον γνωρίζω από πολύ παλιά, από τη σχολή ακόμα του Κωστή Μιχαηλίδη. Μετά βρεθήκαμε για λίγο στο κουκουέ εσωτερικού, αλλά ο Νίκος ήταν ένα πνεύμα ανεξάρτητο, δεν έμπαινε σε καλούπια, δεν έμπαινε πουθενά. Ήταν ένα πνεύμα που απελευθερωμένο εντελώς, ένας άνθρωπος πάρα πολύ προχωρημένος για την εποχή του. Πικράθηκε πολύ, τον πίκραναν πολύ, γιατί τώρα όλοι λέμε τα καλά, αλλά να πούμε και κάτι αλήθειες. Ένας άνθρωπος με ταλέντο τεράστιο, ασυμβίβαστος. Δεν μπορούσες να τον διαπεράσεις μερικές φορές, τη σκεφτότανε, κάποιες στιγμές ήταν αδιαπέραστος, πολύ σπουδαίος ηθοποιός, αλλά νομίζω ότι αυτό που τον ξεχώρισε ήταν η ψυχή του, η ανένταχτη ψυχή του που δεν έμπαινε σε καλούπια, δεν συμβιβαζότανε, έζησε με το δικό του απολύτως επιλεγμένο τρόπο, ελεύθερος, αληθινός, τώρα τα καλά.
0: Ναι.
1: Αυτά είχαμε.
0: Εγώ τώρα από αυτά όλα που λες, Ρίγα Ξελέ, νομίζω ότι η λέξη ελευθερία και μαζί με τη λέξη δημοκρατία, αλλά με τη σημαία της ελευθερίας η δημοκρατία, νομίζω ότι αφήνει ένα ίχνος ο Νίκος Καλογερόπουλος. Και μια και είπες και για το κουκουέ εσωτερικού, δείχνει και αυτό κάποιες ευαισθησίες τέτοιου τύπου.
1: Ξεκίνησε από εκεί, μετά έφυγε βέβαια, καλούπια δεν ήθελε, δεν άντεχε.
0: Ναι,
1: δεν...
0: ναι, καλά, λογικό. Μάλιστα.
1: Εμείς ήμασταν πιο βατοί, πιο ηρεμοί, πιο... Πάντως ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Κρατάμε αυτό το υπέροχος άνθρωπος.
1: Είχα μια μεγάλη τύχη, αν μπορεί να θεωρηθεί τύχη, να τον δω το περασμένο στις αρχές του χειμώνα. Ήρθε. Βρεθήκαμε εδώ, μιλήσαμε λίγο, μου είπε εντάξει για αυτά τα γνωστά για τα δικαιώματα και τέτοια που ήρθε να εισπράξει και είχε ένα θλιμμένο ύφος, του λέω ότι τρέχει ρε Νίκο. Μου λέει δεν ξέρω ρε αδελφέ αν θα με ξαναδείς ή όχι και τέτοια.
0: Α, ήξερε τότε.
1: Αυτό, βέβαια. Τέλος, δεν είναι στις καλές του πάντως.
0: Μάλιστα, μάλιστα αγαπητέ Ρίγα, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Συγγνώμη, σας μελαγχόλησα, αλλά αυτή είναι...
0: Εντάξει, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλάμε και αυτά γιατί είμαστε τότε επιφανειακοί και εκτός ουσίας. Όλα αυτά είναι μαζί ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Και η θλίψη και η χαρά μαζί πάνε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί τα έχουμε διαχωρίσει περίεργα και πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά πάντα.
0: Πάμε τώρα που γυρίζετε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας εδώ στον Νίκο Χαλογερόπουλο και έχω μια αγωνία να μπορέσουμε να πούμε ένα κομμάτι σημαντικό τουλάχιστον από αυτά που έκανε. Είχε φτιάξει όμως και ένα χώρο, το Τρενοτεχνείων. Πες μας δύο λόγια για αυτό το χώρο. Μέσα στην τρέλα που λέμε κυριολεκτικά, αυτός ο χώρος ξεπηδάει, ένας χώρος τέχνης στο πουθενά. Και αφήνει ένα ισχυρό στίγμα. Για πες μας λίγο.
1: Αυτός ήταν ένας χώρος ο οποίος ήταν γκαράζ, Θέμη, τα αυτοκίνητα του ΟΣΕ. Ήταν βάτα, σκουπίδια, όλα εκεί πέρα. Ένας εγκατελειμμένος χώρος. Όταν τον είδε ο Νίκος, του άρεσε. Μεγάλος χώρος ήταν. Έπαιρνε 200 άτομα, ξέρω εγώ. Του άρεσε. Και πήρε αυτό το χώρο για να κάνει κάποιο θεατρικό εργαστήρι εκεί πέρα στην περιοχή. Και ήταν και σαν χώρος πολιτισμού.
0: Και προσφορά στους νεότερους.
1: Και προσφορά στους νεότερους.
0: Πάντα το είχε στο μυαλό του αυτό.
1: Ναι, πάντα. Και ξεκίνησε, ας πούμε, και το έφτιαχνε από εκεί. Από εκεί εγώ συνδέθηκα πολύ με τον Νίκο. Έκανα συναυλίες που είπα Κωνσταντίνα, Αρβανιτάκης, Ιωαννίδη. Είχαν κατέβει όλους μπάλα μας, πολύ. Αλλά η τοπική κοινωνία δυστυχώς δεν το στήριξε. Δεν το στήριξε, όχι.
0: Ως συνήθως.
1: Ναι, δεν το στήριξε. Και δεν, βέβαια ο Νίκος δεν ήταν και επιχειρηματίας, δεν είχε καμία σχέση. Όταν λέμε καμία σχέση με το κρίμα, καμία. Καμία, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου δηλαδή. Όταν κάναμε τις παραστάσεις, δεν τον ενδιαφέρει πόσα άτομα θα δουν. Τι κάνουν.
0: Ακόμα και για έναν θα έπαιζε σαν να ήταν χίλιοι.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το κείμενο και αυτό που η δουλειά δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν πολύ δύσκολα, αλλά με δύσκολα, δύσκολα. Ήταν μια φορά που είχε πάει στο σπίτι του ηθοποιού, δεν σου λέω.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή ότι. Αλλά δεν είχε καμία σχέση.
0: Mm-hmm. Πάντως ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος και στο εξωτερικό του χώρος αυτός φιλοξένησε και αυτά τα ονόματα που είπες.
1: Πολλές και κι άλλα. Και άλλα και θεατρικά
0: και κατεβαίναν
1: πάρα πολλά.
0: Σημαντικά.
1: Δηλαδή μια δεκαετία ήταν, γινόταν οργανισμός. Ήταν χώρος, ας πούμε, εκεί πέρα πολιτισμού. Δεν είχε ξαναγίνει εκεί πέρα αυτό. Αλλά η τοπική, να σου δώσω να καταλάβεις το κείμενο, εμείς όταν ξεκινήσαμε το 20, το πρώτο παίξαμε στην Κυπαρσία, το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε 8 παραστάσεις και στις 8 παραστάσεις από όλη την Κυπαρσία δεν ήρθαν 30 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθαν από Θεσσαλονίκη, Καρπενήσι, Άστρο, Πάτρα, Ιγουμενίτσα. Από εκεί δεν το στηρίξαν. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι υπήρχε κάποια υποδομή, κάποιο υπόβαθρο πνευματικό. Κόσμος που λέμε, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές. Δεν το στηρίξαν.
2: Το Ελληνάκι, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Ελληνίδα μάνα, τη μικρή και τη μεγάλη. Να την ακούνε οι θύτες και να χάνουν τον ύπνο τους.

0: και περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η δική μας πόλη. Είμαστε εδώ στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στούντιο Μη, με την Έφη Γιώργο Πούλου στην τεχνική επιμέλεια. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο με πολύ χαρά και πολύ ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε και να μάθουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται για μια φύση τόσο ανεξάρτητη, τόσο αυθεντική, τόσο παθιασμένη. Και όταν λέμε παθιασμένη, θα μπορούσε να πάει αυτό και προς τον ναρκισισμό. Ο Νίκος όμως ήταν ταυτισμένος με μεγάλα κείμενα. Τα μεγάλα κείμενα, το όραμα, η αγάπη, οι ιδέες, η νέα γενιά, όλα αυτά αν τα συνθέσει κανείς μαζί, θα βγάλει έναν άνθρωπο ανθρωπιστή. Δεν χωράνε εδώ ναρκισισμοί, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χώρος. Συνεπώς έχουμε έναν Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος με το παράδειγμά του ανατρέπει όλη αυτή την σημερινή πραγματικότητα και όπως είπε πολύ σωστά και πολύ ωραία ο Γιώργος Κιμούλης, δεμένος με τη φύση, με το χωριό του, με όλα αυτά που του έδωσε σαν περιουσία όλος αυτός ο τόπος και αυτό το ξεκίνημα ζωής, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και να μείνει στη βιτρίνα ως εικόνα, αλλά με το παράδειγμά του να μας λέει συνεχώς ότι κάντε ό,τι μπορείτε, ό,τι μπορείτε για να βελτιώσετε τον κόσμο, ώστε αυτοί που θα έρθουν, οι επόμενοι δηλαδή από εσάς, να βρουν λίγο καλύτερο χώρο να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να ζήσουν τη φιλία, τον έρωτα, την αγάπη που σήμερα πολλοί άνθρωποι τα λαχταρούν αλλά δυσκολεύονται να το κάνουν. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έδωσε το σήμα λοιπόν. Και επειδή μιλήσαμε πριν για το τρενοτεχνείο, να ακούσουμε τώρα τον Αρκίνο Ιωαννίδη να μας λέει δύο λόγια.
1: Είμαι χαρούμενος ιδιαίτερα απόψε που τον φιλοξενώ σε αυτό το χώρο. Πώς φαίνεται ο χώρος, φιλαράκι?
2: Είναι συγκινητικός ο χώρος. Και όχι γιατί ανήκει στον Νίκο, που τον ευχαριστώ και για τα καλά λόγια, αλλά γιατί αποδεικνύει ότι μέσα σε εποχές δύσκολες οι άνθρωποι που έχουν ευαισθησία και ουσία και καλλιτεχνική ελευθερία καταφέρνουν να στήσουν πράγματα που θεωρούνται αδιανόητα. Σε τέτοιες εποχές δύσκολες δηλαδή, όλη αυτή η ομορφιά και όλη αυτή η δυνατότητα της μάζοξης και της συνέβρεσης με τόσους ανθρώπους είναι αποτέλεσμα της πίστης στην τέχνη ανθρώπων σαν και αυτόν εδώ, τον Κύριο. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις κάτι που φτιάχνεις μέσα στη μοναξιά σου ξαφνικά να το μοιράζεσαι με τόσους ανθρώπους. Οι τέχνες συνήθως φτιάχνονται μέσα στη μοναξιά. Και ξαφνικά τέχνες όπως το θέατρο που το ξέρει τόσο καλά ο Νίκος και το τραγούδι γίνονται μέσω επικοινωνίας πολλών ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων. Και είναι πραγματικά συγκινητικό όταν θυμάσαι τώρα ειδικά που παίζω κιθάρα φωνή χωρίς μουσικούς και είναι τα τραγούδια έτσι όπως τα έγραψα την πρώτη μέρα. Είναι πολύ... παράξενο και συγκινητικό για μένα αυτή τη μοναξιά που ζούσα γράφοντας το τραγούδι, αυτή η μοναξιά από την οποία πηγάζει ουσιαστικά το τραγούδι, ξαφνικά να τη μοιράζεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια αμεσότητα και απλότητα με τόσο πολλούς ανθρώπους. Με εξοργίζει η ασχήμια, αυτό μόνο, η έλλειψη αισθητικής. Και αυτή υπάρχει παντού, υπάρχει στην πολιτική, υπάρχει στη συμπεριφορά μας, υπάρχει στην κοινωνία, υπάρχει στην παιδεία, υπάρχει σε οτιδήποτε. Υπάρχει στην πολεοδομία μας, στον τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια μας, σαν πως να στοιχίζει πιο φτηνά να φτιάξει ένα άσχημο σπίτι από ένα αισθητικά ωραίο. Στον τρόπο που λειτουργούν οι πόλεις μας, στον τρόπο που δεν λειτουργούν οι πόλεις μας, ούτε για μας, ούτε για τους ανάπηρους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν σε αυτές τις πόλεις και απομονώνονται μέσα σε μικρά διαμερίσματα και κουτάκια γιατί δεν μπορούν να βγουν ούτε στο περίπτερο να πάνε, πόσο μάλλον να εργαστούν και να ζήσουν σαν κανονικοί πολίτες. Με εξοργίζουν όλα αυτά. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι αποτελέσματα έλλειψης αισθητικής. Και επειδή η αισθητική είναι ηθική, πάσχει και η ηθική μας μαζί.
0: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε το Θοδωρή Μαραγκό, γιατί είπαμε ότι δύο ταινίες του, το ξεκίνημα δηλαδή, ιδιαίτερα το «Μάθε παιδί μου γράμματα», στην οποία έπαιξε με καταπληκτικό τρόπο ο Νίκος Καλογερόπουλος, ήταν ένας σταθμός στην πορεία του και έτσι του έδωσε την όθηση να συνεχίσει στην υποκριτική τέχνη, στην ποιητική τέχνη, αλλά και σε όλα αυτά που μας προσέφερε και έκανε με το μοναδικό του τρόπο ο Νίκος Καλογεωραπούλος. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Θοδωρή Μαραγκό. Κύριε Μαραγκέ, πέστε μας σας παρακαλώ πολύ, πώς γνωριστήκατε με τον Νίκο Καλογεωραπούλο, τι ήταν αυτό που σας ένωσε σε αυτές τις συνεργασίες και τι αποτύπωμα άφησαν κατά τη δική σας άποψη και η ερμηνεία του Καλογεωραπούλου αλλά και οι ταινίες αυτές που γράψατε μαζί.
3: Μάλιστα. Με τον Νίκο Καλογεωραπούλο καταγόμαστε από τα φιλιατρά, τα χαλαζόνια αυτές φιλιατρά, δηλαδή είμαστε πατριωτάκια. Ξεκινήσαμε κατά κάποιο τρόπο μαζί, παρόλο που ήταν μικροτερός μου, τον είχα κοντά μου και στο «Λάβετε θέση» την πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους, όπου ήταν μικρός τότε, 9-20 χρόνων κάπου εκεί μέσα. Συνδεθήκαμε μαζί γιατί είχαμε την ίδια κουλτούρα της περιοχής, είχαμε μια τρέλα. Και είχαμε και στόχους να κάνουμε ένα έργο καλλιτεχνικό μένα, αλλά που να έχει ένα περιεχόμενο να λέει κάτι, να μην είναι κουραστικό, να έχει χιούμορ, όλα τα πράγματα. Συμφωνούσαμε και είμαστε ενθουσιασμένοι που βάλαμε μπροστά σιγά σιγά το μάθη παιδί μου γράμματα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πριν όμως είχα ξεκινήσει μαζί του πιο ουσιαστικά με το Θανάση Φίξη και άλλο το Ζωνάρι. Mm-hmm. Από εκεί καλλιτεχνικά δεθήκαμε.
0: 1980, έτσι.
3: 1980 και στο mm-hmm. μάθημα παιδί μου γράμματα, mm-hmm. μετά 1981.
0: Ναι, ναι. Να.
3: Η ταινία αυτή, όπως ξέρετε, αφήνει εποχή γιατί συνεχίζεται να παίρνετε την άλλη. Το άλλο Σάββατο έχω προβολή στο Περιστέρι. Ο Νίκος ήταν εκπληκτικός σε αυτό το ρόλο. Ναι. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να πει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια ρε, γιατί όλη τη ζωή ήταν μια αλήθεια, mm-hmm. μια πορεία ενός γνήσιου καλλιτέχνη, ενός ανθρώπου που κράτησε με συνέπεια τα πιστεύω του και τα οραματά του.
0: Σας ένωσε βέβαια από ό,τι έχουμε δει και τις ταινίες σας και μια βαθιά λαϊκότητα, δηλαδή η αλήθεια ναι, αλλά και μέσα από μια κοινωνικότητα, μέσα από μια λαϊκότητα που εν τέλει ο ελληνικός πολιτισμός δεν μπορεί να μην ακουμπάει και σε αυτό το κομμάτι, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, η λαϊκότητα ιδιαίτερα στον κινηματογράφο ακουμπάει και στην παραδοσή μας, ακουμπάει και στην πορεία του λαού που βγάζει καλλιτέχνες ατόφιους, καλλιτέχνες χωρίς επιτίδευση που εκφράζουν αυτή την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και τα οραματά μας, τα θέλω μας να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι, η κοινωνία μας να βελτιώσει όλα αυτά που τις λείπουν, να προχωρήσουμε σαν έθνος, να πάμε παρακάτω. Mm-hmm.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Μαραγκέ, και χαίρομαι που μιλάμε μαζί, καταρχήν δεν το είπα στην αρχή, το λέω τώρα.
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι. Ο Νίκος της χάρηκε αυτές τις ταινίες, τις ευχαριστήθηκε? Τη ζωή του γενικά είχε ανατροπές, είχε δυσκολίες αναφίβολα. Οι άνθρωποι που εξεγείρονται απέναντι στη στασιμότητα και στην αδικία σίγουρα έχουν και τα ζόρια τους. Όμως κατάφερε αυτά που πίστευε, καταρχήν για τις ταινίες και στη συνέχεια αυτά που πίστευε και πρέσβευε στη ζωή του. Την αλήθεια, πώς το είπατε, μπόρεσε να τη φανταστεί να εξελίσσεται προς το καλύτερο, γιατί αυτό δημιουργεί μια αισιοδοξία και μας κρατά και ζωντανούς. Ο Νίκος χάρηκε αυτή την πλευρά.
3: Χάρηκε γιατί τον αγάπησε όλος ο κόσμος. Όπως είδατε, μόλις έφυγε όλη η Ελλάδα έκλαψε. Που σημαίνει ότι αυτά που πίστευε και αυτά που έκανε πέρασαν στον κόσμο και έγιναν κτήμα του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
3: Τώρα ότι πέρασε δυσκολίες κυνηγητά και όλα αυτά από διάφορες εξουσίες εκεί πέρα, να πούμε, είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά πολέμησε ο Νίκος με συνέπεια και τη Χούντα και τη μεταπολίτευση και κάθε εξουσία αντιδημοκρατική.
0: Αυτή είναι η λέξη κλειδί που είπατε, αντιδημοκρατική, αυτή είναι η λέξη κλειδί. Γιατί ο Νίκος πίστευε στη δημοκρατία, δεν ήθελε να χρωματίζει, ήθελε να ανοίγει δρόμο προς την ελευθερία και της έκφρασης και της πράξης, έτσι.
3: Και την δημοκρατία, την αληθινή δημοκρατία.
0: Βέβαια.
3: Αυτό που έφτιαξε ο Φιάλτης και ο Περικλής.
0: Έτσι.
3: Όχι αυτές τις δημοκρατίες που έχουμε τώρα. Ποιον
0: θαύμαζε από την ελληνική γραμματεία, στις κουβέντες που κάνατε, πού αναφέρεται το περισσότερο? Ποιος ήταν ο αγαπημένος του στοχαστής?
3: Τα τελευταία του έργα που ήταν με τον Πλούταρχο.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε αυτό.
3: Ήταν με τον Διογέννη, με τον Διογέννη τον Κοινικό. Mm-hmm. Όλα αυτά, αλλά με όλους τους φιλοσόφους. Και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τον Σοκράτη ιδιαίτερα.
0: Τον Σοκράτη, μάλιστα, βέβαια.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα τον θυμάστε λοιπόν, αγαπητέ κύριε Μαραγκέ, θα θυμάστε τον Νίκο Καλογερόπουλο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξεχνιέται, γιατί είχε και ιδανικά και συνείδηση και αγωνιστική πράξη. Οπότε μια προσωπικότητα καλλιτεχνική δεν ξεχνιέται εύκολα, έτσι δεν είναι?
3: Θα τον θυμόμαστε όλοι μας, γιατί χάραξε ένα δρόμο ο Νίκος και πρέπει αυτόν τον δρόμο εμείς οι υπόλοιποι να την υπηρετήσουμε.
0: Για να έχει και νόημα η κουβέντα μας, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαραγκή.
3: Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια και χαρά, ευχαριστώ.

0: Θανάση, θέλω να ακούμε λίγο για τις ταινίες τώρα που έπαιξε, γιατί είναι τόσες πολλές και τόσο ξεχωριστή η μία με την άλλη και έχει συνεργαστεί και με τόσους τοπιούς. Να κάνω κάποιες αναφορές. Είμαι ταινία, είναι μία από αυτές, οι κοινικοί ξανάρχονται, ένας και ένας με τον Κιμούλη εδώ, όνειρο αριστερής νύχτας, όπου εδώ συνεργάζεται με τον Πολυκάκο, με τον Άσημα, με τη Βαγιάννη. Είναι μια ταινία του Νίκου Κατσουρίδη, άλλη ιστορία αυτή. Η πίστη Σπύλου, επίσης μια πολύ ιδιαίτερη δυνατή ταινία, Θανάση.
1: Με πολλά έτσι, νοήματα.
0: Με πολλά νοήματα, μας είπες εσύ περί του μην δίν δανείζεστε.
1: Από τα ηθικά του Πλούταρχου. Η διασκευή είναι τα δεινά του δανεισμού που έχει κάνει, γιατί έχει βάλει και την πρόζα.
0: Ναι.
1: Και είναι το μόνο να πω κάτι εδώ. Ναι. Αυτό το θεατρικό, καταρχάς είναι μοναδικό, γιατί πρώτη φορά ανεβαίνει Πλούταρχος στο θέατρο. Ναι. Δεν έχει ανεβεί. Το Πλούταρχος είναι φιλόσοφος.
0: Ναι,
1: μετά είναι ατόφιο το κείμενο χωρίς να λείπει κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ξανανεβεί.
0: Απόλυτα
1: δεν λείπει τίποτα.
0: Πιστό.
1: Και έχει κάνει τη μαστοριά και το έχει ανεβάσει, γιατί είναι βαρετό ένα κείμενο. Ναι. Mm-hmm. Και μετά είναι οι δύο εκτός από τον Νίκο, είμαστε οι ερασιτέχνες mm-hmm. που παίζαμε.
0: Και επίσης να πούμε, ναι βέβαια, και το χάρηκε πολύ αυτό. Βέβαια.
1: Πολύ το χάρηκε, πάρα πολύ mm-hmm. το χάρηκε, και ήταν, είχε αυτό, θα το πηγαίναμε για 10 χρόνια. Ήθελε να το κάνει και ταινία.
0: Όταν το ρώτησαν και του είπαν γιατί δεν κάνεις πολιτική, εκείνος απάντησε η τέχνη είναι πολιτική.
1: Έτσι ακριβώς. Η τέχνη είναι πολιτική. Απόλυτα.
0: Ίσα-ίσα, Θανάση, αν ας πούμε προσπαθήσεις να το πολιτικοποιήσεις με μία στενοπό, με ένα ζόρι, μπορεί να βγει κάτι το οποίο δεν αποδίδει πολιτικά.
1: Όχι, ο Νίκος ήταν άκρος πολιτικοποιημένο άτομο, όχι κομματικοποιημένο όμως. Mm-hmm. Οι δεξιοί τον έλεγανε κομμουνιστή και οι κομμουνιστές τον έλεγανε φασίστα.
0: Και ο ίδιος έλεγε όμως ότι είμαι ερασιτέχνης, σκέψου.
1: Εραστής της τέχνης. Και εγώ ερασιτέχνης είμαι. Έτσι, όταν τελείωνε σκηνή, λέει, μας παρουσιάζει, ας πούμε, και εγώ ερασιτέχνης. Mm-hmm. Βέβαια, είχε βγει πάρα πολύ καλό το θεατρικό, το χάρηκε πολύ. Mm-hmm. Ήθελα να πω τώρα λίγο για τον Μαραγκό που είπες τώρα. Είχαν και με τον Θοδωρή Άρη πολύ καλή σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και ο Μαραγκός ήταν φιλιατρά, είναι και πατριώτες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και τώρα ήταν με τον Θοδωρή τον Μαραγκό, μετά το 15 Αύγουστο, είχαν συνοηθεί να κατέβει κάτω για να κάνουν κάτι στο Τεχνείο. Αλλά δεν προλάβαμε.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα έτσι για τον άνθρωπο Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Ό,τι θες.
0: Ήταν, απολάμβανε έτσι το καφενείο, τις συζητήσεις, ένα ποτό, ένα τσίπουρο. Ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε τον εργάτη, που δεν είχε σχέση με την τέχνη, που ήταν ας πούμε ένας άνθρωπος μεροκαματιάρης, να το πούμε έτσι. Στεκότανε μαζί του, τον παρατηρούσε, τον άκουγε προσεκτικά, συμμετείχε σε μια κουβέντα μαζί του.
1: Απόλυτα.
0: Πες μας λίγα λόγια.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα μια φορά. Αυτός είχε μόνο με τον εργάτη, με τον αγρότη, με το πώς λέει στο τραγούδι του. Εγώ δηλώνω μαθητής mm-hmm. του νου του κόσμου, δεν λέει.
0: Ναι.
1: Και εσύ αν είσαι δάσκαλος, να καταλάβω, δώσ' μου.
0: Mm-hmm.
1: Και είχε, δηλαδή άκουγε το πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και τους ρόλους που έκανε αυτό το χαζό που έκανε, τον Μπέ που έκανε εκεί πέρα. Δηλαδή έμπαινε στο ρόλο.
0: Του πήγαιναν πολύ αυτοί.
1: Ναι, δεν τον κορόιδευε, τον σεβόταν το ρόλο.
0: Ω, βέβαια.
1: Τον σεβόταν απόλυτα.
0: Αλίμον.
1: Και είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή.
0: Mm.
1: Να σου πω ένα. Ήταν φίλος δικός μας αυτό, μια ιστορία, για να καταλάβεις δηλαδή ποιος ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Όταν ήταν ο πατέρας στα τελευταία στο νοσοκομείο, στα τελευταία, και πήγαινε η μάνα του. Και πήγαινε το βράδυ, της λέει, μάνα, πώς πάει ο πατέρας? Λέει, καλά πάει ρε παιδάκι μου, αλλά μας έχουν βάλει στο θάλαμο έναν εγκληματία, ένα δολοφόνο, ένα αγκλέφτη, τι να σου πω, και δεν μπορώ να κλείσω μάτι όλο το βράδυ. Της λέει, δεν είναι, σου λέει, ο Νίκος πια, της είχα να πει της γιαγιάς ότι ξέρεις, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας Κυπαρσίας. Κάποια στιγμή την επόμενη πάει ο Νίκος να δει τον πατέρα του. Με το που μπαίνει στο θάλαμο, σηκώνεται αυτός ο εγκληματίας ο αυτός. Νίκο μου, αδερφέ μου, και παθαίνει κεφαλικό. Αυτός του είχαν βάλει ταμπέλα. Το παιδί από 15 χρονών είχε κλέψει 4 καρπούζα και το βάλανε στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις, και του είχαν παράσει ταμπέλα ολοποδίτης. Ο Νίκος, θέλω να σου πω, άκουγε όλους. Και ήταν φίλος αυτού, ήταν και φίλος και εμένα. Γιατί δουλεύαμε στο φορτηγό μαζί με αυτόν. Όταν ήταν κάτω στην Κυπαρσία, όταν ανέβηκα εγώ στην Αθήνα να σπουδάσω, αλλά διατηρούσαμε φιλία. Και τώρα να σου αποκαλύψω και κάτι, έχω ένα κεφάλαιο, γιατί γράφω ένα βιβλίο τώρα για τον Εμφύλιο, το τελειώνω, mm-hmm. και έχω και ένα κεφάλαιο για αυτό τον τύπο μέσα. Το Σωτήρι, το δολοφόνο, το λοποδίτη. Έτσι, το λοποδίτη. Το οποίο είναι συγκινητικό. Δηλαδή, του βάζουν 15 χρονών ένα παιδί στη φυλακή, του βάζει την ταμπέλα, εγκληματίας. Πήρα 4 καρπούζα, τα πίνα, 11 αδέρφια είναι.
0: Ναι.
1: Το κλείνει με του ποινικού μέσα ένα μήνα φυλακή.
0: Ο Νίκος δεν ήθελε ταμπέλες, δεν χαρακτήριζε.
1: Τίποτα.
0: Ποιητική πραγματικότητα.
1: Ναι. Δεν
0: έφτιαχνε το δικό του πράγμα.
1: Το δικό του. Ναι. Το δικό του είχε δικό του.
0: Θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα.

0: Θανάση Κατσίρο, ποιους άνθρωπους εκτιμούσε, ποιοι ήταν οι φίλοι του, ας πούμε το Χρόνη το Μίσιο τον είχε έτσι κοντά του, ας πούμε.
1: Ο Χρόνης ήταν, ήταν και κουμπάρος.
0: Μα γι' αυτό σου λέω.
1: Βέβαια, ο Χρόνης είχαν με το Χρόνη συνέχεια. Ο Χρονάκος και ο Χρόνος του έγραφε γράμμα τώρα που για παιδάκι. Του είχε πει ο Χρόνης τότε που το είχε πει και ο ίδιος. Του πέρα τον παντρεύσει. Του λέει ο Χρόνης, ρε Σινίκο, του λέει το, όταν το έχω κάνει, έχουν χωρίσει όλοι. Προχώρα, ρε, του λέει, μην κολώνει. Μετά που χώρισε κι αυτός, το βλέπεις.
0: Ποιους άλλους έτσι, και να μου πεις και από το χώρο της λογοτεχνίας, ποιους έτσι.
1: Με το Χρόνη να σου πω όλα τα βιβλία πριν τα κυκλοφορήσει ο Χρόνης, τα διάβαζα μαζί πρώτα με τον Νίκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Τα διάβαζε πρώτα ο Νίκος και μετά τα βγάζει. Ήταν σαν ο ιδανικός αναγνώστης, ας πούμε, που λέμε πριν κυκλοφορήσει με τον Χρόνη. Είχαν ατέλειωτες στο Καπανδρίτη και που ήταν ο Χρόνης εκεί πέρα. Ναι, ναι, ατέλειωτες συζητήσεις.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, τι μουσικές άκουγε ο Καλογερόπουλος?
1: Ρεμπέτικο.
0: Ποιους αγαπούσε ιδιαίτερα? Συνθέτες, τραγουδιστές, ποια σχολή κλπ.
1: Μάρκος. Μάρκος. Ο Μάρκος ήταν ο Μάρκος Τέρμα. Ο Μάρκος το τρίχοδρο του Μπουζούκι. Ο Μάρκος, ο οποίος ο Χριστοφυλάκης ήταν και βιογράφος του Μάρκου.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Το είχε γράψει και από εκεί είχε κολλήσει όλο το μικρόβιο ο Μάρκος. Mm-hmm. Μετά είχε το ρεμπέτικο τραγούδι.
0: Το Τζιτσάνι και λοιπά.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είχε με το σύγχρονο καινούριο, δεν είχε καμία. Και ήθελε το στίχο, το βάρος στο στίχο. Στο στίχο. Mm-hmm. Το στίχο. Δηλαδή τη μουσική, το επένδυε η μουσική. Αλλά, και έγραφε θέμη μουσική χωρίς να ξέρει νότα. Ναι. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια.
0: Και ωραία τραγούδια.
1: Και ωραία τραγούδια, ωραία τραγούδια. Δηλαδή, εντάξει, εκτός από το Καραϊσκάκι, το Δεν Πληρώνω, Δεν Πληρώνω, που το λέει ο Μητσάς στην ταινία. Mm-hmm. Το Είναι Γιατρός ο Έρωτας, το λέει Βιτάλη. Ναι, έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Και, δηλαδή, ο στίχος είναι λογομάστορας, έλεγε. Εγώ είμαι λογομάστορας.

0: Να σε ρωτήσω, Θανάση, χόρευε ο Νίκος? Εγώ το φαντάζομαι να ύπτατε, όχι απλά να χόρευε.
1: Μόνο χόρευε, ύπτατε όπως το είπες. Αν δεις την ταινία Στο Είμαι που χορεύει δύο ζεμπεκές.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, χόρευε, ήταν. Το είχε.
0: Δηλαδή αυθόρμητα έτσι σηκωνόταν.
1: Αυθόρμητα το ζεμπέκι,
0: στα μαγαζιά
1: ήταν,
0: εννοώ. Όχι στις ταινίες.
1: Και στα μαγαζιά, και στα μαγαζιά χόρευε.
0: Στις παρέες. Όχι,
1: και μαζί παρέες που είμαστε χόρευε. Mm-hmm. Χόρευε σε κάτι ρεμπετάδικα που πηγαίναμε, χόρευε. Mm-hmm. Χόρευε.
0: Ναι. Το χιούμορ.
1: Ανεξάλλητο.
0: Καλά τώρα, και εγώ τι ρωτάω θα μου πεις. Αλλά θέλω να τα ακούσουμε, παιδί, να τα ακούσουμε οι ακροατές.
1: Είχε. Θα σου πω ένα πολύ τραβηγμένο. Το Είμαι είναι γυρισμένο σε μια ταινία οίκο ανοχής που ήταν και έπαιζε εκεί πέρα. Και πραγματικά λειτουργούσε όταν γυρίζανε. Και είχαν πάρει ένα δωμάτιο και γυρνάγανε την ταινία. Και κάποια στιγμή έχουν κάνει διάλειμμα στην ταινία. Και είναι το συνεργείο. Πάνω στο πλατήσκαλο. Και μπαίνει ένας τύπος με κουστούμι, Samsonite, και αυτό και μπαίνει μέσα. Ξέρει, βιαστικά πάνω. Και όπως φτάσει στο πλατήσκαλο, πάει με το μικρόφωνο ο Νίκος και του λέει: για πέστε μα, τι γνωρίζετε για το φόνο? Δηλαδή είχε αστήρευτο χιούμορ και ατάκες πολλές είχε.
0: Ναι. Τι δεν πρόλαβε να κάνει, για πες μου, σε παρακαλώ, ποιο ήταν το όνειρό του, έτσι τώρα, χοντρικά το λέω βέβαια, και δεν το πρόλαβε, γιατί ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα, έχει ζήσει σε τόσες διαστάσεις μια ζωή, όχι πολύ μεγάλη σε διάρκεια, δεν ήταν και τόσο μεγάλος, αλλά από παιδί μικρό έζησε πολλά. Τι ήταν αυτό που νομίζεις ή σου έλεγε, γιατί ζήσατε μαζί αρκετό καιρό,
1: ναι,
0: δίπλα-δίπλα εννοώ, τι ήταν αυτό που

0: τράπεζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά ήθελε να κάνει τον Καραϊσκάκη. Mm. Το οποίο το είχε δώσει τώρα στο 2021 το κείμενο. Τον Καραϊσκάκη που το είχε κάνει ο Κατράτσης, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 57. Mm-hmm. Είναι του Φωτιάδη.
1: Ναι.
0: Σταύρου Φωτιάδη είναι το κείμενο. Φοβερό. Το είχε πει μια φορά σε μια συνέντευξη και λέει: τι θες να κάνεις τον χειροτήριο. Λέει: τον Καραϊσκάκη, αλλά δεν ξέρω πού είναι το κείμενο. Και την άλλη μέρα το απόγευμα πήγε στο θέατρο ένας παππούς με το κείμενο εδώ και του λέει: κύριε Καλογερόπουλε, το κείμενο του Καραϊσκάκη. Το είχαμε δώσει τότε με τα 200 χρόνια του 20. Το είχαμε δώσει, αλλά δεν πήραμε απάντηση. Θέλει να ανεβάσει τον Καραϊσκάκη. Αυτό ήθελε να κάνει, τον Καραϊσκάκη, τους κυνικούς ήθελε να ξανανεβάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Πολλά σχέδια. Ήθελε τα τραγούδια. Mm-hmm. Είχε τώρα με τον Κοτονιά, που σου λέγα, το Θόδωρο τον Κοτονιά, ή με την μπάντα ήταν έτοιμη να κάνουν. Πολλά.
1: Να μπορούσε να κάνει και κάποιες συναυλίες ακόμα.
0: Βέβαια, συναυλίες σε διάφορα μαγαζιά, μπουάτ που έκανε. Είχε κάνει Σταυρό του Νότου, στη Σφίγγα, στην Απανεμιά πολλές φορές. Mm-hmm. Πολλές φορές. Στο Ποντίκι.
1: Ναι,
0: ναι, πολλές φορές.

Θέλαμε πολύ να μιλήσουμε με τον ηθοποιό και ερμηνευτή Πάνο Βλάχο για τον Νίκο Καλογερόπουλο, γιατί του συνδέουν πολλά, μακροχρόνια σχέση, ξεκίνημα του Πάνου Βλάχου δίπλα και στον Νίκο Καλογερόπουλο, και βέβαια χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε κοντά μας σε αυτό το μικρό αφιέρωμα. Παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, πέστε μας δυο λόγια.

0: για τη σχέση σας με τον Λουκού Καλλιγερόπουλο, τι πήρατε από αυτόν, πώς μπήκατε σε έναν δρόμο μαζί του και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μας φωτίσετε για την προσωπικότητα του Νίκου.
1: Να ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο για μένα να μιλάω για αυτό το θέμα και σε αυτή τη φάση. Νομίζω γίνεται το αφιέρωμα αυτό πολύ νωρίς στο χαμό του και ακόμα δεν είναι σε τάξη μέσα μου όσα θα ήθελα να πω. Οπότε να μου συγχωρέσετε εάν αυτά που θα πω δεν ικανοποιήσουν ακριβώς όσα ενδεχομένως θα θέλατε να ακούσετε ή αν δεν είμαι ακριβής.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι για εμένα ο Καλλόγερας είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ είδα τον κόσμο με τα μάτια που τον βλέπω και είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαι με τα πράγματα που ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο λόγος για τον οποίο αντιδρώ με τον τρόπο που αντιδρώ, παίρνω τις θέσεις που αντιδρώ, παίρνω εννοώ τις θέσεις που νιώθω ότι αξίζουν να πάρθουν και να υποστηριχθούν, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δάσκαλος του εαυτού του πιο πολύ από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήθελε να είναι δάσκαλος,
0: αυτό
1: και εμείς τον λέγαμε δάσκαλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στην απόλυτη του ατέλεια σε παρασέρνει ο Καλλόγερας, σε παρασέρνει να μπει σε αυτή τη δίνη και σε αυτή τη μανία να κυνηγείς αυτή τη μύγα του Σοκράτη που πάντα τον έτρεχε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω την ατέλεια γιατί από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μου είπε τα καλά να κρατήσω από αυτόν. Το οποίο είναι, ξέρετε, λίγο αδύνατο όταν ένας άνθρωπος σε καθορίσει τόσο πολύ η όλη του προσωπικότητα, ο τρόπος με τον οποίο ηγείται, ο τρόπος με τον οποίο αφηγείται, ο τρόπος με τον οποίο αγαπά, αγαπιέται, ο τρόπος με τον οποίο δένεται ή χωρίζει με τους ανθρώπους, σε επηρεάζει. Δεν είναι μονοδιάστατη η σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι σε έχουν καθορίσει και σε έχουν επηρεάσει.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Νομίζω η μεγάλη αξία για μένα τουλάχιστον για τον Καλλόγερα είναι πως τα ελαττώματά του, τα πάθη του και τις αδυναμίες του τις γιόρταζε, δεν τις έκρυβε, τις έκανε κομμάτι της τέχνης του και της ζωής του.
0: Πολύ ωραία φράση αυτή που λέτε, τις γιόρταζε, και φαντάζομαι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενέτασε μέσα σε αυτή τη γιορτή και τη φαντασία του έναν κόσμο φανταστικό που ονειρευόταν ή που επιθυμούσε, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ είμαι πολύ θυμωμένος με τον Καλλόγερα και το ήξερα ότι είμαι θυμωμένος μαζί και παραμένω θυμωμένος γιατί για λόγους δικούς του που εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω γιατί δεν είμαι εκείνος, κάπως κρατούσε τον εαυτό του σε μια απόσταση από τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι διψάμε για αυτές τις αριστοφανικές φιγούρες. Όταν έφυγε και μίλησα με τον Πασχαλίδη, μου έγραψε μια υπέροχη φράση. Μου λέει, έφυγε ένας τρελός, ακόμα ένας τρελός, και πόσο τους έχουμε ανάγκη. Αυτός ο εντός πολλών εισαγωγικών τρελός, αυτή η διονυσιακή φιγούρα, αυτός ο αναγεννησιακός καλλιτέχνης που είναι ποιητής, που είναι κατασκευαστής, που είναι τραγουδοποιός, που είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και αηδός, μου λείπει πολλά χρόνια και λείπει και πολύ από την μέση αντίληψη των ανθρώπων. Λείπει πάρα πολύ. Και νιώθω ότι είχε πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια να δώσει περισσότερα, επηρεάζοντας το μέσο όρο. Όχι μόνο κάποιους που καταλαβαίνουν αυτά που λένε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Σε αυτή την κουβέντα καταλαβαίνω ότι πολλά χρόνια ότι ο Καλλόγερος άφησε πίσω του ένα τεράστιο έργο και ποιητικό και επί σκηνής και μπροστά στην κάμερα, το οποίο φυσικά και έχει συνέχεια και συνεχίζεται μέσα από άλλους ανθρώπους. Έβαλε φυτίλι σε πολλούς ανθρώπους να μιλήσουν με λαϊκό τρόπο, αλλά να μπορέσουν σε αυτή τη λαϊκότητα να βάλουν μέσα την αρχαία ελληνική γραμματεία, να βάλουν μέσα φιλοσοφία, να έχουμε τρόπους ευγενών, οι οποίοι μπορούν να περπατάνε περήφανοι και μάγκες σε πεζοδρόμια, δίπλα σε περιθωριακούς, δίπλα σε τρελούς και σε ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει το ελληνικό και τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Και αυτό δεν είναι κατάκτηση της δεξιάς, αλλά είναι μια ήττα της αριστεράς, έτσι ο Καλογέρας, στην αγάπη στην πατρίδα και στα ελληνικά γράμματα, έτσι έλεγε. Πρέπει να την κατακτήσουμε και αυτή την προσπάθεια του κάκαινα πάρα πολύ που για δικούς του λόγους δεν προσπαθούσε να μιλήσει στο μέσο όρο.
0: Να σας πω ανέκατα την καλοσύνη. Το παράπονο του το μεγάλο νομίζω ότι ήταν ότι ο νεοέλληνας δεν διαβάζει, δεν ασχολείται, δεν εμπνέεται από την ελληνική γραμματεία που είπατε κι εσείς.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, όμως έχουμε ευθύνη όλοι να κάνουμε το κοινό μας να αναζητήσει αυτά τα κείμενα και όχι να του τα επιβάλλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα κερδίσουμε κάτι έτσι. Τουλάχιστον εγώ έτσι νομίζω. Αυτό πήρα από τον Καλόγερα. Ο οποίος μέσα στα τραγούδια του έκανε αναφορές για τη μύγα του Σοκράτη και σε ανάγκαζε να αναζητήσει αυτά τα κείμενα. Μίλαγε για τον Γιαντίνη.
0: Ναι, ναι.
1: Μίλαγε για τους αγαπημένους του φιλοσόφους, για τον Διογέννη, τον Κυνικό. Και αυτά τα πράγματα τα εμπερίχε στα κείμενά του, στα τραγούδια του και στα θεατρικά του έργα. Νομίζω αυτός είναι ο βασικός πυρήνας ο οποίος με έκανε εμένα τόσο πολύ να εκραγώ δημιουργικά και καλλιτεχνικά, διότι με ανάγκασε να ψάξω τα πράγματα. Δεν μου τα επέβαλε. Και θα επιθυμούσα πάρα πολύ αυτό να γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Θα ήταν μια πολύ μεγαλύτερη παρηγοριά.
0: Και πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, στο τέλος αυτού του αφιερώματος στον Νίκο Καλογερόπουλο. Και θέλω, πριν κλείσουμε έτσι, να πω με τον Θανάση Κατσίρο δυο λόγια ακόμα, αφού ευχαριστήσω πρώτα τον Σωτήρη Μαρίνη για την αγάπη του στον Νίκο Καλογερόπουλο και για την φιλική του σχέση μαζί μας. Θέλω λοιπόν, Θανάση, να σε ρωτήσω για τέσσερις ταινίες, να μου πεις δύο λέξεις για την κάθε μία. Πώς εσύ που έζησες στον Νίκο Καλογερόπουλο, πώς αποτυπώνεις με δύο λέξεις μια εποχή, μια ταινία κλπ. Λούφα και παραλλαγή.
2: Ναι, είναι, η σκηνή πήρε το πρώτο βραβείο και σαν Γιάννης Παπαδόπουλος στρατιώτης και που μου είναι χαρακτηριστική η σκηνή πεχημένη που του λέει ο συνταγματάρης εκεί πέρα ποιος είναι αυτός και του δίνει το Λένιν και του λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Μάθε παιδί μου γράμματα.
2: Η σκηνή συγκλονιστική στο δικαστήριο που φωνάζει την αλήθεια, ρε, την αλήθεια, ρε, που έχει χαρακτή.
0: Εν πλώ
2: είναι μια ωραία ταινία με τον Κιμούλη και αυτή περιγράφει τη ζωή του Κωνσταντάράκου, του Λεωνίδα, του πατέρα του σκηνοθέτη. Πολύ καλή ταινία.
0: Η πίστη Σπύρου.
2: Η πίστη Σπύρου έχει πει πολλά. Είναι αυτό όμως είναι, άμα δεν ξέρεις που πας, γυρνά πίσω. Τώρα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Θεμή.
0: Για την παρέα και για την πορεία που είχαμε εδώ στο αφιέρωμα αυτό.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούσαμε ανθρώπους πολύ σημαντικούς να μιλάνε για τον Νίκο Καλογερόπουλο, άνθρωποι που τον έχουν ζήσει, άνθρωποι που έχουν πορευτεί μαζί τους, συμπορευτεί σε πολλά πολλά επίπεδα. Είμαστε χαρούμενοι για αυτό, ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά. Ο Θέμης Δαμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου ήταν η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να περνάτε όμορφα, αλλά και να σκέφτεστε ότι το πολύτιμο αγαθό που είναι ο πολιτισμός μας χρειάζεται και να το ζήσουμε και να τον αγαπήσουμε και να τον προωθήσουμε όλοι. Γεια και χαρά σας.
3: Πάμε ρε μάγκες.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Καλησπέρα και από εμένα σε Δρόμους Λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ελπίδα Παπουτσή, στη ρύθμιση του ήχου και όπως σας υποσχέθηκα από τη χτεσινή μας εκπομπή θα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στη σημερινή μας εκπομπή τον μουσικό και ερευνητή Νίκο Βουλανά. Καλησπέρα Νίκο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ, άλλωστε ταξίδεψες από την Θεσσαλονίκη για να έρθεις.
1: Καλησπέρα Έλληνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Η αφορμή λοιπόν που ο Νίκος Βουλανάς, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον Ενικό, βρίσκεται εδώ μαζί μας, είναι η πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του Σωκράτης Θεοδωρίδης, ο εργάτης του Πάλκου. 50 χρόνια στη νύχτα της Θεσσαλονίκης με το μπουζούκι του ο Σωκράτης Θεοδωρίδης από τις εκδόσεις Μαλιάρης. Παιδεία, ένα εκπληκτικό βιβλίο που αν και μικρό σε σελίδες, είναι λίγες σελίδες του, είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένο. Να σε ευχαριστήσω αρχικά για αυτή την κατάθεση Νίκο, πολύτιμη για εμάς τους μουσικούς αλλά και τους λάτρεις της λαϊκής μουσικής.
1: Ήτανε χρέος μου νομίζω στο Σωκράτη. Ήμασταν φίλοι, το γνώρισα στα 18 μου, ήμασταν φίλοι μέχρι τέλους. Και είναι το λιγότερο που μπορούσα να κάνω γι' αυτόν.
0: Ήταν και κατά τρόπο δάσκαλός σου, και εσύ είχες ασχοληθεί με τη μουσική.
1: Ναι. Ήταν δάσκαλος μου έμεσα όσον αφορά τη μουσική, αλλά ήταν δάσκαλος ζωής και κυρίως μέσα στη νύχτα. Με συμβούλεψε και μου έμαθε πώς να κινούμε.
0: Πολύ γνωστός από το δίδυμο Καμπουρέλος Σωκράτης. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι είναι και διαφορετικός άνθρωπος. Το αναφέρει και ο ίδιος άλλωστε, γιατί έτσι γίνανε γνωστοί. Ενώ είναι ο Γιώργος Καμπουρέλος και ο Σωκράτης Θεοδωρίδης, αυτό το δίδυμο δεύτερων πρώτων μπουζουκιών. Αυτό ήταν και μια φιλία που τους συνέδε 35 χρόνια και συνεργάτες, έτσι.
1: 35 χρόνια περίπου ήταν δίδυμο μπουζουκιών, συνεργάτες και φίλοι, ναι.
0: Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο ο αγαπητός Νίκος Βουλανάς επιτρέπει σε εμένα που τουλάχιστον είμαι από την Αθήνα να γνωρίσω τη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 60 και πιο συγκεκριμένα τα μουσικά στέκια, τους μουσικούς και άγνωστους σε εμένα τραγουδιστές. Είναι πολύτιμη λοιπόν η συνεισφορά, θα διαβάσουμε και κάποια σημεία από το βιβλίο και είναι και πολύ... παραστατική υπεργραφή του ίδιου του Σωκράτη του Θεοδωρίδη.
1: Μες στο βιβλίο, ναι.
0: Και από ό,τι μου είπες τα απομαγνητοφώνησες.
1: Ναι, είναι τα λόγια του που μου έλεγε κατά καιρούς στον καφέ που πίναμε ή στο σπίτι του είτε έξω. Κάποια στιγμή του είπα να τα ηχογραφήσω όλα αυτά γιατί έχουν ενδιαφέρον για κάποιο κόσμο. Συμφώνησε να τα ηχογραφήσω. Είχε κάποια... Στην αρχή δεν τον ενδιαφέραν τα βιβλία του Σωκράτη. Ποτέ, ούτε τα βιβλία, ούτε οι δημοσιογράφοι, δηλαδή η δημοσιότητα βασικά.
0: Το αναφέρεις, υπάρχει και εδώ και ναι, σχετικό.
1: Αλλά τελικά στο τέλος πίστηκε για να γίνει κάτι, σύμφωνα με αυτά που μου είπε. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το βιβλίο, ναι.
0: Πότε γεννήθηκε ο Σωκράτης Θεοδωρίδης?
1: 6 Αυγούστου του 38, στο Κιλκής.
0: Στο Κιλκής. Ναι. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, ήταν άλλη δουλειά, μηχανουργία και τον τράβηξε όμως το μπουζούκι. Πώς γίνεται αυτή η επαφή, πώς σου είχε περιγράψει ο ίδιος?
1: Ο Σωκράτης ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 55.
0: Ναι, γεννήθηκε το 38. Ναι.
1: Άρχισε να δουλεύει στα μηχανουργία της Οδού Ειρήνης, σε χιτήρια και τέτοιες δουλειές, βαριές. Από μικρός όμως στο Κιλκής άρχισε να παίζει μπουζούκι. Ο πατέρας του και η αντίληψη της εποχής του λέγε, το είπε ποντιακά, με αβούτο το όργανο θα τερείς οικογένεια.
0: Ναι, δηλαδή, είναι ποντιακής καταγωγής, να το συμπληρώσουμε.
1: Με αυτό το όργανο θα κοιτάξεις οικογένεια, θα κάνεις οικογένεια. Αλλά ο Σωκράτης μου είπε, μου λέει, μα εγώ δεν είχα σκέψεις για οικογένεια μικρός, είχα σκέψεις να γίνω μουσικός, να κάνω αυτό το επάγγελμα. Τελικά από τα μηχανουργία της Οδού Ειρήνης είχε αρχίσει δειλά-δειλά να παίζει σε μαγαζιά. Ο Σταύρος ο Καμπάνης, ο οποίος ζει ακόμα στη Θεσσαλονίκη, σπουδαίος τραγουδιστής της πόλης και όχι μόνο της πόλης, τον πήγε σε μια δουλειά Και έτσι ξεκίνησε ο Σωκράτης το επάγγελμα.
0: Άρα θεωρητικά αυτοδίδακτος, ας πούμε.
1: Ναι, αυτοδίδακτος.
0: Αυτοδίδακτος. Mm-hmm. Έμαθε από τους άλλους μουσικούς μετά, τους συναδέλφους του.
1: Μου έλεγε ότι πάντα έπαιζε με καλύτερους και πάντα κοιτούσε τους καλύτερους για να παίρνει πράγματα.
0: Εμείς τι ακούσαμε τώρα στη... Ακούσαμε το τραγούδι του Μητσάκη, του Γιώργου Μητσάκη, την Πεταλούδα.
1: Ακούσαμε μια ηχογράφηση του 1987, όπου ο Δημήτρης Γουσίδης, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής στην ΕΡΤΡΙΑ και ήταν φίλος του μαγαζιού του Μινουή, πήγαινε τους άγουγε τη Λιλή και τα λοιπά, έπεισε τη Λιλή να κάνουν μια ηχογράφηση, κάποια τραγούδια.
0: Μέσα η Λιλή Θεσσαλονιά, εκπληκτική.
1: Η Λιλή Βαλαβάνη, ναι.
0: Εκπληκτική τραγουδίστρια.
1: Μέσα σε αυτά τα τραγούδια ήταν και αυτό που ακούσαμε, η Πεταλούδα, όπου παίζουν Καμπουρέλο Σωκράτης και τραγούδησε η Λιλή.
0: Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε κάτι ζωντανό. Έχουμε και ντοκουμέντα ζωντανά να ακούσουμε σήμερα, ναι, μαζί μας.
1: Και στη συνέχεια έχουμε ένα τραγούδι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι και αυτό από τον ίδιο δίσκο.
0: Α,
1: του 87, ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν.

0: Και αυτό πολύ αγαπημένο τραγούδι εδώ από το δίδυμο Καμπουρέλος Σοκράτης, που είναι δύο άνθρωποι, δύο ξεχωριστοί μουσικοί οργανοπαίχτες, τρίχορδα μπουζούκια.
1: Ναι, και οι δύο τρίχορδο, δεν χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, δεν πήγαν ποτέ στο τετράχορδο.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Γνωρίζει τον Σταύρο Καμπάνη και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
1: Η Θεσσαλονίκη ήταν από το 55.
0: Ήταν ήδη, ναι, ναι.
1: Γνωρίζει τον Σταύρο Καμπάνη, τον στέλνει σε κάποια δουλειά εκτός Θεσσαλονίκης. Μετά συνεχίζει στη Θεσσαλονίκη κάποιες δουλειές με κάποιους μουσικούς, όπως ήταν ο Γκρέγκορη στα Κρουστά, όπως ήταν ο Θόδωρος ο Μαλιαρός βιολί, κοντραμπάσο, σαξόφωνο, ο Μαυρομουστάκης ακορντεόν. Και το 62 περίπου γνωρίζεται με τον Καμπουρέλο, με τον Γιώργο Καμπουρέλο.
0: Α, το 62 γνωρίζονται.
1: Ναι. Με τη Λιλή είχε γνωριστεί νωρίτερα και δουλέψανε με τη Λιλή σε ένα μαγαζί που λεγόταν Όαση.
0: Όαση.
1: Και τις Τζιφιές.
0: Αναφέρεις εδώ, είναι το Μινουί που θα συζητήσουμε βέβαια για το Μινουί, γιατί εκεί τον γνώρισες εσύ, ε?
1: Εγώ στο Μινουί, το Μινουί της Καμάρας, εκεί τον πρόλαβα τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή από το 2002 τον πρόλαβα μέχρι το 2006 που έκλεισε το μαγαζί.
0: Παίξανε παντού Τζιφιές, Όαση, Σπηλιά, Καλαμίτσα, Θεσσαλονικιά, Νονός, Δειλινά, Έλατος, Αστέρια, Βεντέτα, Φαρίντα και αλλού. Με τελευταίο στέκι για χρόνια το Μινουί στη Δαγκλή και μετά στην Καμάρα. Στην Αθήνα κατέβηκαν για λίγο, που ηχογράφησαν ως εκτελεστές για την Πόλη Πάνου, τον Πάρη Μαρκάκη, τον Πάνο Γαβαλά, τη Βίκη Μουσχολιού, τον Σταύρο Κουλιουμτζή. Εκεί δούλεψαν με τον Βαγγέλη Πεπινιάδη, την Πόλη Πάνου, τον Αντώνη Ρεπάνη, τη Μουσχολιού, τον Χριστάκη. Γύρισαν πίσω, καθώς πάντα τους τραβούσε η Θεσσαλονίκη, αν και παίξαν στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά και για τις περιοδίες τους και στο εξωτερικό. Δύσκολη η νύχτα, όμως ο Σοκράτης τα κατάφερε με τον μπουζούκι του και έκανε μια υπέροχη οικογένεια. Έχουμε και τον Βαρόνο, το χαρακτηριστικό, την παραγγελία. Θα το ακούσουμε και η μουσική ταξιδεύει, είναι αέρας. Έτσι τελειώνει.
1: Ναι, αυτά είναι λόγια δικά του.
0: Είναι λόγια δικά του.
1: Αυτό το τελευταίο όμορφα. Δηλαδή είναι λόγια δικά του.
0: Πολύ όμορφα λόγια. Άρα ουσιαστικά είναι ένα πολύ γνωστό δίδυμο που ηχογραφεί και με μεγάλα ονόματα της Αθήνας τη δεκαετία του 60, κατεβαίνει στην Αθήνα, αλλά επιλέγει πάντοτε τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει και την οικογένειά του, φαντάζομαι.
1: Ο Σοκράτης, ναι, έκανε και μια σπουδαία οικογένεια. Δεν θέλανε να αφήσουν την πόλη, δεν θέλανε να φύγουν από την πόλη, ενώ είχαν προτάσεις Αθήνα και από τον Τζιτσάνι, με τον οποίο δουλέψαν στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμίτσα αν δεν κάνω λάθος. Δεν πήγανε για λίγο κάτω και γύρισανε πίσω. Ακόμα και στο εξωτερικό που πήγαιναν, δηλαδή το μυαλό τους ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Το Μινόρε της Αυγής θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια.
1: Ναι, το Μινόρε της Αυγής όπου παίζει ο Καμπουρέλος και κάνει ένα εκπληκτικό ταξίμι και τραγουδάει η Λιλή Βαλαβάνη.
0: Ωραία.

0: υπέροχη πραγματικά και η Λιλή αλλά και ο Καμπουρέλος. Και βρισκόμαστε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 60. Παρές. Υπάρχει η αίσθηση που βγαίνει και μέσα από το βιβλίο, αν και πολύ συμπυκνωμένο, η αίσθηση αυτή της παρέας, της δημιουργίας τραγουδιών, της αμφίδρομης, υπήρχε αμφίδρομη σχέση των μουσικών, έδειχνε ένας τον άλλον,
1: ήταν μία παρέα.
0: Εσένα σου το έχεις από πρώτο χέρι την περιγραφή και πρέπει να το... Ίσως να το πρόλαβες και λίγο.
1: Εγώ
0: μέσα.
1: Το πρόλαβα με την τελευταία παρέα, να το πω, ομάδα του Μινουή, αυτό που υπήρχε. Αλλά υπήρχε σίγουρα και παλιότερα, είτε σε αυτό το μαγαζί, είτε σε άλλα μαγαζιά, η ορχήστρα δηλαδή. Πέρα από το δίδυμο Καμπουρέλο Σουκράτη, ήταν κάποια ακόμα μουσική που ήταν τακτικά όλοι μαζί, μια παρέα και παίζαν σε μαγαζιά. Να πω κάτι που ξέχασα, ότι στις ηχογραφίες που ακούσαμε, ο Γρηγόρης Καρακάσης παίζει κιθάρα.
0: Ωραία.
1: Ήταν ένας σπουδαίος κιθαρίστας.
0: Γιατί αναφέρεται και στους μουσικούς της εποχής, και σε κιθαρίστες, drummers, ναι. Ακόμη και όχι σε μουσικούς αλλά σε κάποιους χορευτές ή που κάναν τύπου show ακόμη.
1: Ναι. Όπως ο Μίμος Άντριους, όπως κάποιοι σπουδαίοι τραγουδιστές που δούλεψε μαζί τους, όπως ο Μανολάκης ο Μόραλης, ο οποίος μπορεί να μας ακούει τώρα. Γεια σου Μανώλη, ζει ακόμα ο Μανώλης, είναι ακμεότατος και είναι είναι η ίδια ηλικία με τον Σοκράτη.
0: Και
1: σπουδαίος τραγουδιστής.
0: Υπάρχει και μια αναφορά στο βιβλίο από εκείνον.
1: Ναι, για τον Σοκράτη και για τον Καμπουρέλο. Ξεκίνησε και ο Μανώλης στη δεκαετία του 50, τον έβγαλε ο Καμπουρέλος στη δουλειά, ένας τραγουδιστής του στυλ Γαβαλά. Δουλέψανε πολύ μαζί στα Δειλινά, στην Καλαμίτσα, στο Καλαμάκι, στην Μποάτη του Τσαούσι. Κοντά σε αυτούς ήταν η Λίτσα Ιξάνου, η Μάγδα Τζαβέλα ή Μάγδα Ρέι αλλιώς, μια τραγουδίστρια. Τι άλλο να πούμε τώρα.
0: Έχουμε μια χωράφηση να ακούσουμε.
1: Με το Μανολάκι.
0: Ναι, mm-hmm. Είναι του 60, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το τραγούδι. Η ηχογράφηση.
1: Ναι. Νομίζω δεν παίζει ο Καμπουρέλος και ο Σοκράτης αυτή την ηχογράφηση.
0: Ενδεχομένως όχι, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να...
1: Βεβαίως.
0: Είναι το 67.
1: Ναι.
0: Να φύγεις γρηγορότερα μαζί με την Νίτσα Μποέμη.
1: Ναι. Ήταν τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη και η Νίτσα Μποέμη. Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Ο άντρας της ο Μποέμης.
0: Ναι, γιατί αναφέρεται ο Μποέμης στο βιβλίο. Είναι άλλος Μποέμης αυτός.
1: Όχι, ο ίδιος είναι.
0: Ο ίδιος είναι. Ναι. Να το ακούσουμε λοιπόν, να φύγεις γρηγορότερα.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι και όντως η χρειά του μοιάζει λίγο με τον Πάνο Καβαλά, όπως ανέφερες. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χρύσα, στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Σύφνο. Ευχαριστούμε για τη φωτογραφία, στο Στάμο, στη Βίβιαν. Επίσης ευχαριστούμε, Ξυλόκαστρο φαντάζομαι, σε Μοίρα από το Λεμαίδα, ευχαριστούμε για τα λουλούδια, συγγνώμη. Το Γιώργο από την Χαλκιδική, τον Ανδρέα που μας γράφει από την Έδεσα, τον αγαπητό Αντώνη Κόντο, τον συγγραφέα μας και ερευνητή, Βασίλη Ζαλιμίδης ή Μποέμη, συμπληρώνει ο αγαπημένος Αντώνης, τον ευχαριστούμε. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε και τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε στον Λάρη, εξαιρετικός μουσικός από την Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Λάρη.
0: Αναφέρει λοιπόν ότι μπράβο Έλενα και Νίκο για το αφιέρωμα της εκπομπής, το Σοκράτη, το Θεοδωρίδη μαζί με το Καμπουρέλο ήταν τα ιδάλματα της νιώτης μου. Δεν υπήρχε μαγαζί από το 1970 μέχρι το τέλος που να μην τους ακολουθούσα, αναφέρει ο Λάρη. Ενώ εμείς επιλέξαμε για τη συνέχεια αφού πως τους ακροατές μας ότι μπορεί να στείλουν τα μηνύματά τους και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά τους στο τηλεφωνικό, το μήνυμά σας στο τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283. Πράσινος Μήλος λοιπόν ήταν ένα θρυλικό μαγαζί, έχει μείνει άλλωστε και το τραγούδι με την Μαριό και τον Χοντρονάκο.
1: Ένα τραγούδι του Μπάμπη Μαρκάκη ή Μάρκου Μπαλτόπουλου αλλιώς, το κανονικό ήταν αυτό, από τη Θεσσαλονίκη. Τραγούδι που δεν έχει να κάνει τώρα με τον Σοκράτη και τον Καμπουρέλο, απλά το Πράσινος Ομίλος ήταν ένα εξοχικό κέντρο δίπλα στο Βάου στις Οικές και πάνω από εκεί είναι το σπίτι του Σοκράτη, είναι η περιοχή δηλαδή που είναι γνωστός ο Σοκράτης. Και γι' αυτό επιλέγουμε αυτό το κομμάτι να ακούσετε.
0: Το αναφέρει άλλωστε και ο ίδιος στο βιβλίο, γι' αυτό ναι. Ό,τι ακούμε
1: έχει
0: υπάρχει αναφορά.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Πράσινος Ομίλος. Έχουμε και ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, θα το λύσουμε ωστόσο και θα μπορέσουμε να ακούσουμε και κάποιες ζωντανές ηχογραφήσεις που έχει φέρει εδώ ντοκουμέντα ηχητικά ο Νίκος μαζί. Να ακούσουμε και τη φωνή του Σωκράτη. Ο Βαρόνος, πες μας λοιπόν για τον Βαρόνο που το... ήταν δική σου παραγγελία. Και όχι μόνο φαντάζομαι.
1: Στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ πρόλαβα το Μινούι λοιπόν τα τελευταία 4 χρόνια, όπου μέχρι τέλους 2006 ίσχυε η παραγγελία. Εγώ 18 χρονών πήγα εκεί μέσα και είδα ότι μία ορχήστρα πλήρης, μία πίστα για περιορισμένο κόσμο να χορέψουν όλοι μαζί, μικρός λοιπόν ο χώρος χορού, και ίσχυε η παραγγελία. Όταν ζητούσε κάποιος ένα κομμάτι ανεξαρτήτου ηλικίας, χόρευε μόνος του παραγγελία. Και αν κάποιος σηκωνόταν άλλος, ο Σωκράτης με τον τρόπο του από το μικρόφωνο όμορφα έλεγε «Παραγγελία, κάτσε κάτω», και ο άλλος καθόταν κάτω. Έτσι και εγώ στα 18 μου άρεσε αυτό το κομμάτι. Το ζήτησα 1-2 φορές. Μετά ο Σωκράτης είδε ότι μου αρέσει και πολλές φορές, χωρίς να το ζητήσω, έλεγε «Παραγγελία» όμως, για να μην σηκωθεί άλλος και χόρευα εγώ. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή που ήμουν 18 χρονών και σηκωνόταν άλλος. Με σεβόντουσαν λόγω παραγγελίας. Είναι ένα κομμάτι λοιπόν που και εγώ αρχικά νόμιζα ότι είναι του Σωκράτη, γιατί δεν υπάρχει στη δισκογραφία. Ο Σωκράτης όμως μου είπε ότι είναι του Καλδάρα. Ο Καλδάρας στην κατοχή ήταν στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής και έκανε παρέα και έμενε πολλές φορές στο Χρήστο το Μίγκο, ο οποίος Χρήστος Μίγκος έμενε στο Επταπύργιο. Έτσι εμπνεύστηκε ο Καλδάρας από ό,τι λέει το Νύχτος χωρίς φεγγάρι από το Επταπύργιο.
0: Μουσικός και συνθέτης, έτσι έχουμε και ένα τραγούδι.
1: Ο Χρήστος Μίγκος, ναι, ναι. Είναι η γενιά του Τσιτσάνη, Ανοπολίτης, Μπουζουξής και συνθέτης.
0: Και τα χιόνια, το άλλο τραγούδι είναι του Καλδάρα επίσης.
1: Τα χιόνια ηχογραφήθηκαν πρώτα με το, επίσημα με τον Πιθικότσι. Λοιπόν, ο Βαρόνος, προφανώς ο Καλδάρας το έπαιζε τότε, δεν το ηχογράφησε ποτέ, το έμαθε ο Μίγκος και το έπαιζε στα μαγαζιά. Και από το Μίγκο το έμαθε και ο Σωκράτης να το παίζει. Και έτσι το έμαθα κι εγώ. Και
0: το τραγουδάει ο ίδιος.
1: Ναι, βεβαίως, το τραγουδάει ο ίδιος και παίζει ο ίδιος μπουζούκι.
0: Να τον ακούσουμε, ο Βαρόνος.

0: Ωραίο τραγούδι λοιπόν αυτό.
1: Ναι, ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια του Σουκράτη, γι' αυτό και το παίξαμε.
0: Αναφέρεται, εδώ ξεκινάει με τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη, τον Στέλιο τον Ζαφυρίου, τον Αντώνη Ρεπάνη, ενδεικτικά έτσι, ο Δημήτρης ο Βίζας, που με τον Θοδωρή Καμπουρίδη, σύγχρονοί μας αυτοί, ο Νικολόπουλος, Κώστας Παπαδόπουλος, τον Γιαννάκη Αγγέλου, τον Καραμπεσίνη, τον Μακρυδάκη, έχει συνεργαστεί και έχει γνωρίσει όλη την αφρόκρεμα, πραγματικά.
1: Ναι, όχι με όλους αυτούς, με κάποιους από αυτούς. Όσον αφορά τον Δημήτρη Βίζα και τον Θόδωρο Καμπουρίδη, αυτοί αναφέρονται βασικά γιατί τους γνώρισε, ήταν 12 χρονών παιδάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάω για το 65-66, που ο Καμπουρέζος με τον Σουκράτη δουλεύαν στην Καλαμίτσα και ο Μανώλης ο Μόραλης. Και αυτά τα δύο τότε παιδιά, μετέπειτα καταξιωμένοι δεξιοτέχνες, βγαίνανε σαν ταλεντάκια και παίζανε 2-3 τραγούδια. Γι' αυτό τους θυμάται ο Σουκράτης και τους αναφέρει στο βιβλίο. Και μάλιστα να τονίσω κάτι που μου το έχει πει και ο ίδιος ο Δημήτρης ο Βίζας και σε μένα, αλλά το έχει πει και στις συνεντεύξεις. Τότε οι παλαιότεροι, λέει, δεν δείχνανε στους νεότερους ούτε κάτι στο μπουζούκι, ούτε τους δίναν το μπουζούκι. Εμένα, λέει, ο Σοκράτης μου δίνει το μπουζούκι του. Γιατί σου λέει, εσύ είσαι ένα παιδάκι που έχεις ένα μπουζούκι το οποίο δεν είναι καλό. Σίγουρα με ένα καλύτερο όργανο θα παίξεις πιο καλά, θα σε βοηθήσει πιο πολύ το όργανο. Και έτσι μου δίνει, λέει, το μπουζούκι του και έπαιζα στο μαγαζί. Και αυτό, λέει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Δεν δείχνανε όντως. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν χαθεί και πολλά ντουζένια, δηλαδή κουρδίσματα, γι' αυτό το λόγο. Ναι. Τα κρατούσαν μυστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν ήταν ο Πάνος Γαβελάς, που έχει συνεργαστεί και στη δισκογραφία, θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, ο Τσιμπίδης, ο εκπληκτικός από το Καραβόστα Μικαρίες, και ο Άκης Πάνου.
1: Ναι. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει μια φωτογραφία με τον Άκη Πάνου, δεκαετίας 90, όπου είναι και ο Στέφανος Κιουπρούλης, ο Χοντρουνάκος στη φωτογραφία, και κάποιοι ακόμα. Του άρεσε ο Άκης Πάνου του Σοκράτη. Μάλιστα, ο Άκης Πάνου τη δεκαετία του 90 ήρθε Θεσσαλονίκη, είχε προτείνει στο Καμπουρέλο και στο Σοκράτη να παίξουν μαζί του, αλλά δεν τους ενδιέφεραν πώς το πω, κοιτούσαν να κάνουν τη δουλειά τους, να πάρουν το μεροκάματό τους, και όσοι εκεί δεν κοιτούσαν λίγο παραπέρα, και δεν έγινε αυτή η συνεργασία ποτέ με τον Άκη, δυστυχώς. Παρόλα αυτά, τα τραγούδια του τα παίζανε, και ένα μέσα σε αυτά ήταν και η ζωή μου όλη, ένα τραγούδι αγαπημένο τους.
0: Ναι, το αναφέρει χαρακτηριστικά εδώ, ένα από τα αγαπημένα του. Να το ακούσουμε λοιπόν, η ζωή μου όλη, με το Στέλιο Καζατζίδη φυσικά.

0: Άκες Πάνου, λοιπόν, εδώ, πολύ αγαπημένος του Σωκράτη Θεοδωρίδη, αναφέρεται στο βιβλίο και σε αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα. Και να πάμε τώρα στις ζωντανές ηχογραφίες που μας έχει φέρει ο Νίκος. Πες μας.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες ηχογραφίες από το κέντρο Θεσσαλονικιά, ένα μαγαζί προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, του Γιαννίκου, όπου παίξαν εκεί πέρα ο Καμπουρέλος και ο Σωκράτης. Ήταν ένα μαγαζί. Μεγάλο μαγαζί που έφερνε ονόματα από Αθήνα και κάναν τη δικιά τους κατάσταση εκεί μέσα. Δηλαδή η δύναμή τους ήταν ότι πηγαίναν σε μεγάλα μαγαζιά χιλίων ατόμων και παίζανε λαϊκό αλλά και ρεμπέτικο. Ενώ αυτά τα μαγαζιά φωνάζαν τον Μητροπάνο, τον ανθρώπους που τους συνοδεύσανε αυτοί οι καλλιτέχνες, αλλά επέβαλαν και το δικό τους ρεπερτόριο. Είχαν αυτή τη δύναμη σαν καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης. Ναι. Να επιβάλλουν το ρεπερτόριό τους σε τόσο μεγάλα μαγαζιά.
0: Δηλαδή πηγαίναν, ερχόντουσαν καλλιτέχνες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και ζητούσαν τοπικές ορχήστρες να τους συνοδεύσουν στα μαγαζιά που παίζανε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε παίρναν κατευθείαν αυτό το φοβερό δίδυμο μουσικών που εξασφάλιζε ότι θα βγει η δουλειά τους, έτσι.
1: Ναι, ανέβαζε μαγαζιά καταρχήν. Τα μαγαζιά, δηλαδή, φωνάζαν Καμπουρέλο Σωκράτη και είχε δουλειά το μαγαζί. Και σε πολλές περιπτώσεις όταν φεύγανε, το μαγαζί δεν είχε δουλειά.
0: Ναι, ναι, το αναφέρεις.
1: Και το άλλο που βοηθήσαν αυτοί οι δύο είναι ότι ανεβάσαν τα μεροκάματα στους καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης. Εξαιτίας τους ανεβήκαν τα μεροκάματα στους καλλιτέχνες.
0: Τι θα ακούσουμε λοιπόν?
1: Τώρα θα ακούσουμε στην Κρήτη και στη Μάνη, αλλά θα το ακούσουμε σολιστικά. Το επέλεξα για να δούμε το δέσιμο Καμπουρέλου Σωκράτη.
0: Ωραία.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, υπέροχο άκουσμα και όντως δείχνει το δέσιμο και τη δύναμη, το πάθος, γιατί υπάρχει πάθος εδώ και ακούγεται, ακούγεται. Ήταν η ζωή τους αυτό. Δώσανε και τη ζωή τους δηλαδή γι' αυτό.
1: Ναι, όντως.
0: Και την ψυχή τους. Mm-hmm. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Χρήστο από Θεσσαλονίκη, τη Γεωργία που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, στη Λένα.
1: Κύρια Δράμα. Είναι... Από το χωριό που μένω, το χωριό της μητέρας μου που μένω.
0: Το χωριό της μητέρας του. Στη Χρύσα επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς.
1: Και οι τρεις αγαπημένες μου. Και οι δύο συγγενείς και η Χρύσα φίλη.
0: Και από την Κύπρο έχουμε ένα μήνυμα. Χαιρετισμούς από Κύπρο στον ξάδερφο Νίκο Βουλανά και στην εκπομπή Φωνή της Ελλάδας. Η Λένα λοιπόν είναι η...
1: Ξαδέρφη μου, πρώτη ξαδέρφη. Γεια σου Λένα.
0: Εντάξει λοιπόν. Και εμείς τι επιλέξαμε για τη συνέχεια να ακούσουμε? Ένα τραγούδι με τον Γαβέλα, μιας και τον αναφέραμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι ηχογραφήσεις στα μέσα της δεκαετίας του 60 που ήρθε ο Καμπουρέλος και ο Σοκράτης
1: στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα για να μείνουν ή για να κάνουν εμφανίσεις απλώς και ηχογραφήσεις.
1: Δουλεύανε στη Βεντέτα με Πόλη Πάνου, με Ευαγγέλη Περπινιάδη, Ρία Νόρμα, κιθάρα Μάριο Κώστογλου, τον Αντώνη Μουστάκα επίσης, τον Κινούση. Έχω φωτογραφίες δηλαδή μέσα στο βιβλίο που είναι το πατάρι και είναι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Η Ευαγγελία Μαργαρόνη στο πιάνο ήταν.
0: Ο Μάριος ο Κώστογλου, εκπληκτικός, είχαμε κάνει εκπομπή μαζί.
1: Εξαίρετος, ο Μάριος.
0: Εξαιρετικός.
1: Και κάναν και κάποιες ηχογραφήσεις τότε. Μιλάω για περίπου στο 65 που δουλέψανε στη Βεντέτα.
0: Του Γαβαλά τη Βεντέτα,
1: Όχι, μιλάω για το μαγαζί.
0: Α, το μαγαζί, ναι, ναι.
1: Κάναν και κάποιες ηχογραφήσεις, μεταξύ αυτών και αυτό που θα ακούσουμε, που τραγουδάει ο Γαβαλάς με τη Ρία Κούρτη, του Καραπατάκη.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πριν σε γνωρίσω.

0: Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής σε Δρόμους Λαϊκούς, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ελπίδα Παπουτσή, στη ρύθμιση του ήχου και εκλεκτός καλεσμένος ο μουσικός και ερευνητής Νίκος Βουλανάς, με αφρομή την έκδοση του βιβλίου του Σωκράτης Θοδωρίδης, ο εργάτης του Πάλκου, 50 χρόνια στη νύχτα της Θεσσαλονίκης, με το μπουζούκι του, ένα βιβλίο που εκδόθηκε πριν από λίγο καιρό από τις εκδηλώσεις Μαλλιαρής Παιδεία. Και εδώ έχουμε βρεθεί και εμείς νοητά στη Θεσσαλονίκη τις δεκαετίες του 60, του 70. Βέβαια, ο άνθρωπος αυτός, ο συγκεκριμένος Σωκράτης Θοδωρίδης, ένας εξαιρετικός μουσικός, τρίχοδος μπουζουξής, ήταν για 50 χρόνια στο Πάλκο, άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περίοδο. Ναι. Εμείς έχουμε μείνει τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 60, που έχει έρθει μαζί με τον Γιώργο Καμπουρέλο, το έτερο του...
1: Ίμιση στη δουλειά.
0: Το Ίμιση στη δουλειά στην Αθήνα, και πραγματοποιούν ζωντανές εμφανίσεις, σεζόν κανονική δηλαδή, με μεγάλο ονόματα της εποχής, αλλά και δισκογραφία. Δισκογραφούνε λοιπόν. Ακούσαμε αυτό το τραγούδι με το Γαβαλά, γιατί συνέχεια ένα με τη Γιώτα Λίδια. Πανικός λέγεται το τραγούδι. Θες να μας πεις κάτι, Νικό? Γι' αυτό είναι... Αναφέρει από ό,τι μου έστειλες μαζί με τη Σοφία Κολλητήρη.
1: Ναι, είναι μαζί με τη Σοφία Κολλητήρη. Επίσης,
0: του Μπάμπη Μαρκάκη και αυτό.
1: Του Μπάμπη Μαρκάκη, τον οποίο τον ξέρανε από τη Θεσσαλονίκη, μιας και ήταν Θεσσαλονικιός και ο Μαρκάκης. Μέσα σε αυτές τις ηχογραφήσεις ηχογραφήσανε και με Στράτο Διονυσίου, με Μιχάλη Μενιδιάτη.
0: Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε.
1: Απλά η δισκογραφία τους ήταν λίγη, γιατί κάτσανε λίγο στην Αθήνα.
0: Ναι. Να ακούσουμε αυτό, μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί. Πανικός λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους Λαϊκούς. Έλενα αφαλιρεάζονταν από το στούτι της φωνής της Ελλάδας, Ελπίδα Παπουτσή, στη ρύθμιση του ήχου. Λαϊκοί δρόμοι, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:05 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Συνεχίζουμε την εκπομπή με τον εκλεκτό καλεσμένο Νίκο Βουλανά με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Σοκράτης. Θεοδωρίδης, ο εργάτης του Πάλκου, 50 χρόνια στη νύχτα της Θεσσαλονίκης με τον μπουζούκι του από τις εκδόσεις Μαλλιαρής Παιδεία. Και συνεχίζουμε εδώ να ακούμε υπέροχα ακούσματα και να βρισκόμαστε νοερά στην Θεσσαλονίκη τις δεκαετίες του 60 και του 70 και μεταγενέστερα. Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά, ένα τραγούδι του Μάρκου Μπαμακάρη, Καμπουρέλο Σοκράτης και εδώ, το φοβερό δίδυμο, Γιώργος Καμπουρέλος Σοκράτης Θεοδωρίδης, ένα δίδυμο μπουζουκιών τρίχορδων που έμεινε ξακουστό από τη Θεσσαλονίκη, παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη με μικρά διαλύματα που έκανε για να βρεθεί στην Αθήνα, στην Αυστραλία, στην
1: Γερμανία, Καναδά.
0: Στον Καναδά. Μας ακούνε και όλες, έχουμε πολλούς ακροατές από την Αυστραλία. Και είχες και ένα τηλεφώνημα τώρα από το γιο ενός μουσικού που συνεργαζόταν.
1: Ναι, από τον Γιώργο Μαλλιαρό. Γεια σου Γιώργο. Ο οποίος μου ανέφερε να πω ότι από την Καλαμίτσα που δουλέψανε μαζί με τον πατέρα του, με τον Θόδωρο Μαλλιαρό, περάσανε πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Μπιθικότσης, η Δούκισσα και άλλοι τώρα που μου διαφεύγουν, συγγνώμη. Ο πατέρας του ήταν σπουδαίος βιολίστας, γεννήθηκε το 1912 και συγχωρέθηκε το 1968. Όχι μόνο του λαϊκού τραγουδιού, ήταν και στο ελαφρό τραγούδι.
0: Ναι, γράφει εδώ, υπήρξε μαέστρος ορχήστρας του ελαφρού και του λαϊκού τραγουδιού και έπαιζε βιολί, κοντραμπάσο και πνεστά. Έφυγε από τη ζωή το 1968, ενώ γεννήθηκε στο Πάλιδο Ανατολικής Θράκης το 13, ο Θόδωρος.
1: Ναι.
0: Μαλλιαρός.
1: Ναι, και ήταν πολύ καλός συνεργάτης με τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης τον θυμάται μέσα στο βιβλίο, αναφέρεται με αγάπη σε αυτόν. Κάνανε πλάκες, του έκανε πλάκες σαν μεγαλύτερος ο Θόδωρος Μαλλιαρός. Πηγαίναν μαζί για ψάρεμα και πολλές πλάκες γινόντουσαν και με τη Λιλή, ανάμεσα στο Μαλλιαρό και στη Λιλή.
0: Εδώ βλέπω, υπάρχει μια περιγραφή που έχεις μέσα στο βιβλίο, έχεις και εκπληκτικό φωτογραφικό υλικό να προσθέσουμε,
1: ναι,
0: γιατί δεν το είπαμε αυτό. Υπάρχει μια περιγραφή του ντουέτου Καμπουρέλο Σοκράτης που φαίνεται να είναι...
1: Ναι, αυτό είναι ένα βιβλιαράκι του 73, αν θυμάμαι καλά, που πήγανε στην Γερμανία.
0: Ναι,
1: στην
0: για την καλοκαιρινή σεζόν του 72.
1: Α, 72. Πήγανε στην Γερμανία και είχε τυπωθεί ένα βιβλιαράκι με εξώφυλλο μια φωτογραφία Καμπουρέλο Σοκράτης και μέσα μια περιγραφή της συνεργασίας τους και στο υπόλοιπο βιβλιαράκι όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές που ήταν μαζί τους.
0: Ναι, ξεκινάει έτσι, συγκροτήματα Θεσσαλονίκης από το 1963 συνδέθηκαν ως ντουέτο μέχρι και σήμερα. Εργάστηκαν για πρώτη φορά στο Καλαμάκι της όμορφης Θεσσαλονίκης και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1963 με μεγάλη επιτυχία, όπου δίχως να το καταλάβουν στο τέλος της έκθεσης τους κάλεσε η εταιρεία δίσκων Κολούμπια ως εκτελεστές στην Αθήνα, καθώς και η εργασία με τη Βίκη Μοσχολιού, Χριστάκη, Δεπάνη, Βασίλη Βασιλιάδη και ένα ακόμη μεγάλο επιτελείο καλλιτεχνών. Είναι ένα μέρος, διαβάζω, ναι, τώρα. Είναι...
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε αυτές τις λίγες εκτελέσεις που κάνανε στην Αθήνα, στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, παίζουν με τους ίδιους σπουδαίους καλλιτέχνες. Δηλαδή με Βασίλη Βασιλιάδη στο ακορντεόν, με Γιάννη Δέδε στην κιθάρα, με Γιώργο Κόρο στο βιολί, με κολοσσούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ. Το οποίο το έχεις, μου είπες εσύ, στα χέρια σου.
1: Ναι, το έχω.
0: Το περιγράφει εδώ και ο Σοκράτης ο Θεοδωρίδης. Ενώ είναι γαλλικό το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, το ντοκιμαντέρ λέγεται «Δύο όργανα, μία εποχή». Μιλάει για το ακορντεόν στη Γαλλία με έναν Γάλλο ακορντεονίστα παλιό, αν λέω καλά το επίθετο του, Ζαν Πριβά, νομίζω. Και στην Ελλάδα για τον μπουζούκι. Στη Γαλλία το ακορντεόν για τη δεκαετία του 80 μιλάμε, πλέον δεν, να το πω λαϊκά, δεν φτουρούσε, δηλαδή δεν είχε πέραση, ενώ στην Ελλάδα το μπουζούκι είχε κάποια άνοδο και το ρεμπέτικο, και το εκπροσώπησαν σε αυτό το ντοκιμαντέρ ο Καμπουρέλος και ο Σοκράτης. Να ευχαριστήσω βέβαια για αυτό όλο το υλικό, το οποίο κάποτε είχε βγει επίσημα στην τηλεόραση, έναν κολλητό φίλο του Σοκράτη, ο οποίος το έχει αυτό το υλικό και μου το έδωσε να το έχω κι εγώ, τον κύριο Μπραζιτίκο Μιχάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος πιθανόν να μας ακούει τώρα, είναι κολλητός του φίλου.
0: Άρα είναι πρωτοποριακό αυτό, ας πούμε. Γιατί συνομιλεί ένα γαλλικό ακορντεόν, ένας οργανοπαίκτης, ναι, από την Γαλλία με το ακορντεόν του, με δύο μπουζούκια από την Ελλάδα.
1: Δεν τους δείχνει μαζί σαν καλλιτέχνες.
0: Ναι, ναι.
1: Δείχνει από τη μία τη Γαλλία και το ακορντεόν και από την άλλη στο παλιό μινουί στη Δαγκλή την ορχήστρα Καμπουρέλου Σοκράτη.
0: Άρα έχει γραφτεί εκεί στην παλιά αυλή του μαγαζιού,
1: Δεν είχε αυλή το μινουί.
0: Α.
1: Το παλιό μινουί και το καινούριο μινουί που πρόλαβα εγώ ήταν υπόγεια.
0: Ήταν υπόγεια.
1: Αλλά το παλιό μινουί μου είπαν ότι ήταν χειρότερο υπόγειο από το μινουί που πρόλαβα εγώ. Δηλαδή πολύ πιο κάτω,
0: ναι,
1: στη γη και χαμηλοτάβανο, κάπνα, μηδέν εξαιρισμός, ναι.
0: Τα κλασικά μαγαζιά εκείνης της εποχής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεκαετίας 80.
0: Και μια ζωντανή ηχογράφηση για τη συνέχεια.
1: Ναι, θα πούμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Σοκράτη. Δύο γιους είχες, μανούλα μου, του Θεοδωράκη.
0: Ο ίδιος το λέει εδώ ζωντανά.
1: Ο ίδιος είναι, και παίζει ο ίδιος μπουζούκι, ναι. Είναι...
0: Για περίοδο αυτό.
1: Είναι από το μινουί, είναι μετά Καμπουρέλου περίοδος, δηλαδή... Μετά το 97 που ο Σοκράτης συνέχισε μόνος του στο μαγαζί με τον μπουζούκι του, είναι προς τα τέλη του 90 εκεί.
0: Εντάξει.

0: Είναι συγκινητικές πραγματικά αυτές οι ηχογραφήσεις. Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Θα ήθελα να πω ότι δεύτερη φωνή εδώ πέρα του κάνει η Ρένα Ισαντή, μια σπουδαία τραγουδίστρια της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν χρόνια στο Μινουή μαζί τους και μένει λίγο παραπάνω από το σπίτι του Σοκράτη. Θα ήθελα να πω όμως, να αναφέρω μάλλον την τελευταία ομάδα του Μινουή, αυτή που πρόλαβα κι εγώ, η Αλέκα η Κυπουρού, που μάλλον μας ακούει τώρα. Γεια σου Αλέκα μου. Ο Γρηγόρης ο Πετρίδης κιθάρα, γεια σου Γρηγόρη. Ο Χρήστος ο Πετρίδης φωνή μπαγλαμά. Ο Δημήτρης ο Καραμπατάκης, ο οποίος έπαιζε μπάσο. Ο Γιάννης ο Ανθεμίδης, ο οποίος έπαιζε ντραμς και τραγουδούσε. Και ο καλός μας φίλος ο Νίκος Παρούσης, ο οποίος έπαιζε ακορντεόν. Συγκινούμε λίγο για τον Νίκο, γιατί ζει ακόμα, αλλά έχει άνοια. Και κάναμε πολύ παρέα με τον Νίκο. Ήταν ένας σπουδαίος ακορντεονίστας, ο οποίος πήγε στην Αμερική με τον Τζιτζάνι. Ο Τζιτζάνις πήγε μία φορά Αμερική και ακορντεόν είχε τον Νίκο Παρούση.
0: Ο Τζιτζάνις πήγε στην Αμερική, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Ναι, ο Τζιτζάνις πήγε στην Αμερική, έχω και αντίγραφο από το Φέιβολαν. Στη σπηλιά.
0: Πώς ταξίδεψε, γιατί υποτίθεται ότι φοβόταν να.
1: Να μπει σε αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε το 67 νομίζω πήγανε, ή το 69. Με πλοίο, ναι.
0: Μάλιστα. Αναφέρεται πολύ ο Θεοδωρίδης και στον Λεμονόπουλο αλλά και στον Μπέμπι. Θα μπούμε μετά σε αυτά. Στον Γιάννη Μωραΐτη θα πάμε τώρα, που άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Να τον επισκεφτείς τώρα αυτές τις ημέρες.
1: Ο Γιάννης είναι φίλος μου 12 χρόνια. Κατεβαίνω μια φορά το χρόνο σίγουρα Αθήνα για να τον δω, για να κάνουμε την παρέα μας, να μου πει πράγματα, να μου δείξει, να τα πούμε.
0: Ιστορικός μεγάλος αξιοτέχνης Μπουζουξής, ιστορικός Μπουζουξής, θρυλικός, έχει δουλέψει με όλα τα μεγάλα ονόματα της δισκογραφίας, ο Γιάννης Μωραΐτης. Αναφέρεται, να διαβάσουμε τι είχε πει για το, τι είπε για τον Σοκράτη Θεοδωρίδη, όπως και ο Λάρη που και εκείνος έχει εδώ...
1: Έχει πει τι. Ναι.
0: Έχει γράψει και εκείνος. Λοιπόν, ο Γιάννης Μωραΐτης, το 1961 τους γνώρισα, τον Σοκράτη και τον Καμπουρέλο. Ήταν οι καλύτεροι μπουζουξίδες τότε αυτοί. Καλά παιδιά. Ο Σοκράτης τραγούδαγε, έπαιζε. Ήταν τα καλύτερα μπουζούκια τότε για εκείνη την εποχή. Πολύ καλή. Ύστερα έμπλεξα με τον Καμπουρέλο, έκανα παρέα, κάναμε τα δικά μας. Πολύ καλός μπουζουξής ο Σοκράτης. Έμαθε και από αυτόν. Ο Σοκράτης έμαθε και από αυτόν. Ήταν καλά μπουζούκια, τους αγαπούσα, καλοί άνθρωποι ήταν. Τάπινε λίγο ο Καμπουρέλος, παίξανε στα πρώτα μαγαζιά, καλαμίτσα, καλαμάκι, πανηγύρια στη Μηχανιώνα, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, βασανιστήκανε και αυτοί τότε. Τάζησα όλα αυτά, αναφέρει ο Γιάννης Μωραΐτης. Και μετά είναι του Λάζαρου του Χαριτίδη, του αγαπημένου Λάρη. Να ακούσουμε ένα μινόρε από το Γιάννη Μωραΐτη.
1: Βεβαίως.

0: Κορυφαίος Γιάννης Μωραΐτης, να πούμε χρόνια πολλά με υγεία. Έχει και τα γενέθλιά του αύριο, γι' αυτό.
1: Ναι, αύριο θα τα γιορτάσουμε.
0: Άλλωστε έγινε και επίσκεψη και είχαμε και εμείς την ευκαιρία να κάνουμε την εκπομπή. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ανδριάννα που μας ακούει από τα Άνω Λιώσια. Κάναμε για την Άννα Χρυσάφη, πολύ αγαπημένη, το προηγούμενο Σάββατο. Ανδριάννα μου, ωστόσο, θα βάλουμε το τραγούδι την επόμενη εβδομάδα που μας ζητάς. Ο Χρήστος μας γράφει: εγώ ως μεγαλύτερος τους είδα και στο Μινουή της Δαγλή και της Καμάρας από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος μας γράφει. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283, στάτους Γιονυσίου για τη συνέχεια.
1: Ναι, ένα τραγούδι του Μπάμπη Μαρκάκη, όπου παίζουν καμπουρέλο Σοκράτης εκείνης της περίοδου του 65. Εντάξει, τον Διονυσίου τον ξέραν από τη Θεσσαλονίκη άλλωστε. Μιλάει μέσα στο βιβλίο αρκετά ο Σοκράτης για το Στράτο, από τα χρόνια εκείνα τα πρώτα, τα φτωχικά χρόνια πριν τη δόξα του Στράτου. Όπως μέσα στο βιβλίο μιλάει και για τον πολύ, για τον παιδικό του φίλο που μεγαλώσανε δίπλα-δίπλα στις οικίες, τον Απόστολο Νικολαίδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχεις και κάποια βιβλία, συγγνώμη, φωτογραφίες που είναι και από το βιβλίο της Μαρίας,
1: ναι, είναι
0: της κόρης του.
1: Κάποιες φωτογραφίες που μου έδωσε η Μαρία, κάποιες φωτογραφίες που είναι στο βιβλίο της Μαρίας για τον πατέρα της, τον Απόστολο, και είναι και κάποιες φωτογραφίες που μου έδωσε για το βιβλίο μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλες οι φωτογραφίες είναι από την Θεσσαλονίκη του τέλη του 50, που είναι παλικαράκια.
0: Ναι, ναι. Και υπάρχει και ένα τραγούδι που δεν το είπε ο Νικολαίδης, γιατί ήταν τότε Καναδά, Αμερική, και έχασε μια ευκαιρία, ας το πούμε έτσι. Ποιο είναι αυτό? Καλά, θα το...
1: Πολύ στο μυαλό μου τώρα, συγγνώμη, ναι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι και θα το βρούμε. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Στράτο Διονυσίου μαζί με την Άννα Μπέλα. Χάνει το παιδί τη μάνα.

0: Να ευχαριστήσουμε την Πασχαλιά για τα καλά της λόγια, όπως επίσης και τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα, αλλά και τον Παύλο, τα χαιρετίσματα από τη Δράμα. Και Νίκο, τι ακόμη δεν έχουμε? Υπήρξαν και κάποιες εμφανίσεις νομίζω σε ταινίες.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν playback από ό,τι αναφέρει ο ίδιος.
1: Ναι. Αυτά είναι playback στις ταινίες. Είναι μια ταινία που ακόμα δεν την έχω βρει, δεν την έχω δει, ούτε ο Σωκράτης θυμόταν τον τίτλο, όπου εμφανίζεται ο Καμπουρέλος. Ο Καμπουρέλος δεν παίζει μπουζούκι στην ταινία. Κρατάει ένα σαξόφωνο και κάνει ότι παίζει σαξόφωνο. Είναι και μια ακόμα ταινία όμως του 67, ότι λάμπει είναι χρυσός, λέγεται.
0: Ναι.
1: Με τον Ηλιόπουλο και την Κατερίνα Γιουλάκη. Σε αυτή την ταινία δείχνει κάποια στιγμή το δίδυμο Καμπουρέλο Σοκράτης στην Καλαμίτσα, στο κέντρο Καλαμίτσα, μαζί με το Σταύρο Καμπάνη, μία τραγουδίστρια η οποία αναφέρεται ως Αναμπόλ, και δίπλα είναι και ο Δημητράκης Βίζας.
0: Που αναφερθήκαμε προηγουμένως,
1: ναι,
0: ήταν σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Ναι.
0: Να συμπληρώσουμε ότι τελικά το τραγούδι που και οι δύο το είχαμε στο μυαλό μας αλλά κανείς δεν το ανέφερε ήταν του Ρεπάνη, του Αντώνη Ρεπάνη, το φοβερό και η μεγάλη επιτυχία που έκανε τελικά με το Στράτο Ιωνισίου, το Παλιατζή, που ήταν να το πει ο Νικολαίδης. Να ακούσουμε, θα ήθελα το Σταύρο Καμπάνη, να πούμε δύο λόγια για το Σταύρο Καμπάνη και να κάνουμε μία μικρή αλλαγή. Εξαιρετικός τραγουδιστής που είχε συνεργαστεί και με τον Τσιτσάνη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι εκείνος που ανακάλυψε και τον Σωκράτη Θεοδωρίδη.
1: Ναι, είναι εκείνος που τον προώθησε και τον ανακάλυψε. Ο Σταύρος Καμπάνης, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, μακάρι να μας ακούει, ήταν ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ο οποίος ήταν σχολή Καζαντζίδη, νομίζω, θα έλεγα. Πήγε Αθήνα, τον φιλοξένησε ο Τσιτσάνης σπίτι του, του έδωσε τραγούδια όπως και άλλοι συνθέτες, ο Χιώτης και άλλοι σπουδαίοι συνθέτες.
0: Ναι, έχει μεγάλη δισκογραφία. Μήπως Τσαουσάκη ήθελες να πεις, γιατί...
1: Σχολή Τσαουσάκη είναι. Όχι.
0: Όχι. Γιατί εκείνη την περίοδο και ο Καζατζίδης ακόμη δεν είχε φτιάξει, ας πούμε, γιατί μιλάμε για τη συγγραφή του 50.
1: Μιλάω από το 55 και μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά σχολή Καζατζίδη ήταν νομίζω περισσότερο, όχι Τσαουσάκη.
0: Εντάξει. Ναι, σωστά.
1: Δούλεψε για κάποιο διάστημα στην Αθήνα και ο Σταύρος Καμπάνης με σπουδαία πορεία. Και μετά γύρισε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνέχισε την καριέρα του.
0: Να κάνουμε μια αλλαγή και να ακούσουμε το 13. Τον μιλάω τώρα με την αγαπητή μας ηχολήπτρια, την Ελπίδα. Είναι η πρώτη καταγραφή του τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι ο Σταύρος Καμπάνης μαζί με τη Γιώτα Λίδια. Είναι δεκαετία του 50, της ταβέρνας στο ρολόι.
1: Ναι, σπουδαίο.

0: Δούλευε.
1: Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Αρχοντία και την παρέα της που μας ακούνε ενώ πηγαίνουν προς το φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην Πρέβεζα. Και να ακούσουμε, θέλουμε, και Σοκράτη Θεοδωρίδη, γιατί άλλωστε έχεις φέρει ηχητικά ντοκουμέντα, όπως είπαμε.
0: Ναι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι πάλι του Θεοδωράκη, «Κράτησα τη ζωή μου». Επίσης ένα κομμάτι που αγαπούσε ο Σοκράτης και το έλεγε, και ήταν ένα κομμάτι το οποίο, με το οποίο τον συνοδεύσαμε στο φιβιό του. Το βάλαμε και ακούστηκε. Έπαιξα και εγώ μπουζούκι, αλλά εγώ έπαιξα το κομμάτι που θα ακουστεί τελευταίο σήμερα στην εκπομπή, και για το κομμάτι αυτό θα αναφερθούν, θα μιλήσω πριν τελειώσει η εκπομπή, για τα χιόνια δηλαδή. Ήθελα να σημειώσω όμως ότι αυτό που με είχε πει ο γιος του Αλέκος, ότι μέσα στο μαγαζί περάσανε προσωπικότητες και από την Αθήνα. Δηλαδή Αλίκη Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, ο Θεοδωράκης. Γιατί στο Μινουή πηγαίνανε προσωπικότητες Θεσσαλονίκης, γιατροί, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, όπως ο καρδιοχειρούργος ο Σπύρου, ο Κυριακίδης, ο φωτορεπόρτερ.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δημοσιογράφοι, ο Γουσίδης. Και αυτοί φέραν το Θεοδωράκη μέσα στο μαγαζί. Αλλά δεν είχαν φωτογράφο να αποθανατήσουν στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι δεν τα έχουμε σαν ντοκουμέντα αυτά. Πάμε να ακούσουμε το «Κράτησα τη ζωή μου».
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: Ο Σωκράτης Θεοδωρίδης αναφέρει ότι ήταν ο πρώτος μουσικός που έφερε και τη μηχανή ECHO, το ECHO, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, είναι ο πρώτος που πήρε τέτοιο μηχάνημα και μετά από αυτόν πήρανε και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.
0: Ναι. Βλέπουμε εδώ, ακούμε την ορχήστρα, είχε και drums, είχαν βάλει και άλλα όργανα. Αναφέρεται και σε drummer στο βιβλίο. Ήθελα να σε ρωτήσω, θα γίνει παρουσίαση?
1: Η παρουσίαση του βιβλίου, η πρώτη παρουσίαση, γιατί έχω στο μυαλό μου και κάποια άλλα πράγματα και για τη δράμα, θα γίνει στο βιβλιοπωλείο του Μαλιάρη μέσα Οκτώβρη.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, ναι. Μέσα Οκτώβρη, ακόμα ακριβή ημερομηνία δεν έχουμε, με σιγουριά. Μέσα Οκτώβρη θα γίνει.
0: Εντάξει, mm-hmm. Και θα κάνεις και στη δράμα, είπες.
1: Ναι, κάτι έχει υποθεί και για δράμα, ναι.
0: Για την Αθήνα, πώς το βλέπεις?
1: Γιατί όχι.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει.
1: Γιατί όχι, να γίνει και στην Αθήνα.
0: Γιατί είχε παρουσία και καταγραφή και στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ο Θεοδωρίδης μαζί με τον Καπουρέλο. Και τα μελλοντικά σου σχεδιαστικά, τι έχεις στα σχαριά? Έχεις γράψει και άλλα κείμενα για μουσικούς της Θεσσαλονίκης. Και εγώ προσωπικά είναι το μόνο βιβλίο που έχω διαβάσει προς το παρόν που αναφέρεται αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη, στους μουσικούς και τα μαγαζιά της. Οπότε έχεις γράψει και κάποια σκόρπια κείμενα, αν καταλαβαίνω καλά. Έχουν εκδοθεί από τον Μετρονόμο,
1: ναι,
0: σε κάποια.
1: Στο περιοδικό Μετρονόμος έχουν εκδοθεί παλαιότερα. Από κάποιους μουσικούς συνεργάτες του Σωκράτη εκείνης της περίοδου και ηλικιακά δηλαδή ήταν πάνω κάτω σαν τον Σωκράτη. Τους πρόλαβα, τους έκανα παρέα. Έχω πολύ φωτογραφικό υλικό τους που δεν έχει εκδοθεί, αλλά έχουν εκδοθεί κάποια λόγια για τη ζωή τους στο Μετρονόμο. Σκοπεύω αυτά με κάποια βιογραφικά στοιχεία άλλων καλλιτεχνών όπως ο Μανώλης, ο Μόραλης και κάποιοι ακόμα να τα βάλω σε ένα βιβλίο που θα αφορά πάλι Θεσσαλονίκη με παλιούς καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης και πολύ φωτογραφικό υλικό αδημοσίευτο.
0: Είναι σημαντικό να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σούλα και τον Γιώργο που μας ακούνε από το Δήλαση και να πάμε στον Λεπονόπουλο και τον Νικολαίδη. Αναφέρεται συχνά και στον Μπέμπι, έτσι, ο οποίος ο Καπουρέλος έπαιζε και δεύτερα στον Μπέμπι, αν διάβασα καλά στο...
1: Δεκαετία 50 που ο Μπέμπις ανέβαινε αρκετές φορές σαν συγκροτηματάρχης στη Θεσσαλονίκη, προτιμούσε τον Καμπουρέλο.
0: Είναι τρομερό έτσι να παίζεις δεύτερο μπουζούκι στο
1: Μπέμπι,
0: στο μεγαλύτερο θρύλο.
1: Κακά τα ψέματα. Ο Καμπουρέλος, για τους λόγους του και λόγω ιδιοσυγκρασίας να το πούμε έτσι, επέλεξε να μην πάει Αθήνα. Όμως θεωρώ από όσα έχω ακούσει για αυτόν τον παίχτη ότι είναι φάμιλος των παιχτών των μεγάλων της δεκαετίας του 50 της Ελλάδος. Απλά έμεινε στην Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και ο Μπέμπης τον προτιμούσε, γιατί ήταν εξίσου καλός.
0: Λογικό. Ο Λεμονόπουλος επίσης, ο οποίος λέει ξεκινούσε εκπληκτικός μουσικός, ήταν και βιολιστής εκτός από μεγάλος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και με κιθάρα ξεκινούσε, λέει, τα προγράμματα, με ηλεκτρική.
1: Στην Θεσσαλονίκη, μου έχει πει ο Σωκράτης, υπήρχε ένα συγκρότημα, το Καρέ των Άσων, όπου ήταν συγκρότημα με λαφρά τραγούδια, δεν υπήρχε μπουζούκι μέσα. Ο Λεμονόπουλος έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα, από ό,τι μου έχει πει ο Σωκράτης, γιατί τους πρόλαβε, πήγε και τους είδε σαν νεαρός. Drums έπαιζε ο Πόλο Κεφάτος, έτσι λέγότανε. Μετέπειτα που το ελαφρό είχε πέσει, το μπουζούκι ήταν στις δόξες του και ο Λεμονόπουλος έπαιξε εκπληκτικά και τρίχορδο και τετράχορδο και...
0: Ναι, και χώρες και άλλα είδη, ναι, μουσική, ναι, σε προσάμιση.
1: Και κλασική έκανε... μουσική και εκεί.
0: Και έκανε και καριέρα και στην Αμερική και στον Καναδά. Εκεί τώρα εμείς μια τέτοια ηχογράφηση θα ακούσουμε με τον...
1: Από τον Καναδά.
0: Ναι, με τον Απόστολο Νικολαίδη. Καλύτερα μια μαχαιριά.

0: Η γυναίκα του, η Ευγενία, εδώ αναφέρει στο βιβλίο, Νίκο.
1: Ναι.
0: Αν μέναν στην Αθήνα, ο Μητροπάνος τον παρακαλούσε να τον έχει για μπουζούκι. Ο Καζατζίδης πριν χωρίσει από τη Μαρινέλα θέλει να δουλέψουν μαζί. 2 μήνες μείναμε στην Αθήνα που δούλευε με την Πόλη Πάνου. Πόσες δισκογραφίες έχουν κάνει, πάρα πολλές με φίρμες τραγουδιστές. Σε 2 ταινίες παίζουν, Ό,τι λάμπει χρυσός με τον Ηλιόπουλο και μία ακόμη που δεν ξέρω πώς λέγεται. Δηλαδή, αν μένα στην Αθήνα θα ήταν διαφορετικά, αλλά δεν δίναν σημασία. Ούτε αυτός, ούτε ο Καμπουρέλος. Τότε τους παρακαλούσαν, ερχόταν να κάνουν εκπομπές τηλεόραση, δημοσιογράφοι και φεύγαν. Από τη Γαλλία ήρθαν να κάνουν ντοκιματέρ που παίξαν, αλλά γενικά δεν θέλαν, αν θέλαν αυτοί. Πόσοι δημοσιογράφοι παίρναν τηλέφωνο εδώ στο σπίτι, αναφέρει η γυναίκα του Ευγενία.
1: Ναι, τους χαιρετισμούς μου καταρχήν, γιατί μας ακούει νομίζω και σε όλη την οικογένειά του. Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Και στον Κώστα που μας έγραψε από την Καβάλα μόλις.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ήτανε, να το πούμε με μία λέξη, αντιστάρ. Κάνανε σπουδαίες συνεργασίες, θα μπορούσαν να κάνουν άλλες τόσες. Αλλά τίποτα, όπως μου είπε ο Σωκράτης, το μεροκάματό μας και στο σπίτι δεν μας ενδιαφέρε τίποτα άλλο. Βέβαια, το Σωκράτη τον ενδιαφέρε ένα παραπάνω η οικογένειά του, γιατί ο Καμπουρέλος δεν έκανε οικογένεια. Αλλά
0: τον συμβούλευε όμως ότι εσύ κάνε την οικογένειά σου.
1: Βέβαια.
0: Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Σε βλέπω συγκινήσει και είναι εύλογο, γιατί έχεις και προσωπική σχέση. Αν θέλεις κάτι ακόμη να προσθέσεις.
1: Όχι, μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, το οποίο είναι πάλι με Καμπουρέλο Σωκράτη και τραγουδάει ο Γαβαλάς με τη Ρία Κούρτη, θα ήθελα να πω 2 λόγια όσο μας παίρνει ο χρόνος.
0: Ωραία.
1: Για το τελευταίο τραγούδι.
0: Σαν τρελός τρέχω στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Αυτό.

0: φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Μας συμπληρώνει εδώ ο αγαπητός Λάρη μια λεπτομέρεια, επειδή ο Καμπουρέλος ήταν λίγο μπερμπάντης, που λέμε όταν αργούσε να έρθει στο μαγαζί ο Σωκράτης τον περίμενε, δεν ανέβαινε μόνος του και υπήρχε τρίτος μπουζουξής που έβγαζε πρόγραμμα. Η Σπηλιά αναφέρει τον Στέλιο τον Κεφάλα, τον Μίγκο.
1: Παλιότεροι και σπουδαίοι καλλιτέχνες, παλιότεροι του Σωκράτη, ενώ ο Μίγκος, ο Στέλιος ο Κεφάλας, ο Βίρον, ένας άλλος μπουζουξής υπήρχε.
0: Και τιμή του του Σωκράτη του Θεοδωρίδη που ανέφερε σε ένα τόσο καλλιτέχνε, και εγώ έχω φέρει πολλά τραγούδια που δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε με ναι. μουσικούς και τραγουδιστές της Θεσσαλονίκης. Απισταμένα τους αναφέρει έναν ένα και την ναι. βιογραφία τους. Mm-hmm. Μια μικρή, ας πούμε, βιογραφία. Είναι πολύ συγκινητικό.
1: Ναι, είναι ονόματα της πόλης, της Θεσσαλονίκης, που ήταν εργάτες και αυτοί του Πάλκου, οι οποίοι δεν γίνανε γνωστοί.
0: Να προλάβουμε να ακούσουμε όμως και τα χιόνια που θέλουμε,
1: ναι.
0: και να ξαναπούμε Νίκος Βουλανάς, ο ερευνητής και μουσικός που έγραψε το βιβλίο για τον Σωκράτη Θεοδωρίδη, για τον εργάτη του Πάλκου.
1: Εκδόσεις Μαλιάρης. Τα χιόνια, το οποίο είναι ένα τραγούδι του Καλδάρα, το είπε ο Μπιθικότσης, και ο Σωκράτης, επειδή ασπρίσανε κάποτε τα μαλλιά του, έλεγε με κοροϊδεύανε που λέω τα χιόνια. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Να τα ακούσουμε, ναι. Αυτό πες είναι μου. Μια ηχογράφηση ζωντανή.
1: Ναι, ζωντανή ηχογράφηση από το Μινουή.
0: Από το Μινουή. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γιατί
1: πάρα
0: με αυτό
1: πολύ.
0: Θα κλείσουμε την εκπομπή. Σε δρόμους λαϊκούς, εδώ ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μακάρι να είχαμε κι άλλη ώρα να συνεχίσουμε να ακούμε και να συζητάμε για αυτή την φοβερή περίοδο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και για τη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, για τους εργάτες του Πάλκου. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελπίδα Παπουτσή για τη ρύθμιση του ήχου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 2 ώρα τα χιόνια λοιπόν. Σωκράτης Θοδωρίδης.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Τα χειροκροτήματα μας δίνουν την αίσθηση του live. Ήταν μια πολύ όμορφη ερμηνεία από την εμφάνιση του David Bowie στο Τόκιο το 1990. Ένας καλλιτέχνης με στενή σχέση με την Ιαπωνία και ως τόπο συναυλιών, αλλά και ως τόπο και πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και αισθητικής ανανέωσης.
1: Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό φαίνεται ότι αγαπούσε περισσότερο το ιαπωνικό κοινό, το Starman δηλαδή. Με βάση η κατάταξη ακροάσεων του Spotify στην Ιαπωνία, το Starman βρέθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα τραγούδια του Bowie που ακούγαν οι Ιαπωνέζοι.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό μια όμορφη πτυχή για τη σχέση του με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Ιαπωνίας. Ο Bowie είχε επηρεαστεί βαθιά από το θέατρο Καμπούκι, από το θέατρο αυτό με τη θεατρική παράδοση που τον ενέπνευσε και λειτουργήσε και ως υλικό, το οποίο το πήρε και το έκανε μια δική του προσωπική γλώσσα, γλώσσα όχι μόνο στην έκφραση, γλώσσα στην εικόνα, γλώσσα στο σώμα, αυτή την ανδρόγινη εικόνα με το έντονο μακιγιάζ, τις απότομες μεταμορφώσεις και την ιδέα του rock performer ως ενός ηθοποιού που μεταμορφώνεται, που γίνεται και λίγο χαμελέοντας.
1: Και αρχίσαμε με David Bowie, αρχίσαμε με Starman, αρχίσαμε με μια live εκτέλεση από συναυλία του Bowie στο Τόκιο, γιατί σήμερα η γλυκιά ζωή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, είτε εκτός είτε εντός της ελληνικής επικράτειας, είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία.
0: Είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, μέσα από την εφαρμογή της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB Plus και φυσικά μας ακούτε και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο, αλλά και μέσα από το ΕΡΤΦΛΙΚΣ στις ψηφιακές σας τηλεοράσεις. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στα μικρόφωνα
1: ο Νίκος Ιωάννιδης
0: και η Νατάσα Βυσαρίωνος.
1: Και όπως είπαμε, θα είμαστε μαζί σας για 2 ώρες να μιλήσουμε για την Ιαπωνία.
0: Για μια χώρα που νομίζουμε ότι την ξέρουμε καλά, αν και βρίσκεται περίπου 10.000 χιλιόμετρα μακριά μας. Έχουμε εικόνες όλοι μας στο μυαλό μας. Το Τόκιο, τα τρένα που διασχίζουν τη χώρα με πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα. Το Κιώτο, η πρώτη πρωτεύουσα και η ναή του. Οι κερασιές την άνοιξη, τα μάγκα, τα άνιμε, το σούσι, το ράμεν, το σάκε.
1: Μόνο που η Ιαπωνία είναι πολύ μεγαλύτερη, θα λέγαμε, από το άθροισμα αυτών των εικόνων. Είναι ένα αρχιπέλαγος που απλώνεται σε μεγάλη απόσταση από το βορρά προς τον νότο, με το χιονισμένο Χοκάιντο στη μία άκρη και την υποτροπική Οκινάουα στην άλλη.
0: Κλίματα, τοπία και κουζίνες αλλάζουν μαζί με τον τόπο. Η θάλασσα που είναι παντού περιβάλλει όλη τη χώρα. Τα βουνά καλύπτουν μεγάλο μέρος της. Και οι εποχές είναι αυτές που εξακολουθούν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τι καλλιεργείται, τι μαγειρεύεται και στο τέλος τι φτάνει στο τραπέζι.
1: Υπάρχει επίσης αυτή η ιδιαίτερη σχέση των Ιαπώνων με την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια. Τη συναντάς ένα τεχνίτη, τη συναντάς ένα μάγειρα, στην κεραμική, στην τελετουργία του τσαγιού, στην κατασκευή ενός αντικειμένου, ακόμη και στον τρόπο που παρουσιάζεται ένα πιάτο. Μια δουλειά μπορεί να επαναλαμβάνεται για χρόνια μέχρι να γίνει πραγματικά καλά.
0: Και όπως σχεδόν για το κάθε τι, οι ίδιοι έχουν μια λέξη που περιγράφει ένα μέρος ακριβώς αυτής της νοοτροπίας. Είναι το τακούμι. Προφέρεται τακούμι και σημαίνει τεχνίτης ή μάστορας, όμως χρησιμοποιείται και για την αφοσίωση στη γνώση μιας τέχνης, δηλαδή στην δεξιοτεχνία, στην ακρίβεια, ακρίβεια στη λεπτομέρεια και στη συνεχή βελτίωση.
1: Και αυτή ακριβώς τη λέξη επέλεξε η Ιαπωνία για την παρουσία της ως τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο ιαπωνικό περίπτερο συναντιούνται εταιρείες, τεχνολογία με καλλιγραφία, κιμόνο, παραδοσιακές τέχνες, μουσική και σύγχρονη ιαπωνική κουλτούρα. Μπορεί να τα δει κανείς όλα αυτά.
0: Βέβαια, και είναι πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται και συνδυάζονται. Και αυτή είναι λοιπόν μια πολύ καλή στιγμή για να πάμε και εμείς έτσι λίγο πιο κοντά στην Ιαπωνία. Και επειδή είμαστε εδώ στην γλυκιά ζωή, θα την πλησιάσουμε μέσα από 2 πράγματα που λένε πολλά για έναν τόπο. Τι πίνει και τι τρώει.
1: Την πρώτη ώρα λοιπόν θα γνωρίσουμε καλύτερα το σάκε. Με τη Μελίνα Αντωνοπούλου και τον Κοσμά Γιαννούλη από το ΚΟΜΕ. Είναι εδώ κοντά μας. Και τη δεύτερη ώρα θα μπούμε στις κουζίνες, στα μαγαζιά της Ιαπωνίας, μαζί με τον Μπάμπη Ασκερίδη, ο οποίος ταξίδεψε εκεί, έφαγε, έψαξε και έφτασε να πραγματοποιήσει ένα από τα πράγματα που είχε στη δική του bucket list, να δουλέψει σε ένα ramen shop στην Ιαπωνία.
0: Προς το παρόν όμως, ενώ τον βλέπουμε να μας κοιτάζει, έχει έρθει ήδη λίγο μακριότερα από τη δική μας παρέα. Βάζουμε τα ακουστικά, γεμίζουμε το πρώτο ποτήρι και ξεκινάμε. Κόμε, Μελίνα Αντωνοπούλου και Κοσμάς Γιαννούλης. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, είμαι η Μελίνα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, είμαι ο Κοσμάς.
0: Είμαστε χαρούμενοι και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση για να έρθετε εδώ να μιλήσουμε για το κομμάτι αυτό που είναι ένα κομμάτι της δικής σας δουλειάς, μιας εμπειρίας που έγινε, που ξεκίνησε νομίζω από χόμπι και έγινε στην πορεία δουλειά. Να μας πείτε πού έχει φτάσει σήμερα, αλλά καταρχήν να πάμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε πώς ξεκίνησε η δική σας σχέση με το Σάκη, πώς φτάσατε στη δημιουργία του Κόμε.
2: Λοιπόν, η ιδέα πίσω από το Κόμε ξεκίνησε βασικά για την αγάπη μας για το Σάκε και μετά από συζητήσεις που είχαμε για την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά, αλλά και από την αίσθηση ότι στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πολύ λίγο. Έτυχε πριν από 2 χρόνια να ξεκινήσουμε μαζί να μαθαίνουμε για το Σάκε, οπότε αποφασίσαμε να το εμβαθύνουμε και να εισάγουμε προϊόντα τα οποία μιλάνε για το τόπο τους, να μην είναι άλλο ένα προϊόν δηλαδή από την Ιαπωνία, να είναι το προϊόν το οποίο να έχει μια ιστορία από πίσω του, ο άνθρωπος που το φτιάχνει και τι άλλο.
1: Και πώς προέκυψε όλο αυτό, δηλαδή η αγάπη ας πούμε για το σάκε, το ενδιαφέρον, ουσιαστικά πώς δημιουργήθηκε? Μέσα από ταξίδι στην Ιαπωνία, θυμάστε εκείνη την πρώτη στιγμή ας πούμε που δοκιμάσατε σάκε?
2: Η αλήθεια είναι ότι το σάκε προέκυψε γιατί ασχολούμαι αρκετά χρόνια με το κρασί. Έχω μια εισαγωγική εταιρεία, την Νταμέλη. Οπότε μετά από 12 χρόνια που είμαι στο κρασί, αποφάσισα να δω και κάτι άλλο.
1: Διαφορετικό.
2: Κάτι διαφορετικό. Το οποίο πάλι είναι ένα προϊόν ζύμωσης, δηλαδή δεν είναι αυτό, το σάκε δεν είναι rice wine.
0: Τι είναι το σάκε, Κοσμά?
3: Πολύ καλή πάσα αυτή, γιατί κάπως έχει παρεξηγηθεί το τι είναι. Να πούμε εδώ ότι έχει πλασαριστεί σε εισαγωγικά σαν rice wine για να είναι πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κοινό, όμως δεν είναι σωστό να το αναφέρουμε ως κάτι τέτοιο, γιατί απέχει αρκετά από το κρασί, κυρίως στην διαδικασία παραγωγής του.
1: Πώς φτιάχνει?
0: Και στην πρώτη ύλη του.
3: Φυσικά και στην πρώτη ύλη του. Και πώς φτιάχνεται, πολύ πολύ...
1: Ναι, για να πάρουμε ουσιαστικά και εμείς την εικόνα του τι ακριβώς είναι το σάκε.
0: Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Απέλου και Ίνου, διευκρινίζει ότι, χωρίς να λέει τι είναι όλα τα άλλα, κρασί είναι αυτό που φτιάχνεται από τη ζύμωση σταφυλιών, καταρχήν.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, ας πούμε, από τι είναι το σάκι, από ότι είναι ένα αλκοολούχο ποτό και τα βασικά συστατικά του είναι το νερό, το ρύζι και ένας μύκητας, πολύ σημαντικός, ο γότζι, το οποίο κάνει τη διάσπαση του αμύλου σε ζάχαρα για να έχουμε αλκοολική ζύμωση. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι πρόσθετα ή μπορεί να είναι κάτι έξτρα.
1: Μάλιστα. Οπότε, ο μύκητας αυτός ονομάζεται κότζι, είπες.
3: Σωστά. Ονομάζεται κότζι. Είναι η προσθήκη του, ας το πούμε, είναι μια τελετουργία κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Αλλά πριν, γιατί κάπου τώρα είμαστε κάπου στη μέση του στα δύο, αν προσπαθούμε να το εκλαϊκεύσουμε λίγο και να το πάμε λίγο από την αρχή, εν συντομία να πούμε ότι ξεκινάμε φυσικά από το χωράφι, όπου γίνεται η σπορά περίπου το Μάιο. Και
0: κάθε χρόνο,
3: ναι.
0: Ένας κύκλος πάλι.
3: Σωστά.
0: Όπως ξεκινάμε
3: από την αρχή. Και μαζεύουμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, ανάλογα την περιοχή. Και μετά υπάρχει μια διαδικασία που αφαιρείται ένας μικρός όγκος από τον κόκο του ρυζιού για να φτάσουμε στην αμυλούχα καρδιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Φλοί είναι αυτά που φεύγουν?
3: Ναι, είναι σαν φλοιός, ναι. Αν πούμε ότι ο γόγος του ρυζιού είναι έτσι ένα, μπορεί να είναι στρογγυλός ή οβάλ.
0: Ναι.
3: Και μετά πάμε στον brewery που συμβαίνουν όλα και τα ωραία μαγικά πράγματα. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και την ακολουθούν πιστά, όπου αρχικά πλένεται το ρύζι, μετά μουλιάζεται και μετά μαγειρεύεται, ατμίζεται δηλαδή. Όλο αυτό γίνεται σχετικά γρήγορα, μέσα σε 2-3 ώρες. Και μετά ένα μέρος του μαγειρεμένου ρυζιού μεταφέρεται σε ένα δωμάτιο, σε ένα απολύτως αποστηρωμένο δωμάτιο που έχει αποστηρώνει στα αποστηρωμένα. Εγώ αυτό είδα όταν ήμουν εκεί.
1: Ωραίο, αποστηρώνει στα αποστηρωμένα, ναι, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για την ιαπωνική τελειότητα ουσιαστικά. Ναι.
3: Και εκεί είναι ένα μαγικό δωμάτιο το Koji Room, γιατί πάνω στο μαγειρεμένο ρύζι πετάνε, ας πούμε, μια πούδρα, μια σκόνη από αυτό το μύκητα, ο οποίος μέσα σε 2-3 μέρες διασπά το άμυλο και δοκιμάζοντας το ρύζι καταλαβαίνεις πόσο γλυκό γίνεται. Και μετά πάμε στη διαδικασία της ζύμωσης από εκεί, όπου προσθέτουμε νερό, το koji rice που έχουμε φτιάξει μετά από 2-3 μέρες και το μαγειρεμένο ρύζι. Τώρα ζύμες και γαλακτικό οξύ, αυτά είναι στην ευχέρα του Toji, του Master Brewer δηλαδή.
0: Ναι. Ας μείνουμε σε αυτά τα δύο. Έχει σημασία η ποικιλία και η ποιότητα του ρυζιού ή ακόμα και η ποικιλία του νερού? Η ποιότητα του νερού, όχι η ποικιλία, συγγνώμη.
3: Φυσικά, φυσικά. Αυτά όλα συγκροτούν το τερουάρ του σάκη. Αν πούμε ότι το σάκη έχει τερουάρ, είναι το νερό του, είναι η περιοχή φυσικά, είναι η ποικιλία του ρυζιού, το πόσο έχει λιανθεί ο κόκκος, όπως είπαμε προηγουμένως, το πόσο έχει μαγειρευτεί, μουλιάσει, όλα παίζουν ρόλο
1: στο τελικό αποτέλεσμα,
3: και φυσικά μετά στο πόσο θα μείνει στη δεξαμενή ζύμωση και τι τελικό στυλ θέλει να φτιάξει ο κάθε τότζι.
0: Είναι πλήρης η ζύμωση, δηλαδή τελειώνει όπως και στο κρασί, ή τη διακόπτουν?
3: Και τα δύο. Απλά όχι μόνο τελειώνει, φτάνει και σε πολύ υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς σε σχέση με το κρασί, ενώ με φυσικό τρόπο, χωρίς να γίνει προσθήκη.
0: Δηλαδή
3: μπορεί να φτάσει και μέχρι 18-19 βαθμούς, κάτι που στο κρασί δεν ξέρω.
0: Πια νομίζω όχι.
3: Δεν είναι.
0: Κάπου ίσως. Ναι, φτάνει.
3: Ναι, οπότε αυτό που έχει σημασία σε όλο αυτό είναι το πόσο προσεκτικοί είναι στα πάντα τους. Δηλαδή το νερό παίζει τεράστιο ρόλο σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής, όχι μόνο για να μπει μέσα στην δεξαμενή, αλλά για να καθαρίζονται τα πάντα. Αυτό που είπα πριν, ότι αποστηρώνονται αποστηρωμένα, δεν είναι υπερβολή, είναι καθημερινότητα εκεί. Ήμουν στο brewery που δούλεψα στην ουσία για μια εβδομάδα. Ήταν σε ένα πολύ ειρηνό σημείο με πάρα πολύ χιόνι στην περιοχή της Νιγκάτα, και το νερό που έπαιρναν για το σάκι ήταν από τα χιόνια, οπότε η περιοχή φημίζεται κιόλας για το πολύ λεπτεπίλεπτο και τελικά το προφίλ του σάκι. Υπάρχουν άλλα στυλ που παίρνουν νερό από ποτάμι. Βέβαια εδώ να πω ότι εδώ στην Ελλάδα όταν ακούμε ποτάμι, σίγουρα δεν πάει το μυαλό μας σε κάτι καθαρό, αλλά
0: στο τι καταλήγει εκεί.
3: Ναι, υπάρχει ένας ποταμός, ας πούμε, στην Ιαπωνία που έχει ψηφιστεί στο πιο καθαρό νερό σε όλη τη χώρα αρκετές χρονιές. Οπότε, για να μην παρεξηγηθεί όλο αυτό, το αναφέρω. Και από εκεί και πέρα, όταν τελειώνει η ζύμωση, φυσικά έχω κάνει και πάρα πολλά κομμάτια τώρα για να προσπαθήσουμε να.
1: Εντάξει, θέλουμε να δώσουμε μία εικόνα σε κάποιον ακροατή που δεν έχει ιδέα.
3: Συμπώνω,
1: οπότε
3: συμπώνω.
1: Ουσιαστικά μας καθοδηγείς με αυτόν τον τρόπο.
3: Σωστά, σωστά. Πάντως είναι μία τελετουργία όλη η διαδικασία. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ τυχερός που την έζησα από κοντά. Και σε μένα πήγε λίγο ανάποδα, γιατί πριν αναφέρατε πώς και σάκε πήγατε η Ιαπωνία και σας άρεσε. Σε μένα ήταν πώς και η Ιαπωνία. Ασχολήθηκες με το σάκε, και δηλαδή πήγε έτσι σε μένα. Δηλαδή πρώτα έκανα την επαφή με το σάκε και μετά διοργάνωσα το ταξίδι έτσι ώστε να εκπαιδευτώ και παραπάνω για το σάκε. Δηλαδή το ταξίδι μου στην Ιαπωνία είχε δύο μέρη. Το ένα ήταν μια επιστοποίηση που δεν υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι πριν λίγους μήνες.
0: Πώς λέγεται?
3: Είναι από το Sake Sommelier Association από το Λονδίνο. Είναι το Advanced Sake Sommelier. Πήγαμε δύο άτομα από εδώ από την Ελλάδα και είμαστε οι πρώτοι μέχρι στιγμή.
0: Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο.
0: Εσύ πώς ξεκίνησες, Μελίνα, τη σχέση σου? Δηλαδή, το δοκίμασες και σου άρεσε, πήγες εκεί και το βρήκες, το ανακάλυψες?
2: Δοκίμαζα σε εστιατόρια, δηλαδή ενώ είμαι πολύ του κρασιού και θα παραμείνω δηλαδή στο κρασί, μεγάλη φαν. Ήμουν πολύ περίεργη, δηλαδή όταν έβλεπα σε κάποιο καλό εστιατόριο ή στα εστιατόρια που δουλεύει ο Κοσμάς πάντα δούλευε σάκε, δηλαδή υπήρχε σαν όψιον, τα δοκίμαζα και άρχισε να μου κινεί το ενδιαφέρον προς σε αυτό. Οπότε μετά λέω, α, να πάω να κάνω, να πάρω το πρώτο δίπλωμα, ας πούμε, στο WSPC π.χ. Και έτσι ξεκίνησα και μετά από συζητήσεις που είχαμε τον Κοσμά, που ήθελε σάκη για εκεί που δουλεύει, είπαμε δεν φέρνουμε σάκη για τα μαγαζιά. Λέω εγώ, γιατί δεν φέρνουμε, ξέρω εγώ, σάκη για όλους. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Πήγαν όλα έτσι πολύ γρήγορα, οπότε έχει πλάκα γιατί η κόμε σημαίνει ρύζι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά είναι και τα αρχικά των ονομάτων μας. Κοσμάς με Μελίνα.
1: Σκεφτόμουν όμως πάρα πολύ έντονα ότι μου ήρθε στο νου το Κοσμάς Μελίνα, αλλά μετά σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί, κάτι θα σημαίνει και στα ιαπωνικά και είναι το ρύζι, έτσι.
2: Ναι, ναι. Είχε πολύ πλάκα γιατί τον έπαιρνα τηλέφωνο και του λέω, θα βρούμε όνομα, θα το πούμε κάπως αυτό το project, τι θα μείνει έτσι. Λέω, άντε, κόμε, λέω να τελειώνει. Και μετά μπήκα στο ChatGPT, εννοείται, και λέω, τι σημαίνει κόμε, υπάρχει κάποια σύνδεση με την Ιαπωνία? Και λέει, ναι, είναι το ρύζι. Και λέω, άντε, μπίγκο, λέω, τελειώσαμε.
0: Πρώτα το σκεφτήκατε όμως τη σύνδεση των δύο ονομάτων και μετά τη λέξη?
2: Ναι, πρώτα έτσι πήγε, ναι.
1: Να πω κιόλας ότι για τους φίλους ακροατές που μπορεί να έχουν μπει ήδη στο Facebook, ότι είναι μια εξαιρετική δική σας συντενή φωτογραφία. Είναι έτσι άνιμε το ύφος και το στυλ και είναι πάρα πολύ ωραίο πως σας βλέπουμε έτσι. Θέλω, πριν να συνεχίσουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε για το σάκε, να μου πείτε σε γενικές γραμμές, γιατί όπως γίνεται και με το κρασί, έτσι γίνεται και με το σάκι, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που θέλει να βγάλει ο κάθε τεχνίτης. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν αυτή τη στιγμή μας ακούει κάποιος και δεν έχει δοκιμάσει ποτέ, τι είναι αυτό που του αφήνει? Είναι γλυκό, είναι πικρό, έχει αρώματα, έχει φρούτα, έχει... Ποια είναι η αίσθηση, ποια είναι η γεύση που σου αφήνει ένα κοινό σάκε, ας πούμε? Να μην είναι το ιδιαίτερα εκλεπτισμένο, το ιδιαίτερα φινετσάτο, αλλά αυτά που διακρίνουμε σχεδόν σε όλα.
3: Ωραία. Είναι μια ερώτηση την οποία την απαντάω πολύ συχνά και σχεδόν καθημερινά με καλεσμένους στο εστιατόριο πριν δοκιμάσουν, γιατί έχω τη δυνατότητα να τους βάζω να δοκιμάζουν. Αν μπορούμε να πούμε ο κοινός παρονομαστής όλα τα σάκια είναι αυτή η κρεμώδης υφή που σου αφήνει και αυτή η στρογγυλάδα. Κυρίως τα σάκια δεν είναι τόσο επιθετικά, φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά εδώ θέλω να καταρρύψουμε έναν μύθο και να πούμε ότι το σάκε, είπαμε ότι είναι ο προϊόν ζύμος και δεν είναι απόσταγμα. Γιατί όλοι μας αυτό που είχαμε δοκιμάσει πρώτα ήταν έτσι ένα πολύ δυνατό αλκοολικό προϊόν, γκράσι με την αρνητική έννοια, έτσι σαν ένα κακής ποιότητας τσίπουρο, κάτι τέτοιο. Όλοι έτσι το έχουν στο μυαλό τους, και το σερβίρεται και παραδοσιακά έτσι σε ένα τύπου σφινάκι.
1: Ενώ δεν έχει καμία σχέση με απόσταξη. Μας έλεγες πριν ακριβώς και για τη ζύμωση.
3: Ακριβώς. Επειδή μιλήσαμε και για αλκοόλ, το αλκοόλ είναι πολύ καλά ενσωματωμένο, δεν φαίνεται καθόλου στο τελικό προϊόν. Και εγώ αυτό που προτείνω συνήθως όταν μιλάω για το σάκε είναι να το αντιμετωπίσουν όπως αντιμετωπίζουν το κρασί. Δηλαδή, τι τους αρέσει στο κρασί, αντίστοιχα να ψάξουν κάτι αντίστοιχο και στο σάκε, να μην το φοβηθούν. Και το λέω για να μην το φοβηθούν, γιατί οι ετικέτες, η αλήθεια είναι ότι, αν και πάρα πολύ όμορφες εικαστικά, είναι πολύ δύσκολο να τις διαβάσει κανείς αν δεν γνωρίζει την γλώσσα. Οπότε ας
0: απευθυνόμαστε. Όταν λέμε ότι τους προτείνεις να αναζητήσουν αυτά τα στοιχεία που τους αρέσουν ή που βρίσκουν στο κρασί, φυσικά δεν μιλάμε για ομάδες χρωμάτων, αρωμάτων και γεύσεων, μιλάμε πιο πολύ για στοιχεία όπως είναι η οξύτητα, το βάθος της γεύσης, η επίγευση, ακριβώς, η ορυκτότητα, ίσως για αυτά τα στοιχεία
3: ακριβώς,
0: μιλάμε.
3: Ακριβώς, έχουμε...
1: Ναι,
0: πες.
2: Όχι, ότι στην πραγματικότητα είναι ένας τεράστιος κόσμος, δηλαδή έχει διαφορετικά στυλ, ουμάμι, οξύτητες, είναι όπως το κρασί, δηλαδή...
1: Οπότε δεν μπορούμε ουσιαστικά να δώσουμε, ας πούμε, αν δεν δοκιμάσει ο άλλος και διαφορετικά σάκια, δεν μπορεί να καταλάβει.
3: Πρέπει να δοκιμάσει οπωσδήποτε.
2: Ναι, δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχει μία εικόνα, ίσως δεν ξέρω, επειδή το ζεσταίνουν πολλές φορές κάποιο σάκι το οποίο δεν είναι ποιοτικό, τα ζεσταίνουν, οπότε ο κόσμος το φοβάται. Και σκοπός δεν είναι στον κόσμο να του πεις μάθε το σάκι, είναι απλά να το δοκιμάσει για να αρχίζει να το βλέπει διαφορετικά. Αυτό, ότι συνήθως έχουν την εικόνα ότι είναι πολύ δυνατό, όπως έλεγε πριν ο Κοσμάς, ότι είναι σαν τσίπουρο, ή ότι πίνεται μόνο ζεστό, ότι είναι μόνο για σούσι. Όλα αυτά είναι μύθοι, δηλαδή το σάκε εντάσσεται φουλ στην ελληνική γαστρονομία, από την άποψη ότι έχουμε πάρα πολλά τηγανιτά, πολλά λαδερά, ψάρι, αλμυρά, φαγητά, οπότε έρχεται το σάκι και δένει δηλαδή με έναν τρόπο πολύ μαγικό. Αυτό δηλαδή, και σκοπός αυτού του project είναι και να, δηλαδή θα χαρώ πάρα πολύ να δω κάποιος να ανοίγει ένα σάκι σε μια ελληνική ταβέρνα και όλοι δίπλα του να το θεωρήσουν τελείως φυσιολογικό. Αυτό, ναι. Δηλαδή θα μου άρεσε πάρα πολύ, ναι, να το...
0: Δεν έχουμε φτάσει σημείο να ανοίγουμε μια ρετσίνα σε μια
2: ελληνική ταβέρνα.
0: Απέχουμε λίγο. Θα πάμε και στο κομμάτι των συνδυασμών, mm-hmm, και στην ελληνική κουζίνα. Υπάρχουν βασικές κατηγορίες, Κοσμά?
3: Υπάρχουν, φυσικά.
0: Όπως υπάρχει στο κρασί, δηλαδή ξηρό, ημίξηρο, γλυκό, ημίγλυκο, αφρόδες, ήσυχο.
3: Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, σωστά. Αν και δεν χωρίζονται με βάση την γλυκύτητα τα σάκια, έχουν επιλέξει έναν πιο, ίσως έναν διαφορετικό τρόπο να τα... χωρίζουμε το πόσο έχει λιανθεί ο κόκκος του ρυζιού που μίλησα στην αρχή, και στην ουσία ξεκινάς λέγοντας ότι όσο περισσότερο έχει λιανθεί, συνήθως είναι τόσο πιο τελικάτο, τόσο πιο λεπτή επίλεπτα είναι τα αρώματα, τόσο πιο ελαφρύ είναι το σάκε. Συνήθως αυτά είναι και τα πιο ακριβά, αλλά όχι επειδή είναι πιο ποιοτικά, έχει να κάνει περισσότερο με το κόστος της παραγωγής, γιατί σκεφτείτε ότι σε ένα κόκκο ρυζιού που έχεις πετάξει το μισό όγκο, οπότε αυτόματα αυξάνεται, ναι, αντιστοίχως και το κόστος.
0: Θέλεις να ολοκληρώσεις και το κομμάτι της παραγωγής? Είχαμε μείνει στην ολοκλήρωση της ζύμωσης και σε διάκοψα εκεί.
3: Φυσικά. Λοιπόν, και πολύ φυσιολογικά μετά το κομμάτι, όταν τελειώσει η ζύμωση, γίνεται ένα αρχικό φιλτράρισμα, όπου όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που αφαιρείται. Και αυτό είναι ένα υποπροϊόν το οποίο το χρησιμοποιούν μέχρι να κάνουν καλλιντικά, ακόμα και παγωτό, ενώ θέλω να πω χρησιμοποιούν τα πάντα, δεν το πετάνε. Και το υπόλοιπο, αυτό που μένει, αρχικά είναι ένα πολύ θολό σάκε, το οποίο αν εμφιαλωθεί έτσι είναι μια κατηγορία η οποία ονομάζεται νιγκόρι και είναι η πιο κρίμη μορφή που μπορούμε να συναντήσουμε, και μετά γίνεται φιλτράρισμα για να γίνει πιο διαυγές και παστεριώνεται, φυσικά παλαιώνει, εμφιαλώνεται φρέσκο.
0: Παλαιώνει στη φιάλη, στο βαρέλι, σε τι?
3: Υπάρχουν κυρίως στη φιάλη παλαιώνει.
0: Και εξελίσσεται, εννοούμε παλαιώνει, όχι ότι αντέχει το χρόνο.
3: Σωστά. Πιο πολύ, τι σημαίνει παλαίωση για το σάκε? Αρχικά και στο βαρέλι μπορεί να μείνει, αν χρησιμοποιούν βαρέλι, υπάρχει μια κατηγορία για αυτό. Αλλά κυρίως παλαιώνει στη φιάλη, και όταν λένε ότι έχουμε ένα σάκε του 2010 για παράδειγμα, σημαίνει ότι μέχρι το 2000, αν το πούμε τώρα, σημαίνει ότι μέχρι το 2025 ήταν στον brewery, δηλαδή... παλαιώνει σε ιδανικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει. Γι' αυτό έχουν και τα σάκια πάνω την ημερομηνία
0: Συγκομιδής.
3: Όχι συγκομιδής, είναι ημερομηνία κυκλοφορίας.
1: Κυκλοφορίας.
3: Ναι, ναι, ναι, κυκλοφορίας.
2: Ναι, πολλοί λένε είναι λιγμένο, αλλά δεν είναι.
3: Είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας, γιατί...
0: είναι πάντα πίσω αυτή η ημερομηνία.
2: Αυτό
0: δεν είναι
2: να το σημειώσουν όσοι ακούν. Δεν είναι λιγμένο όταν βλέπει κάτι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η ημερομηνία εμβιάλωσης και υπάρχει ένα μότο που λένε όσο πιο φρέσκο τόσο το καλύτερο. Οπότε ακόμα και στα παλαιωμένα, το όσο πιο φρέσκο τόσο το καλύτερο σημαίνει φρέσκο από τη στιγμή που υπάρχει στην αγορά αυτό.
0: Ωραία. Μια άλλη απορία που έχω, στο ταξίδι μου στην Ιαπωνία είχα δει αυτή την κατάσταση έξω από τις μικρές ταβέρνες, από τα μικρά εστιατόρια, που άφηνε ο εστιατόρας το άδειο βαρελάκι και πέρναγε ο άλλος, ο άνθρωπος από την εταιρεία, του αντικαθιστούσε με το καινούριο. Θέλω να πω ότι εκτός από τις φιάλες προφανώς, υπήρχε και αυτή η κατάσταση. Μικρά βαρέλια από μπαμπού, που ήταν 3, 5 και 7 λίτρα, ντυμένα με αυτό το υφασμάτινο κάλυμα που έχει την επωνυμία της κάθε εταιρείας. Είναι όπως είναι το χύμα κρασί ή ο ασκός εδώ, αυτό είναι κατώτερης ποιότητας?
3: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, δεν μπορώ να το ονομάσω χύμα γιατί ίσως του δώσω ένα αρνητικό πρόσημο με αυτή τη λέξη, αλλά θα πω ότι ίσως είναι ένα πιο μαζικής παραγωγής προϊόν, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κατώτερης ποιότητας, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω χύμα, να δώσω μια αρνητική κατεύθυνση, γιατί το σάκε για τους Ιάπωνες όπως και για μας το κρασί είναι μέρος της κουλτούρας πραγματικά. Δηλαδή η θέση του είναι στο τραπέζι και όχι μόνο στο τραπέζι, είναι στο μοίρασμα. Δηλαδή, το ότι σε σερβίρουν, κάθεσαι δίπλα τους και σε σερβίρουν, δεν το κάνω από ευγένεια. Είναι προγραμματισμένη, έτσι να το πω. Είναι μέσα.
1: Είναι στην
3: μέσα
1: κουλτούρα τους. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αντισυλλογική που το κάνουμε εμείς, σαφώς.
0: Και έχουν την κουλτούρα και τη λογική αυτή ότι εφόσον σερβίρουν κάποιον στο τραπέζι, να τους σερβίρουν όλους και να πάρουν όλοι μερίδιο, εφόσον έχουν πιει την γουλιά
3: του. Ναι, το εντάξει αυτό ότι όλοι πρέπει να δοκιμάσουν ας πούμε, από ένα μπουκάλι αν ανοιχτεί. Έχουν πολύ το family style. Κάτι που για μας επίσης είναι πολύ κοντινό. Και εγώ αυτό που ένιωσα και δεν περίμενα σε ένα χωριό 1000 κατοίκων, η φιλοξενία, δεν ξέρω, ίσως είναι η καλύτερη και πιο θερμή φιλοξενία σε ένα χωριό που είχε σταθερά μείον 10 βαθμούς, όπου έχω πάει, όπου έχω ταξιδέψει και όπου έχω βρεθεί. Ένιωσα πραγματικά σαν να είμαι μέρος της οικογένειάς τους, χωρίς να μην έχουν ξαναδεί.
1: Όταν λες ότι είναι αντίστοιχο με το κρασί όσον αφορά την κουλτούρα που έχουμε εμείς με το κρασί, το πώς έχει μπει ας πούμε στην ζωή του Έλληνα, έτσι αντίστοιχα και το σάκι έχει μπει στη ζωή του Ιάπωνα, σε όλους και εκτός γαστρονομίας, δηλαδή και στο κομμάτι της θρησκείας, όπως έχουμε εμείς το κρασί ας πούμε σε θεία κοινωνία, το χρησιμοποιούν δηλαδή με διάφορους τρόπους.
3: Σωστά, ακριβώς. Υπάρχουν ακόμα και σε γάμους, σε θρησκευτικές τεπετές, στην αλλαγή της χρονιάς. Παντού υπάρχει μέσα στην κουλτούρα τους, δεν είναι μόνο στη γαστρονομία. Οπότε ακόμα και αυτό είναι ένα κοινό που έχουμε με αυτό το λαό. Δηλαδή εγώ ένιωσα ότι μας συνδέουν αρκετά πράγματα. Και φυσικά η τεράστια ιστορία που έχουμε.
0: Θα επανέλθουμε σε αυτό το κομμάτι και στην ιστορία, αλλά και στο κομμάτι της γεύσης του, στο κομμάτι της παρουσίας του στην ελληνική κουζίνα και στην ελληνική αγορά. Θα συνεχίσουμε έτσι σε αυτά τα live από την Ιαπωνία και μετά τον Bowie θα πάμε σε έναν άλλον πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη. Εμφανίσεις του Dylan στο Nippon Budokan Hall του Τόκιο έγιναν το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1978. Ήταν οι πρώτες του συναυλίες στην Ιαπωνία. Έδωσε 8 συναυλίες εκεί μέσα σε διάστημα λίγων ημερών και ήταν η αρχή της παγκόσμιας περιοδίας του το 1978. Ο δίσκος Bob Dylan at Budokan ήταν αυτός που κέρδισε τους κατοίκους, τους ανθρώπους της Ιαπωνίας τότε. Περιλάμβανε το Love Minus Zero που θα ακούσουμε. Κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιαπωνία τον Αύγουστο του 1978 και αργότερα επειδή το ζήτησαν οι εισαγωγείς σε άλλες χώρες, εκδόθηκε σε όλο τον κόσμο τον Απρίλιο του 1979. 9 μήνες μετά. Love Minus Zero, No Limit, Bob Dylan.

0: Love Minus Zero, ο Bob Dylan, live στο Τόκιο.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συντροφιά εδώ και μιλάμε για Ιαπωνία, Ιαπωνική γαστρονομία, σάκε και Ιαπωνέζικη κουλτούρα βεβαίως.
0: Έχει προσθεθεί στη συντροφιά μας ο Μπάμπης Ασκερίδης, ένας σεφ που έχει ταξιδέψει αρκετές φορές εκεί. Θα μπούμε σε λίγο στη συζήτηση μαζί του για τη γαστρονομία. Σε καλωσορίζουμε και σένα στην
2: Καλησπέρα. Υγεία.
0: Και στην υγεία σας, γιατί η Μελίνα είχε την καλοσύνη να φέρει με τον Κοσμά να φέρουν μαζί τους κάποιες φιάλες για δοκιμή.
1: Και θέλω βεβαίως, εκτός από το στην υγεία σας, ναι, είναι ελάχιστη βεβαίως η ποσότητα ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε μετά αλίμονο, αλλά θέλω βεβαίως γεύση γνωσία.
0: Όχι από μένα, εδώ έχουμε κορυφαίο ομιλία.
1: Από το Κοσμά. Ο Κοσμάς θα μας πει πώς ακριβώς, τι είναι αυτά που γευόμαστε στον ουρανίσκο μας, έτσι, και τι μας αφήνει, τι επίγευση μας αφήνει το σάκε.
3: Ωραία, ξεκινάω λέγοντας ότι οι ακροατές δεν μπορούν να το δουν, ίσως το άκουσαν, αλλά έχουμε σερβίρει σε ποτήρι κρασιού. Οπότε έχουμε καταρρύψει ένα μύθο.
4: Και το μικρό ποτηράκι.
0: Δεν είχαμε ποτήρια σάκι για τις ανάγκες της εκπομπής, ζητώ συγγνώμη.
4: Όχι, προτιμούμε να το πίνουμε σε ποτήρι κρασιού.
0: Ωραία.
3: Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ποιοτικό σάκι και όταν έχουμε έτσι ένα πολύ δυνατό αρωματικό προφίλ. Όπως ξεκινήσαμε να πω ότι πίνουμε, είναι ένα τζουνμάι γκίντζο, θα πω τώρα κάποιες άγνωστες λέξεις, από ένα μπρούερι το οποίο ονομάζεται Νίνκι, είναι στην Φουκουσίμα, προς το βόρειο κομμάτι της Ιαπωνίας. Λοιπόν, τζουνμάι σημαίνει ότι δεν έχει προσθεθεί αλκοόλ, pure rice μπορεί να μεταφραστεί, και γκίνσο σημαίνει ότι έχει λιανθεί ο κόκκος του ρυζιού στο 60%, δηλαδή έχει αφαιρεθεί το 40%. Και εδώ σίγουρα περνάμε σε μια κατηγορία στην οποία περιμένουμε ένα αρκετά τελικατό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ παγωμένο, θα μπορούσαμε να το πούμε και πιο παγωμένο, το σηκώνει, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η παρανόηση του πολύ ζεστού σάκε.
0: Να μας το εξηγήσεις αυτό, αλλά κάνε τη γευσυγνωσία και μας το εξηγήσεις,
3: ναι,
0: μετά.
3: Ναι, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, αρωματικά, στη μύτη δηλαδή, αυτό που κυρίως παίρνουμε, έχουμε και είναι χαρακτηριστικό τον γκίντζο,

0: αυτή τη μυρωδιά από το, από το μαγειρεμένο ρύζι. Δηλαδή αν όλοι έχουμε έτσι μυρίσει αυτό το βρασμένο ρύζι, και
1: όλοι έχουμε βράσει
2: σίγουρα.
0: Πώς, ναι. Οπότε συνήθως όταν πίνουμε από χαμηλό ποτήρι, από αυτό το σφινάκι, στη μύτη δεν μυρίζουμε τίποτα. Οπότε με τα 1000 ποτήρι κρασιού, παιδιά, για να μπορούμε να αξιολογήσουμε έτσι πριν το βάλουμε στο στόμα μας, στη μύτη. Οπότε μετά στο στόμα καταλαβαίνουμε κατευθείαν ότι αρχικά εδώ μιλάμε για ένα ξηρό σάκε, mm-hmm. το οποίο είναι πολύ στρογγυλό, πολύ τελικάτο, έχει αυτό το φρούτι στοιχείο που ανέφερε και πριν στη μύτη. Αυτό που έχει περισσότερο όμως και το ξεχωρίζει είναι αυτό το minerality, και αν και στο συγκεκριμένο δεν είναι πολύ έντονο, έχουμε αυτή την αλμύρα, αυτή την αλατότητα που συναντάμε στα σάκια με πολύ φυσικό τρόπο. Θα το δούμε μετά σε ένα άλλο σάκι που έχουμε φέρει και θα σας κάνει τεράστια εντύπωση.
2: Έχει και μια βοτανικότητα.
0: Σωστά, σωστά. Έχουμε και αυτό το όχι όμως το μεσογειακό βότανο.
2: Όχι,
0: έχει
2: όχι.
0: Πιο πολύ το
2: ιαπωνικό.
0: Ναι, το ιαπωνικό, την ιαπωνική μέντα.
3: Πού στέκεται αυτό, στέκεται σαν απεριτίβ, στέκεται σε ένα τραπέζι ως συνοδευτικός σε ένα γεύμα, στέκεται ως πρωταγωνιστής?
0: Λοιπόν, σίγουρα μπορεί κάποιος να το απολαύσει μόνο του, γιατί είναι αρκετά τελικάτο, αλλά αν θα θέλαμε να το βάλουμε δίπλα από ένα πιάτο στο τραπέζι, οτιδήποτε ομό ή ημίπαστο συνδυασμένο με αρκετά έτσι λευκόσκαρα φρούτα, όπως είπαμε. Μιας και έτσι μιλάμε για συνδυασμούς, να πω ότι εγώ το συγκεκριμένο το σερβίρω με ένα, είμαστε στην Ελλάδα, δεν δουλεύω σε ιαπωνικό εστιατόριο, αλλά υπάρχει ένα πιάτο το οποίο έχει μια παλαμίδα ημίπαστη, και το σερβίρουμε με έναν ζωμό ο οποίος είναι φερμέντες, ζύμωση για 8 χρόνια, που είναι αρκετά αλμυρός. Είναι από μούσμουλα, είναι με την τεχνική του μεμπόση, ας πούμε, αλλά δεν το κάνουμε μούσμουλα εμείς εδώ. Οπότε ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι φούστα μπλούζα, έτσι, να το πω. Είναι πάρα βάλε.
1: Είναι ταγιέρ.
0: Έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Για πες μας για τη διαφορά κρύου ζεστού που είπαμε πριν, για την παρεξήγηση ή κακή φήμη του σάκε που δημιουργήθηκε από το ζεστό σάκε, είπες νωρίτερα, και την αίσθηση του κόσμου ότι προέρχεται από μια απόσταξη.
2: Ναι, πίνεται και με τους δύο τρόπους, και αυτό είναι και το μοναδικό του, και η θερμοκρασία πάλι παίζει ρόλο στην εμπειρία του κάθε σάκε. Υπάρχουν σάκε που πίνονται ζεστά, κάποια άλλα που πίνονται κρύα,
0: και κάποια που πίνονται και με τους δύο τρόπους. Ιστορικά να πούμε όμως ότι το κομμάτι του ζεστού σάκε ξεκίνησε με την παστερίωση. Δηλαδή το ζέστηναν για να αποφύγουν την επιμόλυνση. Mm-hmm. Και εδώ να πω ότι δεν ξέρω πώς το έλεγαν τότε, γιατί αυτό έγινε 500 χρόνια πριν τον Παστέρ. Ποτέ δεν ξέρω πώς θα ανέβαινε.
3: Δεν υπήρχε η έννοια της παστερίωσης. Ναι. Πολύ σωστά. Αντίθετα, και το τσάι μπορεί να πει κάποιος ότι πίνεται και ζεστό και κρύο. Μάθαμε να το πίνουμε κρύο για να πίνουμε τσάι και τους ζεστούς μήνες. Αλλά δεν προέκυψε αυτό από την ανάγκη της παστερίωσης, προέκυψε από άλλα θέματα. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά φυσικά προϊόντα, όχι ποτά που φτιάχνονται σε εργαστήρια, εννοώ, που να πίνονται και με τους δύο τρόπους.
2: Πάντως υπάρχουν και απαστερίωτα σάκια, σωστά.
0: Σωστά, φυσικά υπάρχουν και απαστερίωτα σάκια, αλλά θα βάλω μια άνω τελεία σε αυτό για να ολοκληρώσω το κομμάτι του ζεστού. Mm. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε στο ποτήρι μας, όπως είπα, ένα πολύ τελικάτο σάκε με όλα αυτά τα όλα αυτό το έτσι πολύ έντονο αρωματικό προφίλ και γευστικό που αναφέραμε, που αν το ζεστάνουμε θα σίγουρα θα το καταστρέψουμε, από την άποψη ότι θα χαλάσουμε και τη δουλειά του τότζι. Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε πριν 3 μήνες τους συγκεκριμένους που είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα, στην πρεσβεία της Ιαπωνίας, και οι ίδιοι μας προτρέπουν παγωμένο.
4: Όταν εγώ θα πάω να αγοράσω σάκια εδώ στην Ελλάδα.

0: Ελλάδα. Πώς ξέρω εάν το συγκεκριμένο πίνεται και ζεστό και δηλαδή στην ετικέτα μπορώ να έχω αυτή την εξήγηση, θα το πιο ζεστό, θα το πιο κρύο, με τι θα το, πώς θα το ταιριάξω, αν γίνεται και με τους δύο τρόπους? Γιατί εδώ, ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπες και φαίνεται και μία γουλιά να πιεις, ότι αν ζεσταθεί δεν θα είναι το ίδιο, θα χαθούν όλα αυτά τα αρώματα και όλη, αυτό, όλη αυτή η στρογγυλάδα που, και η φινέτσα που έχει το συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν πάνω στην ετικέτα, αλλά υπάρχουν στα ιαπωνικά, οπότε όπως είπα...
0: γι' αυτό ρώτησα.
1: Οπότε εκεί έρχομαστε εμείς, ενώ οι επαγγελματίες που...
0: Βοηθάτε σε όλο αυτό.
1: Πρέπει να είμαστε εκεί για να καθοδηγήσουμε τον καλεσμένο, τον ενδιαφερόμενο κλπ. Οπότε για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Δηλαδή... Η εκπαίδευση και η εξέλιξη είναι για μας και κάτι το οποίο είναι βασικός πυλώνας αυτό που κάνουμε. Οπότε και θέλουμε και να το διευρύνουμε και σε συναδέλφους, στο κοινό, χωρίς την γνώση, ενώ δεν
0: κάνουμε. Δεν μπορεί να προχωρήσει.
2: Υπάρχει. Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω, πριν πάμε στο κομμάτι το δικό σου, στο κομμάτι της κουζίνας,
3: του φαγητού,
2: να σε ρωτήσω για το σάκε. Υπάρχει αυτό που λέει ο Κοσμάς, δηλαδή υπάρχει κόσμος πρόθυμος να ρωτήσει, να μάθει. Θα σε ρωτήσω, ξέρω εγώ, αν υπάρχει τερουάρ, ποιες είναι οι ποικιλίες του ρυζιού, δεν ξέρω, πώς πίνεται...
3: Υπάρχει κόσμος πρόθυμος να μάθει, απλώς η αλήθεια είναι ότι το σάκε στην Ελλάδα, εγώ είμαι 47 χρονών, οπότε είμαι λίγο μεγαλύτερος από τα παιδιά. Το έχουμε συνηθίσει σε κακά κινέζικα εστιατόρια που μας το σερβίρανε στα late 90s, early 2000s, βραστό. Οπότε, ξέρεις, αυτό έχει περάσει λίγο στον τρόπο που το πίνουμε. Όλοι περιμένουμε ότι το σάκι θα είναι ζεστό, θα έρθει σε ένα καραφάκι πυλινό, καυτό, βραστό. Αν είσαι κρυωμένος, είναι σαν το ρακόμελο. Ξέρεις, θα σου κάνει καλό και τέτοια. Ναι, κοίτα, ο κόσμος θέλει να μάθει, ρωτάει. Απλώς δεν υπάρχει μεγάλη γνώση, ρε παιδί μου, από τους ανθρώπους για το κρασί. Υπάρχουν σχολές, σχεδόν όσοι δουλεύουν στην εστίαση έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια. Πλέον νομίζω ότι μόνο τα παιδιά είναι που κάνουν κάποια δουλειά και ενημερώνουν για το σάκε. Οπότε είμαστε ακόμα, ξέρεις, σε πολύ
0: βρεφικό στάδιο.
3: Ακριβώς, δηλαδή σε περνάμε το στάδιο του βραστού σάκε και περνάμε, ξέρεις, το στάδιο του ποιοτικού σάκε που θέλει λίγο χρόνο, υποθέτω.
0: Μάλιστα, εντάξει, ήθελε κάποτε λίγο χρόνο και το κρασί εδώ και η μπύρα ήθελε λίγο χρόνο. Οπότε σιγά σιγά θα μπούμε και στο σάκε. Τι γίνεται με το σάκε? Με το σάκε όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει μπει σιγά σιγά.
4: Έχει μπει, ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι ενώ ο Έλληνας είναι πιο έτοιμος από όσο πιστεύουμε για να πίνει σάκε, σε άλλες χώρες στην Ευρώπη φτιάχνουν και πλέον και σάκε. Δηλαδή εμείς εισάγουμε ένα μπρούερι από το Βερολίνο, το οποίο δουλεύει με μια αρχαία μέθοδο, θα μας μιλήσει και ο Κοσμάς γι' αυτό, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Καταρχάς χρησιμοποιούν ευρωπαϊκό ρύζι, είναι καρναρόλι από την Ιταλία, δηλαδή δεν είναι ότι θέλουν να φέρουν την Ιαπωνία. Κάνουν ένα δικό τους προϊόν βασισμένο στην Ιαπωνική κουλτούρα. Οπότε, ναι, κάνουν και στη Γαλλία. Υπάρχουν οι Άπωνες που έχουν πάει στους Δολομίτες και φτιάχνουν σάκε. Δηλαδή, το συναντάμε αρκετά. Και, οπότε, είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, όχι μόνο επειδή πιστεύω ότι αρέσει πολύ η Ιαπωνική κουλτούρα, απλά πιστεύω ότι όλο αυτό που λέγαμε πριν, ότι τα κάνουν με τόση λεπτομέρεια, πιστεύω ότι και αυτό κάπως κερδίζει το καταναλωτή. Επίσης, επειδή... Και εμείς, πριν είπα ότι ο Έλληνας είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, το εννοώ από την άποψη ότι το βλέπω και στο κρασί. Πλέον ο κόσμος θέλει να ξέρει τι πίνει, τι βάζει μέσα του, θέλει, ρωτάει για από πού προέρχεται το προϊόν, θέλει να δοκιμάζει, ψάχνει παραγωγούς. Οπότε, όπως έγινε και με το καφέ, δηλαδή τώρα θέλουμε να δοκιμάζουμε
0: διαφορετικές
4: ποικιλίες καφέ ή ας πούμε αυτό το farm to table. Δηλαδή έχουμε όλα αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που έτσι αντιμετωπίζεται και το σάκε. Δηλαδή εμείς τώρα μιλάμε για το σάκε, αλλά δεν το συζητάμε για να έρθει να αντικαταστήσει το κρασί.
0: Όχι.
4: Συζητάμε γιατί είναι ένα άλλο ποτό που μπορούμε να αντιληφθούμε κάτι επιπλέον στο φαγητό. Δηλαδή πώς να συνοδεύουμε κάποιον άλλο τρόπο το φαγητό μας. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή συζητούσαμε ότι το σάκε πάει πιο πολύ με το φαγητό γιατί είναι και απορρίζει, π.χ. Ας πούμε...
1: Καλά τα λέει.
4: Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Είναι διαβασμένη. Ναι, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κακό συνδυασμό φαγητού με το σάκε. Ακόμα και αν πετύχει, ας πούμε, να πας ενάντια στους κανόνες. Ακόμα και αν βάλεις κάτι πολύ spicy με κάτι αλκοολικό. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ίσως απλά να είναι, ας το πούμε, αδιάφορο. Κακό δεν θα κλωτσίσει, γιατί το σάκε σε σχέση με το κρασί έχει ένα πλεονέκτημα. Και εκεί που δυσκολεύεται το κρασί, ας πούμε, έρχεται το σάκι και ισοπεδώνει. Δεν έχει μελικό οξύ το σάκι, που είναι εχθρός του φαγητού. Οπότε, στην χειρότερη περίπτωση θα είναι ok ο συνδυασμός, αλλά μπορείς να πετύχεις τρομερές συγκινήσεις με συνδυασμούς που θα κάνουν καλύτερη την εμπειρία σου. Δηλαδή, αυτό, εγώ προσωπικά αυτό κάνω. Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου.
2: Για πες για αυτό που είπε η Μελίνα για το Βερολίνο.
1: Λοιπόν, είναι ένα μπρουερί το οποίο απαρτίζεται από... Είναι σαν ανέκδοτο. Ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Ιάπωνας.
4: Δύο Γερμανοί,
1: συγγνώμη. Που κάνουν σάκε στο Βερολίνο με ρύζι από την Ιταλία. Ναι, τέλος πάντων.
4: Είναι του Ιταλού το ρύζι.
1: Είναι του Ιταλού. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια σε ένα από τα πιο ιστορικά και σημαντικότερα μπρούερι της χώρας. Είναι λίγο έξω από το Τόκιο. Και οι οποίοι ακόμα συνεχίζουν και κάνουν σάκι όπως έκαναν πριν 500 χρόνια. Χρησιμοποιούν τις φυσικές ζύμες που έχει το ρύζι επάνω. Δεν βάζουν πρόσθετα.
2: Άρα υπάρχει αυτή η κατηγορία, ναι, το sake natural, ας πούμε, όπως το φυσικό κρασί.
1: Υπάρχει.
2: Γιατί εγώ μια άλλη κατηγορία είχα συναντήσει. Συνάντησα κάποιους Ιάπωνες στην Provine, στην έκθεση του κρασιού στο Düsseldorf φέτος, που είχαν sparkling.
1: Και το sparkling sake και εδώ οι συνεργάτες μας από το Βερολίνο κάνουν αφρόδι sake. Στην ουσία είναι η ίδια λογική με το κρασί. Λίγο πριν τελειώσει η ζύμωση γίνεται εμφιάλωση και τελειώνει η ζύμωση στην φιάλη, οπότε και εκεί πολύ πιθανό να έχουμε ένα λίγο πιο aggressive αποτέλεσμα.
2: Άντε να δούμε και 0%.
1: Α, ναι, ωραία. Γελάτε, μ' αρέσει που γελάτε. Αλλά
0: θα γίνει.
1: Υπάρχει, αλλά δεν είναι σάκι, ονομάζεται αμαζάκι. Και είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα...
0: Είναι πάλι όπως έτσι φτιάχνουμε το ρύζι και λοιπά.
1: Ναι, δεν είναι από κότζι ράις, νερό, ρύζι, μαγειρεμένο. Ο Μπάμπης θα το ξέρει και καλύτερα. Είναι μέρος της ιαπωνικής κουλτούρας και αυτό.
0: Έχει απήχηση.
2: Άρα δεν έχει ζυμώσει αυτό.
1: Ναι, δεν έχει ζυμώσει. Σωστά. Ναι. Οπότε έχει ένα συνήθως είναι γλυκό. Γιατί άμα σημαίνει γλυκό. Ζάκι, κάπως έτσι, γλυκό ζάκι, χωρίς αλκοόλ. Ωστόσο, χρησιμοποιούν εδώ στην Ευρώπη και άλλα υλικά και παίζουν λίγο παραπάνω. Οπότε είναι λίγο πιο πειραγμένο το αμαζάκι εδώ το ευρωπαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Και χωρίς αλκοόλ.
0: Και χωρίς αλκοόλ. Ρώτησα αν έχει απήχηση στην ίδια την Ιαπωνία. Δηλαδή, έχει απήχηση το συγκεκριμένο προϊόν. Εδώ ακόμη τα 0% δεν έχουν τόσο. Θα έχουν σε λίγο καιρό, φαντάζομαι. Ή επειδή ήταν στην παράδοση από παλιά.
1: το αντιμετωπίζουν λίγο πιο γαστρονομικά. Όχι να πιούμε κάτι χωρίς αλκοόλ. Θα πιούμε αμαζάκι επειδή πίνω αμαζάκι. Όχι επειδή θέλω κάτι χωρίς
0: αλκοόλ. Ναι. Ωραία. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα με γιαπωνέζικο κομμάτι. Και να είναι μουσχουρή να το τραγουδάει. Είναι το παλιό Le Parapluie de Cherbourg, Σερουμπούρου νο Αμαγκάσα. Στα ιαπωνικά, αρχές της δεκαετίας του 70, το γαλλικό είχε κυκλοφορήσει από το 68. Βεβαίως η σχέση της με την Ιαπωνία ήταν πολύ περισσότερο από μια περιοδία, τραγουδούσε σε πολλές γλώσσες και η πρώτη της επίσκεψη έγινε μάλλον το 1974, δεν είναι όλα σίγουρα. Έδωσε όμως πολλές συναυλίες εκεί, στο Τόκιο, με μεγάλη ανταπόκριση. Τα εισιτήρια, λέει, για τις συναυλίες της είχαν εξαντληθεί περίπου 3 εβδομάδες πριν. Και τον ίδιο χρόνο εμφανίστηκε και σε μια μεγάλη εκπομπή, σε τηλεοπτικό κανάλι, αφιερωμένο στη μουσική της, και ήταν η δεύτερη φορά που ξένη καλλιτέχνηδα συμμετείχε στο κανάλι αυτό. Η πρώτη ήταν η Μίλβα.
2: Ναι, η Εθνική Τηλεόραση της Ιαπωνίας. Έτσι. Μια εμφάνιση που της είχε μείνει αυτή. Ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Και μετά δελτίο ειδήσεων και περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φανταστική η φωνή, ε. Και βεβαίως που αλλού θα μπορούσε να ανήκει αυτή η φωνή.
1: Μάριος Φραγκούλης, ένα τραγούδι που συνέθεσε ο Νικόλα Πιοβάνη.
0: Ειδικά για αυτόν. Πολύ ωραίο. Buongiorno principessa. Και εδώ το ακούσαμε από μία...
1: Live στην Ιαπωνία.
0: Ναι, live στην Ιαπωνία.
1: 2023 στο Σαπόρο, μπροστά στο Ιαπωνικό κοινό, στο πλαίσιο του Gala Tour της Sarah Brightman.
0: Και μάλιστα διάβαζα στο ίδιο το site του Μάριου Φραγκούλη. Έγραφε από κάτω ότι στο κέντρο της αρένας υπήρχαν οι Ιάπωνες θαυμαστές και κρατούσαν και μια τεράστια ελληνική σημαία όταν βγήκε ο ίδιος. Έχει δώσει βεβαίως και σόλο συναυλίες στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Ιαπωνία.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στα μικρόφωνα η Νατάσα Βυσαρίωνος.
0: Και ο Νίκος Ιωαννίδης. Και μεγάλη παρέα εδώ στο στούντιο, γιατί μιλάμε για την Ιαπωνία, για την κουλτούρα της Ιαπωνίας και πάνω απ' όλα στη Γλυκιά Ζωή, για το τι πίνει και για το τι τρώει ο Ιάπωνας και όχι μόνο.
1: Πήγαμε στο Σάκε λοιπόν για την πρώτη ώρα με την Μελίνα Αντωνοπούλου και τον Κοσμά Γιαννούλη από την Κόμε. Στο δεύτερο κομμάτι θα πάμε να μείνουμε στην Ιαπωνία, αλλά θα περάσουμε στο φαγητό.
0: Έτσι, θα μιλήσουμε για το σούσι, για το ράμεν. Εντάξει, είναι δύο μόνο κομμάτια μιας κουζίνας με πολύ μεγάλη ιστορία. Το ρύζι βρίσκεται στην πυρήνα της, γι' αυτό και την πρώτη ώρα είπαμε αλίμονο και εμείς έχουμε βράσει ρύζι. Περισσότερο από 2.000 χρόνια, ο βουδισμός περιόρισε για αιώνες την κατανάλωση κρέατος και επηρέασε βαθιά τη διατροφή.
1: Στα μοναστήρια αναπτύχθηκε το Σότζιν Ριόρι, η χορτοφαγική, ούτε να το πω, βουδιστική κουζίνα με λαχανικά όσπρια, τόφου και φύκια με μεγάλη ακρίβεια και εκεί στις τεχνικές, και εδώ έπαιξαν ρόλο οι ζυμώσεις όπως και στο κομμάτι του ποτού που αναφερθήκαμε πριν.
0: Το υγρό κλίμα της Ιαπωνίας ευνόησε τη χρήση του κότζι και πάνω σε αυτή τη γνώση χνίστηκαν προϊόντα που καθορίζουν ακόμα την ιαπωνική γεύση, μίσο, σόγιου, σάκε, μιρίν, μαζί τους τον ντάση, ο βασικός ζωμός της κουζίνας, συχνά με κόμπου και με κατσομπούσι. Όλα αυτά βρίσκονται πίσω από αμέτρητα πιάτα.
1: Ναι, υπάρχει όμως και μια πολύ παλιά κουλτούρα γύρω από την ίδια τη δομή και τη διαδικασία του γεύματος. Το Χόζεν Ριόρι ήταν η επίσημη κουζίνα των σαμουράι, με τα πιάτα οργανωμένα σε συγκεκριμένη σειρά και σε διαφορετικούς δίσκους. Αυτό εξελίχθηκε μετά το Μεσαίωνα, φτάνοντας στο 16ο αιώνα, και μέσα από την τελετή του τσαγιού, όλη αυτή την διαδικασία που οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε ακούσει ή να έχουμε δει, ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει με το τσάι σε αυτή τη χώρα. Και εκεί διαμορφώνεται λοιπόν το καϊσέκι, που είναι μικρά εποχικά πιάτα τα οποία έρχονται στη σειρά το ένα μετά το άλλο με διαφορετικές τεχνικές και μεγάλη σημασία στην πρώτη ύλη, στα σκεύη που μαγειρεύονται και σερβίρονται και βέβαια στην παρουσίαση. Και είναι ακριβώς αυτός ο πρόδρομος αυτού που εμείς ονομάζουμε εδώ στον δυτικό πολιτισμό μενού δεκουστασιών, δηλαδή μια διαδικασία γευσιγνωσίας διαφορετικών φαγητών στο ίδιο γεύμα.
0: Πολλά από τα φαγητά που σήμερα θεωρούμε κλασικά ιαπωνικά συνδέονται με την περίοδο Έντο. Από το 17ο μέχρι το 19ο αιώνα οι μεγάλες πόλεις αποκτούν έντονη ζωή στο δρόμο, πάγκους, ταγιατάι και μαγαζιά που ειδικεύονται σε ένα φαγητό. Σόμπα, τεμπούρα, αχέλι και σούσι είναι δημοφιλές αστικό φαγητό πλέον.
1: Το νιγκύρι σούσι εμφανίζεται και αυτό στις αρχές του 19ου αιώνα και στην αρχή είναι ένα γρήγορο φαγητό και πολύ μακριά από αυτή την εικόνα που κατέκτησε τη Δύση, που έφτασε να γίνει πολυτελές. Βέβαια η Ιαπωνία πήρε και πολλά πράγματα απ' έξω και τα υιοθέτησε, τα έκανε δικά της.
0: Η τεμπούρα συνδέεται με την πορτογαλική παρουσία του 16ου αιώνα, το ράμεν έχει κινέζικες ρίζες και μετά το άνοιγμα της χώρας τον 19ο αιώνα εμφανίζονται το γιοσόκου, η ιαπωνική εκδοχή της δυτικής κουζίνας και μαζί του φαγητά όπως τον κάτσου, κάρι, κάρι ράις, κορόκε και ομορίσε, το λέω σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οποία σήμερα αποτελούν κανονικό κομμάτι της καθημερινής διατροφής στην Ιαπωνία.
1: Και αυτή είναι η Ιαπωνία, η καθημερινή Ιαπωνία που θέλουμε να γνωρίσουμε σήμερα. Όχι αυτό που ξέρουμε ως ιαπωνική κουζίνα μακριά από τη χώρα, αλλά να πάμε εκεί στα μικρά εξειδικευμένα εστιατόρια, στις ισακάγες, στα ράμενγια, στα γιακιτόρια, στα τεϊσόκου, στα μπέντο, να δούμε τι είναι οι αγορές, τι είναι διαφορετικές κουζίνες κάθε περιοχής.
0: Και αυτό σήμερα είναι μαζί μας ο Μπάμπης Ασκερίδης. Δεν είναι τυχαία εδώ. Έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ιαπωνία. Έχει φάει στην Ιαπωνία. Έχει ψάξει τις αγορές, τα μικρά μαγαζιά της. Κάποια στιγμή είχε βάλει και έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, να δουλέψει σε ramen shop στην Ιαπωνία.
1: Το έκανε.
0: Και αυτό. Και σήμερα τι κάνει ακριβώς?
1: Είναι πίσω από το Κουτσισαμπίσι, ένα το Cof the Town. Εδώ στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα. Καλησπέρα.
2: Και καλησπέρα. Πάλι. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και πάλι με την ιδιότητα πια του σεφ και ταξιδευτή.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, να αρχίσω με το τι σημαίνει κουτσάσα, πώς το είπαμε.
2: Κουτσισαμπίσι.
0: Αυτό.
2: Το Κουτσισαμπίσι είναι το μοναχικό στόμα, μεταφράζεται, το οποίο είναι όταν τρως επειδή δεν πεινάς, αλλά επειδή αισθάνεται μοναξιά το στόμα σου. Εντάξει, βαθύτερο νόημα, όταν την άκουσα εγώ αυτή την έκφραση, με τη μία πέρασα το μυαλό μου, λέω, αυτό πρέπει να γίνει εστιατόριο, ξέρεις. Google να δω πόσα εστιατόρια υπάρχουν με αυτό το όνομα και δεν υπήρχαν. Οπότε υπήρχε ένα, όχι στην Ιαπωνία, νομίζω κάπου στην Ευρώπη υπάρχει ένα.
0: Μάλιστα. Εδώ εμείς ξέρεις πώς το λέμε αυτό. Συναισθηματική πείνα.
2: Αυτό.
0: Καλύπτω ένα κενό, λέει, συναισθηματικό και τρώω.
2: Μα σου καλύπτει ένα συναισθηματικό κενό το φαγητό, ούτως ή άλλως. Ναι. Πάντα.
1: Πόσα λάθη κάναμε?
2: Λάθη, τι εννοείς?
1: Στην εισαγωγή μου.
0: Ναι, ναι,
2: ας το κουτσισαμπίσι.
1: Όχι, όχι, στα άλλα.
2: Στα άλλα, όχι, μια χαρά τα είπατε. Τέλεια όλα.
1: Θα το έλεγες.
2: Θα το έλεγα. Κοίταξε. Ναι, εννοείται. Η ιαπωνική κουζίνα έχει επιρροές πάρα πολλές από διάφορες εξωτερικούς παράγοντες. Ούτως ή άλλως, όταν μιλάμε για Ασία, πάντοτε μιλάμε για τη Motherland που είναι η Κίνα. Η Κίνα έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις χώρες της Ασίας. Δηλαδή τα chopsticks στην Ιαπωνία μπήκαν από τους Κινέζους και σε όλη την υπόλοιπη Ασία, έτσι. Όντως το σούσι ξεκίνησε από fermentation ρυζιού που βάζανε τα ψάρια για να συντηρήσουν το ψάρι. Σιγά σιγά άρχισαν να κάνουν μικρότερη τη ζύμωση για να τρώνε και γιατί στην ουσία ζύμωνε το ρύζι, είχαν μέσα το ψάρι για να το συντηρήσουν, πετάγανε το ρύζι και τρώγανε το ψάρι εσωτερικά. Και επειδή τους άρεσε αυτή η οξυδιτά, άρχισαν να το ζυμώνουν όσο λιγότερο για να τρώνε και το ρύζι μαζί με το ψάρι, και μετά άρχισαν να κάνουν μια διαδικασία για την οξύτητα μόνοι τους, πιο αργότερα, ρε παιδί μου, που τους άρεσε αυτή η διαδικασία και βάζανε ξύδι στο ρύζι, οπότε έτσι δημιουργήθηκε το sushi rice.
1: Ωραία. Πάμε λίγο στα δικά σου. Πες μας πότε πήγες για πρώτη φορά εκεί, τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις?
2: Εγώ...
1: τι έψαχνες?
2: Λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πήγαινα πάρα πολύ στην Ταϊλάνδη.
1: Αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο άλλο και θα το αναπτύξουμε σε άλλη
2: μπράβο. Κουβέντα. Οπότε όταν τερμάτισα την πίστα, είπα γιατί δεν πάω να δω τι γίνεται κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα και έχω κόλλησει σε μια συγκεκριμένη χώρα, ρε παιδί μου. Οπότε πήγα πρώτη φορά με τον Γιάννη τον Πετρή, που είναι ο συνεταιρός μου, που έχουμε μαζί το Κουτσισαμπίσι, ο οποίος είναι bartender και ασχολείται με το αλκοόλ πάρα πολύ. Και πήγαμε μια εκδρομή πριν από 5 χρόνια, ακριβώς μετά τον κορονοϊό. Και πήγαμε μια βόλτα σε αποστακτήρια για whisky, σε sake brewing, σε beer brewing, σε αποστακτήρια για gin. Και στην ουσία ήμασταν στο Τόκιο και πηγαίναμε σε αποστακτήρια και πίναμε το πρωί στο βράδυ. Καταλήγαμε σε μπαρ, μικρά μπαράκια του Τόκιο και πίναμε highball. Και αυτό. Και σε κάποια φάση, αφού έχει περάσει μια εβδομάδα που είμαστε στο Τόκιο, του λέω, ρε εσύ, του λέω, μου αρέσει η Ιαπωνία, θέλω να δω και κάτι μαγειρικά. Και το ψάχνω λίγο και δεν βρίσκω τίποτα. Έβρισκα μόνο κάτι σεμινάρια οικιακά, ξέρεις, που φαίνονται, ρε παιδί μου, που δεν ήταν καθόλου επαγγελματικά. Οπότε κάτσαμε γύρω στις 2 εβδομάδες στην Ιαπωνία τότε. Επιστρέφουμε και αρχίζω και κάνω μια έρευνα για το πώς μπορώ να πάω και να δω κάποια πράγματα μαγειρικά. Όχι γιατί ήθελα να ανοίξω ιαπωνικό εστιατόριο, απλώς για δική μου γνώση, ρε παιδί μου, γιατί πάντοτε μου αρέσει να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου στο φαγητό και στη μαγειρική. Οπότε βρήκα έναν μάνατζερ που μανατζάρει, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, σεφ και τέτοια, και του ζήτησα να μου βρει ένα κορς μαγειρικό, αλλά μετά το κορς ήθελα να κάνω ένα στάζ άμυστος σε ένα ramen shop. Και στην ουσία η πρώτη μου τέτοια, δηλαδή γύρισα μετά από 6 μήνες στην Ιαπωνία με το ταξίδι που έκανα με τον Γιάννη. Και με έστειλε στη Γιοκοχάμα, μου λέει, κοίτα, είσαι άπειρος, δεν μιλάς ιαπωνικά. Είχα κάνει κάτι zoom call με Ιάπωνες που με ρωτάγανε γιατί θέλω να πάω και τους έλεγα θέλω να μάθω και τέτοια. Και σκάω στη Γιοκοχάμα, σε ένα ραμενάδικο μέσα στην ψαραγορά της Γιοκοχάμας. Ξύπναγα 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί βασικά πρέπει να ήμουν στο ramen shop, γιατί άνοιγε 7 η ώρα. Οπότε ξύπναγα από τις 5, ρε παιδί μου, και πήγαινα. Κρύο τώρα χειμώνα στην Ιαπωνία, στη Γιοκοχάμα. Φοράγα τις γαλότσες μου, γιατί φοράς γαλότσες για να μπεις στην ψαραγορά. Δεν γίνεται ένας αλλιώς. Και δούλευα σε ένα stand με δύο Ιάπωνες που δεν μιλάγανε αγγλικά. Και απλώς τους ακολουθούσα από πίσω.
1: Τι έκανες?
2: Κοίταξε, αυτό το ramen shop, επειδή αυτός που το είχε, είχε άλλα τρία ramen shop στη Γιοκοχάμα, ήταν το κεντρικό. Και είχαμε την, στο πάνω κομμάτι ένα πολύ μικρό δωμάτιο που φτιάχναμε τα noodles για όλα τα ramen shop. Ήμουνα τίποτα. Λατζέρις ήμουνα. Δηλαδή, πώς να σου πω. Δηλαδή, πήγαινα εκεί πέρα και έκανα τις δουλειές όλες από πίσω. Πήγαινα πρωί μαζί τους, φτιάχναμε κάθε μεσημέρι, γιατί έκλεινε στις 2 η ώρα. Στην ουσία, με το που τέλειωνε η φάση της ψαραγοράς, ερχόντουσαν άνθρωποι από την ψαραγορά να φάνε. Και όσοι δουλεύαν εκεί τριγύρω. Και 2 η ώρα το μεσημέρι αυτό το ramen shop είχε κλείσει. Οπότε, εμείς πηγαίναμε το πρωί και φτιάχναμε τη ζύμη για τα noodles. Που θα τα φτιάχναμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ζυμώναμε, το βάζαμε αυτό στο ψυγείο για να κάτσει, γιατί έχει πάρα πολύ λίγη υγρασία τα noodles που φτιάχνει για ράμεν. Οπότε, κάθονται ένα βράδυ στο ψυγείο, του δίνει λίγο περισσότερη υγρασία και μπορεί να το δουλέψει. Δηλαδή, είναι ένα ζυμάρι με ελάχιστη υγρασία. Δηλαδή, είναι σαν χώμα στην αρχή όταν το δουλεύει. Δηλαδή, το δουλεύει για να γίνει ζύμη και δεν το πιστεύει πώ γίνεται ζύμη αυτό. Δηλαδή, σε εμά του Ευρωπαίου που δεν έχουμε συνηθίσει τόσο στεγνέ ζύμε, ήταν πολύ περίεργο. Οπότε, πήγαινα το πρωί, φτιάχναμε. Μου δείχνανε, ξέρεις, με το δάχτυλο, κάνε αυτό έτσι, ήμουν εγώ από πίσω. Και φτιάχναμε τα noodles και μετά ήμουν εκεί πέρα και έκανα ό,τι δουλειές θέλανε για το ramen shop. Δηλαδή τους έβρασα αυγά, καθάριζα αυγά, τίποτα, τους έπλαινα κατσαρόλες. Δηλαδή τις πρώτες μέρες ήμουν κανονικά αλατζέρης. Εν τω μεταξύ, αυτός πήγε το ramen shop, συνειδητοποίησε ότι εγώ είχα εστιατόριο πετυχημένο. Έχω και το τουκτούκ, ρε παιδί μου. Και σε κάποια φάση που μιλάμε ένα μεσημέρι, του λέω: να, ξέρω εγώ, μαγειρεύω ταϊλανδέζικο, έτσι και έτσι και έτσι. Και του δείχνω το μαγαζί και όλα αυτά. Και παθαίνει ένα σοκ και μου λέει: και τι κάνει εδώ, ξέρει. Του λέω: έχω έρθει για να μάθω. Αλλά η φάση ήταν πολύ Mr. Miyagi. Δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ Danielson. Δηλαδή, με βάζανε και τρίβα τα πατώματα και τέτοια. What's off, ξέρω εγώ, σε τέτοια φάση. Δεν ήταν ότι πήγα εκεί και καθόμουν και τέτοια. Όχι, ήμουν λατζέρι, ξέρει, κανονικά, στο ραμενάδικο. Και έκατσα εκεί πέρα, τέλος πάντων, επέστρεψα στην Αθήνα. Επιστρέφω στην Αθήνα. Τώρα αυτή είναι λίγο η ιστορία του.
0: Που πήρες ήταν απίστευτες, έτσι.
2: Οι εμπειρίες που πήρα ήταν. Είχα νιώσει. Ρε παιδί μου, είχα τερματίσει την πίστα της Ταϊλάνδης και ήθελα να δω κάτι άλλο μαγειρικά. Δηλαδή στην Ταϊλάνδη είχα πάει σε φάρμα, σε τόνα, σε δάλεο, σε διάφορους σεφ και όλα αυτά. Και αυτό μου ήταν κάτι καινούργιο. Οπότε με είχε τσιτώσει πολύ. Μου είχε
0: εξητάρει.
2: Ναι, μπράβο, αυτό. Οπότε, ναι, είδα πάρα πολλές εικόνες. Ήταν φοβερό το να δουλεύεις στην ψαραγορά επίσης. Και αυτό είναι μια φοβερή εικόνα, ρε παιδί μου. Όλο αυτό. Δηλαδή, ενώ κουράστηκα πάρα πολύ. Επίσης, το άλλο φανταστικό, ο τύπος ήταν όντως ο Mr. Miyagi, ο sensei που είχα εκεί πέρα. Ήταν χωρισμένος εξιντάρης, ο οποίος μετά την τρίτη-τέταρτη μέρα, όταν σχολάγαμε, μου έλεγε να πάμε για ποτά, που ήταν λίγο αλκοολικός τέτοιος, και πηγαίναμε σε κάτι μπαρ. Που έπινε τα χάιμπολάκια του, που είναι ουίσκι σόδα, και ξέρεις, μου έλεγε για τη φάση που είναι χωρισμένος και ξέρεις. Δηλαδή είχε μια φάση πολύ ωραία στη Γιοκοχάμα αυτό. Και φανταστικός τύπος αυτός. Όταν άνοιξε το μαγαζί εδώ πέρα, το έστελνα μηνύματα για κάποιες συνταγές, για κάτι τέτοια, και δεν μου έστελνε απλώς απάντηση. Μου ζωγράφιζε και το πώς θα πρέπει να φτιάξω το πιάτο. Ήταν απίστευτο τέτοιο. Και ωραίος τύπος πολύ.
0: Έχει έρθει.
2: Δεν έχει έρθει, αλλά πιστεύω ότι θέλω να τον φέρω. Μου είχε πει και αυτός, ρε παιδί μου, ότι αν ανοίξεις. Γιατί όταν είχα πάει εκεί πέρα, μου λέει: θα ανοίξεις ramen shop. Και του λέω: όχι, ξέρεις, του λέω: το κάνω για μένα. Και μου λέει: okay. Μου λέει: αν ανοίξεις, θα έρθω, ξέρεις. Και το γλυκό πράγμα από αυτόν τον sensei είναι ότι όταν άνοιξε το μαγαζί στην Αθήνα, που του έστειλα ένα μήνυμα και του λέω: επιτέλους τα καταφέραμε, ρε παιδί μου, άνοιξε το μαγαζί. Και η απάντησή του ήταν μπράβο, και τώρα έρθει η ώρα να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Δηλαδή η απάντηση δεν ήταν καλές δουλειές ή κάτι τέτοιο. Χαίρομαι που άνοιξες το μαγαζί σου, ελπίζω να πάει καλά. Αλλά τώρα, αφού το έκανες αυτό και το κατάφερες, ήρθε η ώρα να ηρεμήσεις και να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και να, ξέρεις, να δεις την υγεία σου. Δηλαδή,
1: αλλά δεν άνοιξες ραμενάδικο, όπως είπες.
2: Δεν άνοιξα ραμενάδικο. Άνοιξα. Η ιδέα τώρα του Κουτσισαμπίση ήρθε. Η δική μου έρευνα που έκανα στην. Βρέθηκα στην Ιαπωνία, ρε παιδί μου. Μπήκα σε ένα convenience store. Έφαγα κάτι από το convenience store που μου άρεσε και λέω: τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Ξέρω εγώ αυτό, γιατί δεν το έχω δει ποτέ στην Ευρώπη κάπου να το φάω. Πήγα σε ένα μαγαζί, έφαγα κάτι πάλι που μου άρεσε. Και η ιδέα του Κουτσισαμπίση ήταν συνταγούλα και πραγματάκια που είδα στην Ιαπωνία, που είτε τα είδα σε κάποιο ramen shop, είτε σε μια ζακάγια, είτε σε μια σακάμπα, είτε σε ένα σούπερ μάρκετ. Και έτσι κάπως διαμόρφωσα το μενού. Μη προβλέψιμο εντός αγωγικών.
1: Να τα εξηγήσουμε λίγο αυτά, τις κατηγορίες αυτές στον κόσμο. Τι είναι η ζακάγια, τι είναι το γιακιτόρι, το γιακινίκου.
2: Ναι, αμέ, λοιπόν, οι ζακάγες είναι τα. Εγώ θα τα έλεγα τα μεζεντοπολία της Ιαπωνίας. Είναι πολύ. Πώς το λένε, πάρα πολύ βαβούρα, νεαρό κόσμος. Που πίνουν σάκε μπύρες και μεθάνε μετά τη δουλειά. Και οι ζακάγες έχουν πάρα πολλούς μεζέδες. Θα το έθετα έτσι, από περίεργους μέχρι και πιο light. Δηλαδή στην ιζακάγια μπορεί να φας σπερματοδόχο κίστη ψαριού, τηγανητή. Μπορεί να φας ομόαλογο. Μπορείς να φας και νταμάμε που τρώμε εδώ πέρα. Θα έχει σίγουρα, μπορεί να έχει σίγουρα μερικά γιακιτόρια, χωρίς όμως να ειδικεύεται στο γιακιτόρι.
1: Σουβλάκια μικρά.
2: Σουβλάκια μικρά, μπράβο.
1: Από διάφορα είδη, ναι, κομμάτια και, από κοτόπουλο.
2: Μπράβο. Και θα έχει σίγουρα και noodles γιακισόμπα ή γιακιούντον που θα τα κάνουν stir fry με την σος την ιαπωνική. Αυτό. Οι σακάμπες, εμείς στο μαγαζί το βγάλαμε, λέμε ότι είναι σακάμπα. Οι σακάμπες είναι τα πιο παλιά, οι προκάτοχοι της ιζακάγιας, που σερβίρανε σάκε, από εκεί έχει βγει και η λέξη, και είναι στην ουσία πάλι, είναι στην ουσία πιο πολύ φαγητό ποτού. Δηλαδή ότι πάω να πιω και έχω συνοδευτικό φαγητό σαν τα μεζοτοπολία, σαν τα τσιπουράδικα τα δικά μας, θα λέγα.
1: Πώς εδώ, ποτό. Κοσμάς, τι είναι το δεύτερο σάκι?
3: Λοιπόν, περάσαμε τώρα από Ιαπωνία σε Βερολίνο. Κάναμε έτσι μια. Μιας και μιλήσαμε για ευρωπαϊκό προφίλ σάκι. Και είναι ένα σάκι το οποίο έχει γίνει, όπως είπαμε, με μια μέθοδο όπως κάναν σάκι πριν 500 χρόνια. Έχουν λιάνει πολύ λίγο το γκόκο του ρυζιού. Δηλαδή μόνο το 10% έχουν πετάξει και συνήθως αυτά τα σάκε είναι πολύ γεμάτα γίνα και είναι αυτό που λέμε τα δύσκολα σάκια, αλλά εδώ βλέπουμε ότι όταν έχει γίνει με μια διαχείριση όπως είπαμε, με φυσικές ζύμες, με φυσικό γαλακτικό οξύ, έχει ένα πολύ τελικά το προφίλ. Επίσης έχει μια φυσική αλμύρα, μια οξύντα την οποία τη συναντάμε σπάνια σε σάκια. Δεν είναι όπως το κρασί, δηλαδή για να βρούμε οξύτα σε σάκι πρέπει να έχει γίνει με αυτή τη μέθοδο την κιμότο.
1: Είναι πολύ έντονη όμως εδώ, έτσι.
3: Είναι έντονη, αλλά είναι και γαστρονομική. Τι σημαίνει ο οξύτας? Μένει συνδυασμός, μένει δύσκολα πιάτα, μένει μεσόγειος, έτσι.
1: Εκεί πάνε όλα με όλα, παπάπη.
2: Εκεί πάνε όλα με όλα. Ναι, εντάξει, ό,τι σου αρέσει ρε εσύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κανόνες στο αλκοόλ και στο φαγητό. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό, και μπορεί αυτό να το πει και ο Θωμάς, σε έναν άνθρωπο που τρώει, είναι...
1: Κοσμάς.
2: Ο Κοσμάς, θέλω να πω. Είναι ότι αν εσένα ρε εσύ σου αρέσει να πίνεις κόκκινο κρασί και να τρως ψάρι, ποιος είμαι εγώ που θα σου πω τι θα πιεις και τι θα φας? Κατάλαβες. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι κανόνες ανατρέπονται με το δικό σου προσωπικό γούστο. Χωρίς να είναι. Δηλαδή, εγώ αυτός είναι ο δικός μου κανόνας γενικότερα στην εστίαση και στα παιδιά που δουλεύουν. Ότι μην επιβάλλετε σε κάποιον να πιει κάτι γιατί θεωρείτε ότι ταιριάζει σε εσάς περισσότερο. Αν αυτός ο άνθρωπος θέλει να πιει ουίσκι και να τρώει ράμεν, θα το κάνει, ξέρεις, δεν είναι.
1: Συγγνώμη, θα το κάνουν κατά κόρον εκεί.
2: Το κάνουν κατά κόρον, ναι, ελαφριά όμως. Χαϊμπολάκια, τριαντάρια με σόδα είναι τεινά ουίσκι.
1: Και πολλά σιρόπια.
2: Εννοείται και με φτηνό ουίσκι. Ουίσκι ασκό.
1: Αυτό είναι το επόμενο. Μου δίνεις πολύ ωραία αφορμή για να πάω στη Μελίνα. Ήθελα να σε ρωτήσω και την πρώτη ώρα. Το είχαμε πει αυτό με την Νατάσα να το δούμε. Εμείς δεν έχουμε εικόνα για τη δουλειά που κάνετε. Ποια είναι η τιμή για αυτά τα πράγματα?
4: Ποια είναι η τιμή?
1: Ναι.
4: Ποια είναι η τιμή?
1: Δηλαδή πόσο κάνουν τα σάκη?
4: Πόσο κάνουν? Μπορείς να βρεις και κάτι πολύ οικονομικό. Δηλαδή, ας πούμε, όταν πάμε σε μικρό μπουκάλι, ξεκινάει περίπου, θα πω, γύρω στα 12. Mm-hmm. Μιλάμε για πόσα ml?
3: 300
4: ml. Και μετά, δηλαδή, μέσω όρο από τη λίστα αυτή που έχουμε, είμαστε γύρω στα 22 ευρώ, θα έλεγα.
1: Αυτές είναι τιμές στο ράφι, είναι τιμές χονδρικής, τι είναι, που μας λέτε?
3: Είναι τιμές χονδρικής.
4: Χονδρικής συμφιπιά, δηλαδή θα πήγαινε, ναι.
1: Και φορολογείται ως...
4: Κανονικά, με 24%.
1: Χωρίς φόρο είναι ο πνεύματος αυτό?
4: Όχι, όχι, είναι σαν το κρασί.
1: Ωραία. Άρα έχουμε μια εικόνα περίπου για το μέσο. Mm-hmm, mm-hmm. Κοσμά, αυτά φτάνουν πολύ ψηλά όπως τα κρασιά?
3: Σε τιμές αναφέρεις?
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Τώρα.
3: Ναι, φυσικά, η αλήθεια είναι ότι... αυτό ήταν το πρόβλημα που είχε η ελληνική αγορά. Είχαμε τα πολύ φθηνά σάκε που αγόραζες ένα μπουκάλι Magnum που είναι ένα 800, δεν είναι 1,5 αντίστοιχα, δεν ξέρω, με 10 ευρώ και ήταν κακής ποιότητας, δεν μπορούσες να το απολαύσεις. Και υπάρχουν και τα άλλα που είναι απλησίαστα, που πρέπει να πληρώσεις σε ένα εστιατόριο 200 ευρώ και δεν θα το κάνεις ποτέ. Και είναι απλησίαστα.
0: Ναι,
3: δεν θα το κάνεις ποτέ. Οπότε αυτόματα γίνεται, απομακρύνεται το σάκι από το καταναλωτή με αυτή την. Οπότε εμείς αποφασίσαμε να μην κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα, αλλά να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο προσιτά το σάκι στο κοινό, αλλά και σε εμάς. Δηλαδή, γιατί έτσι ξεκίνησε, όπως είπαμε.
4: Επίσης, αυτό που έχουμε δει είναι ότι το σάκε είναι καλύτερο να προτείνεται στου χώρου εστίασης by the glass. Γιατί ακόμα είναι πολύ δύσκολο κάποιος, αν δεν το ξέρει, το φοβάται να καταναλώσει ένα μπουκάλι μόνος του.
0: Να είναι σίγουρος ότι θα το καταναλώσει παρέα, τέλος πάντων, που κάθεται, βέβαια.
4: Οπότε... η πρότασή μας είναι αυτή. Οπότε η τιμή, ας πούμε, που λέμε τώρα 22 ευρώ, 25 ευρώ, νομίζω είναι πολύ fair αν κάποιος το πουλάει by the glass στο εστιατόριο. Επίσης δεν οξυδώνεται το σάκε. Δηλαδή το προηγούμενο που ήπιαμε ήταν, μπορεί και στο tasting ψυγείο μας, μπορεί και κανένα μήνα. Οπότε αυτό είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Δεν οξυδώνεται.
1: Για να συνεχίσουμε λοιπόν, Μπάμπη, μείναμε στα highballs... Ουίσκι με σόδα και κάποια σιρόπια.
0: Και μας εξηγούσε ουσιαστικά ότι την νοοτροπία που υπάρχει, παρόλο που είπαμε ότι το σάκια δεν έχει καμία σχέση με το τσίπουρο, παρόλα αυτά την νοοτροπία που υπάρχει όσον αφορά το
2: φαγητό και το ποτό.
0: Ναι.
2: Ναι, ότι...
0: υπάρχουν και τα μαγαζιά αυτά,
2: ναι,
0: που μας θυμίζουν τα τσιπουράδικα.
2: Ναι, υπάρχουν τα αντίστοιχα μαγαζιά που μας θυμίζουν τα δικά, για να το μεταφράσεις.
0: Ναι, για να το φέρουμε στα ελληνικά δεδομένα.
2: Κάπως έτσι.
0: Δηλαδή... Και τι άλλα υπάρχουν?
2: Κοίτα, το ωραίο στην Ιαπωνία είναι τα εξειδικευμένα μαγαζιά, που δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα τόσο πολύ. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει ράμεν, έχει 10 θέσεις και κάνει μόνο ράμεν, κάνει ένα συγκεκριμένο είδους ράμεν, δεν θα κάνει 10 διαφορετικά είδη ράμεν, θα κάνει ένα ζωμό, ένα τάρε, ένα συγκεκριμένο topping και ένα συγκεκριμένο είδος noodles. Υπάρχουν τα γιακιτόρια που εξειδικεύονται στα καλαμάκια, mm-hmm, που σερβίρουν το κοτόπουλο, όλες τις κοπές του κοτόπουλου, από λαιμό, εντόστια, κόκαλα, το μαλακό κόκαλο μέσα του κοτόπουλου,
1: πέτσες,
2: σηκώτια, ναι, όλο head to tail οι Ιάπωνες. Υπάρχουν τα γιακινίκου που είπες πριν, που είναι τα...
1: Τα προτιμώ όχι λόγω ονόματος, μόνο. Τα προτιμώ και για το τι σερβίρουν.
2: Για το κρεατάκι, ναι, το ψητό.
1: Και ό,τι σε αφήνουν μερικές φορές.
2: Ναι, εντάξει, είναι μια πιο ιδιαίτερη έξοδος. Είναι ένα τραπέζι που έχει στη μέση μια σχάρα και σου φέρνουν τα κρέατα. Διαλέγεις εσύ τις κοπές που θέλεις και τα ψήνεις. Τα ψήνεις εσύ.
0: Ναι. Τα ψήνεις εσύ ο ίδιος.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ λεπτοκομμένα, είναι τέτοιο. Υπάρχουν τα οκονομιγιάκι επίσης στα μαγαζιά, που είναι περισσότερο στην Οσάκα, που είναι επίσης τα πλατό, που σου φέρνουν... υπάρχει ένας δρόμος στο Τόκιο, πίσω από την.
1: Στη Σιντζούκου.
2: Από πίσω που είναι ένας δρόμος που κάνουν μόνο. Α, το έχεις πάει. Ναι, φανταστικό. Που δεν κάνουν μόνο οικονομιγιάκι. Επίσης, ρε παιδί μου, το κάθε φαγητό στην Ιαπωνία.
1: Να πούμε τι είναι το οικονομιγιάκι, συγγνώμη.
2: Α, συγγνώμη, ναι, το οικονομιγιάκι είναι μια. Εντός εισαγωγικών κρέπα ομελέτα, η οποία γίνεται με πάρα πολύ λάχανο, με ένα butter που είναι από rice flour και αυγό. Και στην ουσία το ανακατεύουν. Μπορείς να βάλεις εκεί πέρα, εσύ έχει διάφορα πράγματα εξτρά που μπορείς να προσθέσεις από κρέας, από πρωτεΐνη ή από κάποιο λαχανικό. Και υπάρχουν διάφορα είδη οικονομιγιάκι. Με το λάχανο είναι νομίζω περισσότερο Tokyo style. Και μετά με τα noodles είναι περισσότερο Hiroshima style.
1: Και λάχανο έχουν κάτω στη Hiroshima, ναι. Αλλά εντάξει, ναι.
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό που το συγχωρίζει το οικονομιγιάκι του Tokyo με τη Hiroshima είναι ότι στο Hiroshima, στο οικονομιγιάκι βάζουν noodles. Και το αφήνουν και ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Έχεις μια σπατουλίτσα που το σπάς. Και το τρως. Έχει μια barbecue sauce ιαπωνική δική τους που είναι λίγο βρωμιά, αλλά ωραία. Ξέρεις, είναι αυτό το, δεν είναι το οικονομιακό και δεν πας για να φας κάτι. Πας να φας βρωμιά, το ξέρεις. Δηλαδή είναι κάτι βρώμικο. Σίγουρα bonito flakes από πάνω που μπαίνουν σχεδόν παντού. Αυτό. Μετά υπάρχουν οι ζακάγες που είπαμε και οι σακάμπες. Και υπάρχουν τα μαγαζιά που ειδικεύονται σε ουντόν, που θα πας να φας μόνο ουντόν, που κάνουν φρέσκα ουντόν.
0: Τι είναι τα ουντόν?
2: Τα ουντόν είναι noodles, τα χοντρά noodles, τα chewy. Θυμίζουν λίγο το μακαρόνι του παστίτσιου, αλλά δεν έχουν τρύπα. Και είναι από κριθάρι, είναι από τέτοιο αλεύρι και είναι πάρα πολύ μαστιχωτά. Και συνήθως τα βγάζουν με κάποιο ντάσι. Ντάσι είναι ο ζωμός που λέγατε κι εσείς πριν, ο οποίος είναι πάρα πολύ, μπορεί να είναι πολύ ελαφρύς, να είναι δηλαδή μόνο από κόμπου. Κόμπου το οποίο μπορεί να έχει μείνει στο νερό για 24 ώρες και να του ρίξεις ένα πάρα πολύ ελαφρύ βράσιμο, να το αφαιρέσεις το φίκι, το κόμπου είναι το φίκι, και να του προσθέσεις λίγο σόγια σά και μύριν και να σερβίρεις έτσι κρύα ουντών και να τα βουτάς μέσα σε αυτό το ζωμό και να τα τρως. Υπάρχει ένα καταπληκτικό μαγαζί που από εκεί έχω κλέψει και μια ιδέα στο τουκτουκ, που είναι πιο σύγχρονο, που κάνει ουντών καρμπονάρα. Που παίρνουν τα ουντών, παίρνουν τη διαδικασία της καρμπονάρα στο αυγό κανονικά με την παρμεζάνα και βάζουν και μίσο, το ανακατεύουν δηλαδή στον πάτο, πετάνε τα ουντών, το ανακατεύουν με τα ουντών, πιπεράκι, φρέσκα παρμεζάνα από πάνω και αντί για γουαντσάλε βάζουν τσάσου. Τσάσου είναι το χοιρινό που είναι συνήθως topping σε ramen, το οποίο είναι pork belly, το οποίο έχει ψηθεί σε σόγια σά και μύριν, που είναι ο βασικός συνδυασμός μαγειρέματος κρεάτων στην Ιαπωνία. Το λεπτοκόβεις, ξέρεις, και το βάζουν αντί για τσάσου.
0: Μάλιστα.
4: Επιτρέψτε μου να πω ότι το έχω δοκιμάσει και είναι καταπληκτικό. 2-3 φορές. Όχι μόνο μία.
0: Το έχεις δοκιμάσει και είναι καταπληκτικό, Μελίνα. Αυτό που μόλις μας είπε ο Μπάμπης, έτσι.
2: Καρμπονάρα.
4: Φανταστικό, να πάτε στο Κουτσισαμπίση.
1: Έτσι. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία εστιατορίων όμως που ασχολείται με το κρέας.
2: Ναι. Εντάξει, ναι. Εκεί πέρα πας να φας, υπάρχουν διάφορες σκοπές, διάφορες ποιότητες κρέατος, διάφορες. Υπάρχουν.
1: Με διαφορετική προσέγγιση από ό,τι εμείς.
2: Ναι. Ναι, και υπάρχουν και το κότσου, ξεχάσαμε να πούμε, που είναι τα τηγανιτά, που πάλι ξέρω εγώ. Περισσότερο προς το χοιρινό, που μπορείς να διαλέξεις συγκεκριμένο είδος χοιρινού, συγκεκριμένο κομμάτι χοιρινού, παναρισμένα τηγανιτά σε απίστευτο βαθμό, δηλαδή μου το πάνκο δηλαδή είναι τόσο αφράτο της Ιαπωνίας. Και επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση στα τηγανιτά, επειδή μετά το ramen shop ξαναπήγα η Ιαπωνία και ήθελα να δω λίγο τα φαγητά της Ιζακάγιας, και είχα πάει σε έναν τύπο που μου έδειχνε πώς να κάνω τον κότσου και πώς να κάνω και καράγε, που είναι το τηγανιτό κοτόπουλο της Ιαπωνίας. Το κοτόπουλο το πανάραμε, το βάζαμε να το τηγανίσουμε και το βγάζαμε ομό. Ενώ ότι το βγάζαμε ομό τελείως, Δηλαδή, αν το έκοβε εκείνη τη στιγμή, μου το έκοβε εκείνη τη στιγμή το κρέας, ήταν ομό. Δηλαδή, ήταν πώς βλέπεις κάτι που είναι. Με ένα γιατρό το επαναφέρει. Με ένα γιατρό το επαναφέρει στη ζωή. Ξέρεις που λένε κάτι τέτοια κρέατα. Και η ιδέα ήταν ότι το θέλαμε πάρα πολύ ζουμερό. Οπότε, η ιδέα ήταν να το βγάλουμε από το τηγάνι, να το αφήσουμε 5 λεπτά να ξεκουραστεί και να μαγειρευτεί. Και ίσα-ίσα που μαγειρευόταν και ερχόταν στη θερμοκρασία που θέλαμε, για να είναι πάρα πολύ ζουμερό. Το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος, δηλαδή που. Η ακρίβεια καταρχήν που τηγανίζουν, που ξέρεις, και η ακρίβεια που θα σου σερβίρουν ένα πιάτο, για να μείνει ζουμερό και τραγανό όπως πρέπει. Ξέρεις, δηλαδή δεν παίζει αυτό τις κοτολέτες εδώ που το τηγανίζουν πάρα πολύ και σκάκι είναι ελάστιχο.
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει αυτό στο τέτοιο.
1: Ούτε το KFC το κουβαδάκι.
2: Όχι, ούτε το KFC.
0: Το γεύεσαι ουσιαστικά όπως θα έπρεπε να είναι, έτσι.
2: Το γεύεσαι όπως θα έπρεπε να είναι. Ναι.
0: Και μια τελειότητα και μια ακρίβεια.
2: Την έχουν αυτοί.
0: Την έχουν.
2: Και επιμονή. Και είναι.
0: Είναι αυτό που θαυμάζεις και περισσότερο.
2: Μου αρέσει αυτό το κομμάτι, ναι, που είναι σε boxes οι Ιάπωνες, ξέρεις, που το έχουν αυτό στη μαγειρική και στο τέτοιο. Εγώ όταν μίλαγα με το sensei, όταν πήρα την απόφαση να ανοίξουμε το μαγαζί εδώ πέρα στην Αθήνα, είχα ξαναπάει η Ιαπωνία, πήγα τον βρήκα, πήγαμε μαζί στο Καπαμπάσι να ψωνίσω πράγματα. Και το Καπαμπάσι είναι ένας δρόμος στο Τόκιο που πουλάνε εξοπλισμούς για καταστήματα.
1: Επαγγελματικούς εξοπλισμούς για εστιατόρια.
2: Μπράβο.
1: Αλλά μόνο για εστιατόρια.
2: Μόνο δηλαδή, για εστιατόρια.
1: Ό,τι μπορεί να χρειαστείς για να ανοίξει ένα εστιατόριο.
2: Μπράβο. Αλλά είναι φανταστικός δρόμος, αν βρεθεί ποτέ κανείς στο Τόκιο να το σημειώσει, να πάει στο Καπαμπάσι. Είναι φανταστική η βόλτα.
1: Δηλαδή, ακόμα και να μην ψωνίσεις.
2: Ακόμα και να μην ψωνίσεις, θα πάθεις τέτοιο. Και του εξηγούσα και του έλεγα εσύ, του λέω sensei, θα κάνω ένα station και θα βγάζω ράμεν. Δίπλα θα έχω μια σχάρα και θα βγάζω για κυτόρια. Και δίπλα θα υπάρχουν, ξέρω εγώ, μια φριτέζα για να κάνουμε τα τηγανιτά. Και δίπλα από εκεί θα υπάρχουν, ξέρω εγώ, τα wok για να βγάζουμε τα noodles. Και με κοιτάζει, ξέρεις, με ένα βλέμμα απορία σε φάση, ρε φίλε.
0: Είναι
2: τι μου λες, τι είναι αυτό που μου λες, τι είναι αυτό που πας να κάνεις, δεν υπάρχει, ξέρεις, γιατί, ξέρεις.
0: Γιατί να υπάρχουν όλα αυτά στο ίδιο.
2: Και του έλεγα, μα sensei, ξέρεις, θέλω να κάνω αυτό, έτσι, αλλιώς. Μου έλεγε, καλά, οκ, μου έλεγε, ξέρεις. Οπότε, ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα βρεις καταστήματα στην Ιαπωνία που θα σερβίρουν ράμεν και γιακιτόρι μαζί. Δηλαδή άντε να σερβίρουν ράμεν και γκιόζες και το πολύ πολύ κάνα καμιά φτερούγα γεμιστή, ξέρω εγώ.
0: Το κατάλαβα, μας έδωσες έτσι αυτή την εικόνα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, το πόσο διαφορετικά είναι τα μαγαζιά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όσον αφορά στην Ιαπωνία, είναι στην κουλτούρα τους να τρώνε έξω?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Είναι και δεν είναι, αλλά η άποψη
0: δηλαδή
2: είναι
0: αντίστοιχο
2: ότι
0: με εμάς.
2: Δηλαδή είναι το αντίστοιχο σαν και εμάς, όντως.
0: Σαν και εμάς.
2: Ναι, μαγειρεύουν. Τα φαγητά που μαγειρεύουν στο σπίτι τους είναι μαγειρευτά φαγητά. Δεν κάνουν. Δεν θα φάει. Ένας Ιάπωνας δεν θα φάει οικονομιγιάκι στο σπίτι του. Ούτε.
0: Αυτά δηλαδή που μας λες κατά βάση είναι αυτά που συναντάς έξω στα μαγαζιά.
2: Μπράβο.
0: Στην αγορά.
2: Ναι.
0: Στο σπίτι, ας πούμε, είναι κάτι συνήθως διαφορετικό.
2: Τελείως. Ναι.
0: Και εγώ θα φτιάξω μουσακά στο σπίτι, Μπράβο. Αλλά δεν θα το βρω σε εστιατόριο στην Ελλάδα, ενώ εδώ γίνεται. Έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, κοίτασε και σουβλάκι δεν θα φτιάξει. Σπίτι σου πρέπει να είσαι πολύ μερακλή.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποια φαγητά που τα τρώω ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Πίτσα, αυτά αφήνω ο Νίκος να τα κάνει. Κατάλαβε τα σουβλάκια, τα κρέατα κοπής κλπ. Αφήνω ο Νίκος. Και αν είναι με καλή.
2: Όχι, κοίταξε, αυτό ήταν και το. Ας πούμε, μου είχε δώσει μια συνταγή ο sensei την τελευταία φορά που ήμουν η Ιαπωνία. Που του λέω εσύ, του λέω θέλω ένα φαγητό που να το μαγειρεύει στο σπίτι. Και μου λέει τι εννοεί, του λέω κάτι ρε παιδί μου που τρως στο σπίτι. Που κάνει στο σπίτι να φας με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, ξέρει. Και έτσι κάναμε το σίνιου. Το σίνιου είναι ένα μοσχάρι σιγομαγειρεμένο. Με διάφορα μπαχαρικά και μετά με ένα seasoning από πώς το λένε, από μύριν και σόγια. Το οποίο είναι ένα τελείως μαγειρευτό, δηλαδή το νιώθεις ότι είναι ένα πολύ homey πιάτο, το οποίο μου εξηγούσε και ο sensei ότι μου λέει είναι και ωραίο για το hangover. Μου λέει πέρα μου λέει από το τέτοιο, είναι και πολύ ωραίο, δηλαδή είναι ένα βραστό που μου λέει είναι και πολύ ωραίο να το τρως αν είσαι hangover την επόμενη μέρα. Είναι τέλειο, σε ισιώνει σαν φαγητό.
0: Η άλλη ερώτηση που μου έχω έχει να κάνει με το εξής. Με το κομμάτι των πολλών διαφορετικών πιάτων και το να τρώμε ας πούμε λίγο, αλλά να τρώμε ανά ξέρω εγώ, 3 ώρες αν γίνεται να τρώμε, ξέρω εγώ, 5 πιάτα την ημέρα. Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται στην Ιαπωνία. Γίνεται.
2: Δεν νομίζω. Όχι. Μπορεί να γίνεται. Όχι. Κατά βάση νομίζω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, πιάτα, επειδή δουλεύουν πάρα πολλές μέρες και πάρα πολλές ώρες, δηλαδή δεν δουλεύουν 8 ώρα στην Ιαπωνία, έτσι. Δουλεύουν 12 ώρα, 13 ώρα. Δηλαδή έχουν άλλη φάση στην εργασία. Παίρνουν ένα ρεπό τη εβδομάδα, δεν παίρνουν 2.
1: Αλλά η ώρα του φαγητού τους είναι, το διάλειμμα τους είναι.
2: Ναι, έχουν ένα διάλειμμα, αλλά δεν θα φάνε πολλά πιάτα. Δηλαδή θα πάνε να φάνε ένα ράμα, θα πάνε να φάνε ένα κάτι, θα πάνε να φάνε κάτι.
0: Άρα στο εστιατόριο όμως μπορεί να έχει και 1, 2 και 3 πιάτα.
2: Εννοείς.
0: Διαφορετικά.
2: Αναλόγως, όχι. Εγώ νομίζω ότι οι Ιάπωνες τρώνε περισσότερο σε εξειδικευμένα. Δηλαδή σήμερα θέλω να φάω ράμεν, θα πάω να φάω ένα ράμεν άδικο.
1: Αυτό που λες υπάρχει στα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Που
2: που υπάρχουν food courts.
1: Στο χαμηλότερο επίπεδο είναι τεράστια food courts, στα οποία μπορείς να πας και να πάρεις ένα πράγμα από τον καθένα, ναι, διαφορετικό, και να κάνεις εσύ.
2: Ναι.
1: Να κάνεις να φας. Δηλαδή να πάρεις ένα μπολ που έχει σούσι, να πάρεις ένα μπολ που έχει γιακιτόρι, να πας. Εντάξει, ναι, δεν το συνηθίζουν πάρα πολύ να το κάνουν, να τα μπλέκουν.
2: Στην Ιαπωνία όχι τόσο. Ναι. Στην υπόλοιπη Ασία γίνεται. Στην Ιαπωνία είναι λίγο πιο.
1: Και έχουν και πολλά πράγματα σε σχέση με το φαγητό στην κουλτούρα τους. Όπως να πούμε το Bento Box, που είναι το φαγητό του σιδηροδρομικού σταθμού, το φαγητό του τρένου.
2: Μπράβο.
1: Έτοιμα γεύματα, τα οποία μπορείς να τα ψωνίσεις από τα καταστήματα στο σταθμό για να τα φας στη διάρκεια του ταξιδιού σου. Τα οποία είναι πάρα πολύ οικονομικά. Δηλαδή,
2: πάρα πολύ, ναι.
1: Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο οικονομικά. Μπορείς να φας με λιγότερα από 5 ευρώ ένα πλήρες γεύμα και να είναι αξιοπρεπέστατη η ποιότητά του.
2: Να πω κάτι. Η Ιαπωνία ούτως ή άλλως είναι πολύ οικονομική στο φαγητό.
1: Ήθελα να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, όπως κάναμε και για το
2: δηλαδή,
1: σάκε.
2: Ότι με 7 ευρώ τρως ένα φανταστικό ράμεν στο Τόκιο, έτσι.
1: Όχι, με 7 ευρώ τρως ένα ράμεν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τόκιο σε εστιατόριο βραβευμένο από τον οδηγό Μισελέν.
2: Αυτό. Δηλαδή το ότι η Ιαπωνία είναι ακριβή χώρα είναι παρεξηγημένο. Δεν είναι. Μπορεί παλιότερα λόγω της διαφοράς που
1: λόγω είχαμε. Λόγω της ισοτιμίας καταρχήν και δεύτερον λόγω των Ελλήνων που πήγαιναν εκεί, που ήταν κυρίως ναυτικοί, τα καράβια τα ελληνικά που πήγαιναν εκεί και έβρισκαν μια χώρα απλησίαστη λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας για τα ελληνικά δεδομένα. Σήμερα επειδή το γεν έχει κατρακυλήσει, οι τιμές για τα ελληνικά δεδομένα μπορεί να φαντάζουν ακόμη και αστείες.
2: Ακριβώς.
1: Στον απόλυτο αριθμό τους, πόσο μάλλον αν βάλουμε ως παράγοντα και την ποιότητα. Ναι. Και τα αεροπορικά εισιτήρια.
2: Ναι, μπορείς να πας και με 700 ευρώ.
1: Και με λιγότερα μπορείς να πας, αν έχεις τη διάθεση να περάσεις λίγες ώρες.
2: Να περάσεις λίγες
1: ώρες.
2: Ναι, είναι.

0: Και ναι, στην Ευρώπη γίνεται παντού, έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ πιο οικονομική το Τόκιο από τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι και όλες αυτές τις μεγάλες πόλεις. Είναι πάμφθηνο σε σχέση με αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τιμές περισσότερο Αθήνα το Τόκιο.
2: Νομίζω ότι είναι πιο χαμηλές.
1: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
0: Ναι. Τόσο έχουμε ακριβήνει λοιπόν στην Αθήνα.
2: Όχι, ναι,
1: έχουμε γίνει Τόκιο.
2: Σκέψα το.
1: Αυτό είναι το ανέκδοτο. Μακάρι να γινόμασταν Τόκιο. Δηλαδή, η πιο άναρχη πόλη της Ευρώπης είμαστε.
2: Εντάξει, μιλάμε για μια πόλη που ήταν η μεγαλύτερη πρωτεύουσα στον κόσμο. Νομίζω ότι την πέρασε η Τζακάρτα.
1: Είναι η Τζακάρτα τώρα. Έχει 25 εκατομμύρια το Τόκιο. Η Τζακάρτα πόσο είναι?
2: Έχει λίγο παραπάνω.
1: Οκ, ναι, εντάξει, λογικό.
2: Αλλά μικρές διαφορές, μικρές.
1: Ναι.
2: Λίγη σημασία έχουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια πόλη που είναι στην ουσία σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές ή τις δυτικές μητροπόλεις, μια πόλη που κατοικείται κυρίως από Ιάπωνες και πολύ λίγους ξένους.
1: Και το φανταστικό είναι ότι ενώ έχει 25 εκατομμύρια, δεν το νιώθεις. Ενώ το νιώθεις, αλλά όχι τόσο.
2: Δηλαδή, στη διάβαση τη Συμπούγια το νιώθεις.
1: Εντάξει, συνέρεση, αλλά εκεί είναι και όλοι οι τουρίστες. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, okay,
2: στο συνδρομικό σταθμό το νιώθεις. Είναι το πιο... Στο αεροδρόμιο το νιώθεις.
1: Εγώ στα τρένα, επειδή δεν έπαιρνα τρένα, ξέρω το πρωί που πάνε για δουλειά ή 7, ξέρεις. Δηλαδή, το τρένο εγώ το παίρνω τουρίστας. Σηκώνομαι 10 η ώρα. Ήμουν τώρα το καλοκαίρι στο Τόκιο. Σύπναγα 10-11 η ώρα το πρωί. Πήγαινε πέρα το τρενάκι μου, ήταν άδειο. Ξέρεις, δηλαδή, είχε λίγο κόσμο. Στις 6-7 το απόγευμα.
2: Πούμε για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τα τρένα. Κάθε 3 λεπτά από το κεντρικό σταθμό του Τόκιο αναχωρεί ένα τρένο, ένα σίνκασεν από αυτά που πλησιάζουν τα 330 χιλιόμετρα την ώρα, κάθε 3 λεπτά για να διασχίσει τη χώρα και να φτάσει μέχρι τη Χιροσίμα σχεδόν.
0: Μάλιστα.
2: Κάθε 3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτοι οι Ιάπωνες και έχουν τρομερή οργάνωση επίσης. Πάρα πολύ καθαρή η χώρα. Πολύ, δηλαδή καθαριότητα. Είναι σε βαθμό. Είναι σαν το. Έχετε δει το Υπέροχες Μέρες στην ταινία?
0: Ναι, την είδαμε την ταινία και πραγματικά παθαίνει σοκ. Του Βιμ Βέντερς στην ταινία. Ναι. Σοκάρισε με την καθαριότητα που μπορεί να υπάρχει.
2: Και καθόλου χαμένη στη μετάφραση. Έτσι.
1: Καθόλου.
0: Ναι.
2: Σε αντίθεση με την άλλη ταινία.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να μην μιλάνε, αλλά θα κάνουν ό,τι μπορούν για,
1: πάντα,
2: να,
1: ναι,
2: για να σου βοηθήσουν.
1: Ναι.
2: Θέλω, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα πούμε. Δηλαδή, επειδή ο κόσμος μπορεί να έχει την εικόνα ότι είναι ένας λαός απόμακρος, ότι είναι ένας λαός δύστροπο.
0: Νομίζω ότι ανέφερε πριν και ο Κοσμάς το πόσο φιλόξενοι είναι.
2: Πραγματικά,
0: έτσι,
2: πραγματικά.
0: Που είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε, αν θες, αυτό πάρα πολλές φορές σε πολιτισμούς, όπως είναι και ο δικός μας, σε πολιτισμούς που έχουν έτσι βάθος χρόνων πίσω, που έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια πίσω, ότι υπάρχει αυτή η έννοια της φιλοξενίας πολύ έντονη και πολύ μεγάλη.
2: Ποια ήταν η δική σου εμπειρία πέρα από το κομμάτι της δουλειάς, έτσι, στην καθημερινότητα, στο διάστημα που έμεινες εκεί, Κοσμά?
3: Είχα την τύχη να ζήσω και το χωριό και την πόλη, οπότε θα πω ότι για το χωριό οι άνθρωποι δεν τρώνε έξω. Δηλαδή ήμουν σε ένα χωριό 1000 κατοίκων, παρόλο που είχε 30 εστιατόρια αυτό το χωριό, δεν ξέρω οργανικά πώς επιβιώνουν, αλλά μου έλεγαν οι άνθρωποι από τον brewery ότι εμείς τώρα μαζί σας θα πάμε να φάμε, μια φορά το μήνα βγαίνουμε, τρώμε σπίτι. Βέβαια υπήρχε πρόγραμμα ότι 12 η ώρα σταματούσαμε να φάμε, δύο να πιούμε το τσάι μας και τον καφέ μας και να φάμε το γλυκό μας, και 4 όλοι ήταν έξω, είχαμε φύγει όλοι κανονικά, διαφορετικά από τα αστικά κέντρα. Για το Τόκιο θα πω ότι όντως αυτά τα εκατομμύρια κόσμου δεν φαίνονται ούτε στην κίνηση των δρόμων, και δείχνουν όλα να λειτουργούν κάτω από μια, δεν ξέρω, συνθήκη πολύ καλά ρυθμισμένη, και πιο χαμηλά, πιο νότια. Εμένα μου έκανε εντύπωση και σίγουρα θα ξαναγυρίσω στο Κιώτο, που αυτή η ηρεμία επίσης μια μεγάλη πόλη, δεν γίνεται να μην σε μαγεύσει.
2: Έχουν το θέμα με τον υπερτουρισμό, βέβαια, το οποίο καλούνται να το διαχειριστούν και να το αντιμετωπίσουν, ειδικά στα πολύ γνωστά
1: μέρη,
2: στα μνημεία τους και στους ναούς τους.
0: Νομίζω όμως ότι με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται είναι κάτι το οποίο εύκολα θα αντιμετωπίσουν σε σχέση τουλάχιστον με εμάς.
2: Ναι, δεν το συζητάω. Εγώ μία εμπειρία θέλω μόνο να αφηγηθώ σε σχέση με το ταξίδι μου, που έχει να κάνει με την επιβίβαση σε ένα αεροσκάφος. Είχαμε boarding 2 και 10, 2 η ώρα δεν είχε ανοίξει καν το gate για να μπούμε. Σε 8 λεπτά επιβίβασαν 200

0: 45 άτομα σε ένα αεροσκάφος χωρίς να ακουστεί κιχ, χωρίς να ανεκαστείς να κουνήσεις κάποιον για να περάσεις ή να βάλεις τη βαλίτσα σου, με έναν τρόπο σαν μαγικό.
1: Ναι, το έχουν στην οργάνωση, είναι μαγική χώρα σε αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Τι θα αναζητούσες στην επόμενη επίσκεψή σου?
1: Κοίταξε, πήγα πρόσφατα, πήγα τώρα το καλοκαίρι, ναι, τον Αύγουστο. Η αλήθεια είναι πλέον πάω και αναζητώ να φάω και να δω πράγματα που δεν έχω φάει, ξέρεις, και να το... Αυτή είναι η αναζήτησή μου.
2: Και ήταν κάτι που δοκίμασες και...
1: Ήτανε κάτι που... Τι δοκίμασα τώρα που...
2: Που δεν έχεις δοκιμάσει και...
1: Κοίταξε, μας πει, επειδή ρε παιδί μου ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι οι Ιάπωνες, που οι φίλοι μας που έχουμε εκεί πέρα. Επειδή πήγα μαζί με το συνέδριό μου, το Γιάννη τον Πετρή. Ο Γιάννης πάει πάρα πολλά χρόνια στην Ιαπωνία. Πάει από το 2009, είχε κάνει bar school εκεί πέρα. Οπότε όταν ανοίξαμε το εστιατόριο εδώ και ο sensei, ο δικός μου, οι δύο είχαν τρελαθεί και γουστάρανε και ποστάρανε συνέχεια στα προσωπικά τους media για το εστιατόριο που είχε ανοίξει στην Αθήνα και τέτοια. Και κάθε φορά που κάποιο άρθρο μπορεί να ανέβαινε για το μαγαζί, το ποστάρανε στα ελληνικά, στα media τους, γιατί αισθανόντουσαν πολύ χαρούμενοι.
0: Τρελό.
1: Ρε παιδί μου. Και πήγαμε εκεί πέρα και ήταν όλοι οι Ιάπωνες πάρα πολύ χαρούμενοι που, ξέρεις, κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχε έρθει ο πρώτος δάσκαλος του Γιάννη και ήταν, ξέρω εγώ, τέτοιο. Και μας κινούσαν και μας πηγαίναν σε μαγαζιά και μας λέγανε: φάτε αυτό. Αυτό, ξέρεις, σκέφτεστε να το βάλετε στο εστιατόριο. Δηλαδή, όντως, δηλαδή μας πήγανε σε μαγαζιά να φάμε για να δούμε πράγματα που ίσως θα μπορούσαμε να,
2: να
1: μεταφέρουμε στο τέτοιο.
0: Να το εντάξετε.
1: Ναι, φοβερή.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον γενικώς εδώ στην Ελλάδα για την Ιαπωνέζικη κουζίνα? Νομίζω μεγάλο.
1: Εννοείται ότι υπάρχει. Έχει και τα πάνω της, νομίζω, πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ράμεν έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Και έχει και αρκετά μαγαζιά.
1: Και έχει και αρκετά μαγαζιά πλέον, ναι. Που κάνουν, υπήρχαν πάντοτε τα σουσάδικα, έτσι. Ήτανε, ναι, λίγο της μαγνός για να ανέβει. Δηλαδή μην λέμε ότι υπήρχε.
0: Ναι, λέμε για το πέρα από το σούσι.
1: Ναι, για το πέρα από το σούσι έχει ξεκινήσει τώρα. Το ράμεν, δηλαδή, νομίζω ράμεν σοπ στην, στην Αθήνα άνοιξε τόσο όσο δεν ήταν το πρώτο πριν τον κορονοϊό, νομίζω, που είχε ανοίξει. Και μετά δεν έκανε τον ντοσιράκ λίγο ράμεν, αλλά δεν έκανε τόσο ωραίο, που είναι κορεάτικο.
0: Και ο Βεζενές.
1: Ο Βεζενές, ναι, νομίζω μετά ήταν το πρώτο. Ναι, μετά ήταν ο Βεζενές που έκανε ράμεν και μετά άνοιξε και το του Κοντιζά, το Ταμπόπο και μετά, ξέρεις, κάπως έτσι ξεκίνησε. Ναι.
0: Νομίζω ότι η πρώτη προσπάθεια πάντως που έφερε ιαπωνέζικες γεύσεις πραγματικά στην Αθήνα με την ελληνική τέτοια ήταν ο Κοντιζά στον Όλεν.
1: Α, ήταν ελληνο-ιαπωνικό όρεση όμως.
0: Είχε την,
1: ναι,
0: την,
1: είχε την τσαχνιά,
0: τεχνική
1: την
0: με ελληνικά προϊόντα.
1: Ναι, εντάξει, έτρωγε βερμιτσέλι με κάπα. Ναι, ναι, ήταν ένα twist. Ναι, αυτό που κάνει τώρα και στο χάφ, ναι, νομίζω. Ναι, ναι. Είναι τέτοιο. Ναι. Στο DNA του.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν το αφιέρωμα.
0: Ναι.
2: Κυριολεκτικά στο DNA του. Αυτό ήταν ένα αφιέρωμα πολύ μικρό της γλυκιάς ζωής στην Ιαπωνία. Θα επανέλθουμε βεβαίως στη γαστρονομία, στα ποτά της Ιαπωνίας. Θα μιλήσουμε και πάλι κάποια στιγμή. Είναι μια τάση που όλο και ανεβαίνει στην Ελλάδα, αλλά κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Με τι αποχαιρετούμε?
0: Αποχαιρετούμε με Beatles. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις που ήσασταν εδώ. Μάμπη, Κοσμά και Μελίνα. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα και για το ποτό και για το
2: φαγητό,
0: κομμάτι της γαστρονομίας.
3: Είχαμε να πούμε πολλά ακόμα.
2: Πολλά ακόμα, έτσι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, οι Beatles έγραψαν το Yesterday. Οι Beatles, δεν το έγραψαν οι Beatles, το έγραψε ο Paul McCartney. Το 1965 βγήκε στο Help. Και εμείς θα πάμε στο Τόκιο, στον Ιππον Μπουντοκάν, λοιπόν, το 1966. Η μοναδική τους περιοδία στην Ιαπωνία.
2: Έδωσαν συνολικά 5 ιστορικές συναυλίες. Έγιναν το πρώτο ροκ συγκρότημα που έπαιξε εκεί. Άνοιξαν το δρόμο ουσιαστικά. Γιατί ο συγκεκριμένος χώρος είχε χτιστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1964. Προοριζόταν για πολεμικές τέχνες και έγινε ένας μικρός χαμός.
0: Ναι, γιατί ήταν εκεί κάποιοι συντηρητικοί και εθνικιστές που.
2: Δεν θέλαν τους Beatles. Αναμενόμενο.
0: Ήταν ιερός ο χώρος, αφού είχαν μπει μέσα οι πολεμικές τέχνες στο κομμάτι των Ολυμπιακών
2: Αυτό
0: Αγώνων.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Κάποιες οργανώσεις κάνανε διαδηλώσεις. Τα Beatles Go Home και Away from Japan. Εντάξει, ό,τι είχαν ζήσει και στη μία περιοχή, ό,τι είχαν ζήσει και στην άλλη.
2: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο αν ακούσετε το κομμάτι που θα ακούσετε, τις κραυγές των κοριτσιών.
0: Ακριβώς. 1966, Yesterday, Beatles, Ιππον Μπουντοκάν, Tokyo. Από όλους εμάς που ήμασταν σήμερα εδώ για την γλυκιά ζωή, να περάσετε όμορφα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε ότι και αν κάνετε, δεν πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε.
2: Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του νησιού, εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προς αυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, στις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και στο νέο κουμπαρέ για τα παιδιά, ενώ χαρακτηρίζει με μεμψίμυρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για μέρισμα της κοροϊδίας κάνει λόγο το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη του λαού μέτρα που δεν μπορούν να ανατρέψουν την συνεχιζόμενη επιβάρυνση των λαϊκών οικοκυριών. Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων, απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση, υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή. Γιατί η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματός του κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα. Ξέχασε όμως να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη, ο ελληνικός λαός, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκη θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, όπως διευκρινίστηκε από τον. Όπως διευκρίνησε παρουσία κόσμου, θα τελεστεί αύριο η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας, Μπάμπης Λικούδης, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, μόνο η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αναφέροντας ότι έχει ζητήσει από την οικογένεια να εκδώσει διορθωτική ανακοίνωση. Σε επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διευθυνσία Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι δύο κατηγορούμενοι. Αύριο αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην πελαγική Αυθιότιδα, στο σημείο επίγειας δυνάμεις 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα μία μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Το Ιράν επιθυμεί πολύ μία συμφωνία. Τηλεφωνούν συνεχώς, όπως είπε. Επανέλαβε την υποστήριξή του για την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένωσή της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ενώ είπε ότι δεν θα μιλήσει για την ανεξαρτησία της Σκωτίας ακόμα. Παράλληλα, ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας.
2: Ο καιρός.
3: Σταδιακή αλλαγή του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, ενισχυμένη βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: GRIS Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic the Spell Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

Ακουαρέλα της Βραζιλίας. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1939 από τον Άρη Μπαρόζου. Το ακούμε από την Γκάλ Κώστα, μία από τις σημαντικότερες βραζιλιάνες ερμηνεύτριες. Μια οδή στο πολύχρωμο μοσαϊκό ανθρώπων και πολιτισμών που γέννησε τη Βραζιλία και έγινε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Ένας ανεπίσημος ύμνος της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής που λίγες μέρες πριν γιόρτασε την επέτειο της ανεξαρτησίας της. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 1822. Μαζί θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο από το 1500 μέχρι και σήμερα. Θα μάθουμε για την άφιξη των Πορτογάλων και τους αυτόχθονους πληθυσμούς, για τη μαζική μεταφορά σκλάβων από την Αφρική και τα εκατομμύρια μεταναστών από την Ευρώπη και όχι μόνο. Θα δούμε πώς απέκτησε την ανεξαρτησία της, αλλά και τις πολιτιακές εναλλαγές από τη μοναρχία στη δημοκρατία, τα διδακτορικά καθεστώτα. Θα εστιάσουμε στη σύγχρονη Βραζιλία με τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Θα μιλήσουμε για την κουλτούρα, αλλά και τα στερεότυπα, για τη μουσική, το χορό, το ποδόσφαιρο και τι αποτελεί τελικά την βραζιλιάνικη ταυτότητα.

0: συνοδοιπόροι μας, δύο καθηγητές που ζουν και εργάζονται στη Βραζιλία. Ο συνταγματολόγος Δημήτρης Δημούλης, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Ζετούλιο Βάργκα στο Σάο Πάολο, και η Σοράγια Γκασπαρέτο Λουνάρντι, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης είναι με τον Δημήτρη Δημούλη στα ελληνικά. Η Σοράγια Λουνάρντι παρεμβαίνει στα πορτογαλικά. Οι απαντήσεις της αποδίδονται στα ελληνικά από την συνάδελφο, εκφωνήτρια της ΕΡΤ, Μαρία Καραγιαννάκη, και την ευχαριστούμε πολύ. Τα περισσότερα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι επιλογές των καλεσμένων μας. Σοράγια και Δημήτρη, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας. You are very welcome to our studio here in the public radio of Greece in Athens.
1: Thank you so much, Marilena, for the invitation. To me, it's an honor and a pleasure to stay with you here today.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να τα πούμε αναλυτικά για ένα θέμα που πάνω κάτω γνωρίζω.
0: Πρώτα θέλω να σε ρωτήσω, πώς βρέθηκες να διδάσκεις στη Βραζιλία?
2: Εγώ έχω σπουδάσει νομικά κατά βάση σε διάφορες χώρες, ξεκινώντας από την Ελλάδα, και το δίκαιο, παρότι φαίνεται ένα πολύ εθνικό φαινόμενο, στην ουσία είναι ένα διεθνές φαινόμενο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιρροές της νομοθεσίας από τη μια χώρα στην άλλη, πολλά δάνεια, πολλές μιμήσεις, οπότε το να διδάξεις νομικά στις περισσότερες χώρες του κόσμου δεν έχει μεγάλη δυσκολία, γιατί οι έννοιες και οι ρυθμίσεις είναι παρόμοιες. Άρα πάντα είχα αυτό το ενδιαφέρον. Για προσωπικούς λόγους βρέθηκα στη Βραζιλία, αλλά και μετά άρχισα να διδάσκω σε πανεπιστήμια της Βραζιλίας, με αυτό που σου λέω, το ενδιαφέρον πάντα να βλέπω μια διεθνή διάσταση και πώς πράγματα που φαίνονται εθνικά και παγιωμένα, στην ουσία υπάρχει μεγάλος διάλογος και μεγάλη διεθνή συνεργασία και αλληλεπίδραση.
0: Μαζί σου θέλω να δούμε, να διατρέξουμε την ιστορία της Βραζιλίας, μιας χώρας για την οποία δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Πριν πάνε οι Ευρωπαίοι, ποιοι ζούσαν?
2: Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, τα πολύ γενικά που μπορεί κάποιος να τα δει και σε μια ιστορία της Βραζιλίας, εγώ πριν την εκπομπή έκανα μια έρευνα. Στα ελληνικά δεν υπάρχει καμία καλή ιστορία της Βραζιλίας, αλλά στα αγγλικά θα βρεις εκατοντάδες βιβλία που το παρουσιάζουν. Οι Πορτογάλοι φτάνουν για πρώτη φορά το 1500. Για καμιά τριανταριά χρόνια δεν έχουν μια σημαντική παρουσία, αλλά από το 1530 αρχίζουν να στέλνουν μαζικά στρατιώτες ή καταδίκους ή άλλους που θέλουν να εγκατασταθούν εκεί πέρα και αρχίζουν να κατακτούν τα παράλια της Βραζιλίας. Αυτό που λέμε σήμερα Βραζιλία είναι μια χώρα που έχει την έκρηξη ολόκληρης της Ευρώπης. Πληθυσμό 210 εκατομμύρια σήμερα, δεν είναι όσα της Ευρώπης ο πληθυσμός, αλλά και πάλι είναι μια χώρα πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη. Λοιπόν, να σκεφτούμε το εξής, ότι το 1500-1530 που οι Πορτογάλοι κατακτούν τα παράλια του βορρά της Βραζιλίας, βρίσκουν Ινδιάνους οι οποίοι κατά τύχη είναι κοντά στα παράλια, και αρχίζει με αυτή την έννοια μια αλληλεπίδραση των Ινδιάνων και των Πορτογάλων. Αν με ρωτήσεις πώς είναι οι Ινδιάνοι, κανένας δεν ξέρει ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι υπολογισμοί ότι είναι 1 με 2 εκατομμύρια. Αυτοί που οι Πορτογάλοι καταγράψανε που τους συναντήσαν ήταν περίπου 70.000. Άρα μιλάμε για μια χώρα με την έκταση της Ευρώπης που ξεκινάει το 1530 έχοντας 100.000 κατοίκους. Άρα έχουμε αυτή την αρχή της Βραζιλίας. Στην ουσία λοιπόν, ίσως στο εσωτερικό της χώρας, που σιγά σιγά οι Πορτογάλοι θα τους βρουν, υπάρχουν κάποιοι Ινδιάνοι, αλλά είναι μια μικρή πόλη και αρχίζει ο αποικισμός με την κυριολεκτική έννοια, ότι πρέπει να χτιστεί το πρώτο σπίτι, να γίνει ένας χώρος για να μαγειρεύεις. Υπάρχουν και κάτι έτσι εθνικιστικές απεικονίσεις, η πρώτη λειτουργία από τον καθολικό επίσκοπο στην παραλία. Και άρα είναι μια χώρα που ουσιαστικά χτίζεται από το τίποτα, γιατί η ηθαγενή αντιμετωπίζονται, όπως πολύ καλά ξέρουμε, από τους Πορτογάλους σαν εχθροί, σαν δυνητικοί εργαζόμενοι, σκλάβοι, και οι περισσότεροι θα εξολοθρευτούν σε σημείο που ουσιαστικά σήμερα στη Βραζιλία οι ηθαγενείς δεν είναι παραπάνω από 70-80.000. Άρα χτίζεται μια χώρα όπου οι Ευρωπαίοι σκέφτονται τι να κάνουμε, πώς να οργανώσουμε την παραγωγή, πώς να βρούμε πολύτιμα μέταλλα κτλ. Άρα είναι μια χώρα που με κάποιο τρόπο το 1500, που για την Ευρώπη είναι πολύ αργά κατά κάποιο τρόπο, ξεκινάει από το 0. Με αυτή την έννοια ότι ο πολιτισμός των Ιθαγενών δεν ενδιαφέρει, είναι απλά μια πρώτη ύλη για να τους χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε.
3: As 13 caravelas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, saíram de Lisboa. A música do dia se chama A Caravela, de Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi.

0: Você ouviu A Caravela, de Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi, com Danilo Caymmi, no dia 9 de março de 1500.
1: A Caravela, com Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi. Είναι ένα ερωτικό τραγούδι που χρησιμοποιεί την καραβέλα, που σημαίνει ιστιοφόρο, και το ταξίδι στη θάλασσα μεταφορικά. Αφήνω πίσω τα παλιά και ανοίγω πανιά για να ανακαλύψω μια νέα αγάπη. Το ακούσαμε μέσα σε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του ραδιοφώνου της Βουλής της Βραζιλίας, αφιερωμένη στην επέτειο της αναχώρησης του Πέδρο Αλβάρες Καμπράλ από τη Λισαβόνα το 1500 για εξερευνητικό ταξίδι. Ο Καμπράλ έφυγε στις 9 Μαρτίου με στόλο που αποτελούνταν από 13 καραβέλες. Ο επίσημος προορισμός ήταν η Ινδία. Όμως μόλις 44 ημέρες αργότερα, στις 22 Απριλίου του 1500, είδαν στεριά και έτσι αποβιβάστηκαν στη Βραζιλία. Αναρωτιέμαι πώς και ανακάλυψαν οι Πορτογάλοι τη Βραζιλία και όχι οι Ισπανοί, όπως την υπόλοιπη Λατινική Αμερική.
2: Εκείνη την εποχή αυτό που συζητιέται είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις, οι μετέπειτα πικιακές της Ευρώπης, οργανώνουν ταξίδια. Κάποιοι κατεβαίνουν προς τα πάνω, κάποιοι προς τα κάτω, αλλά για κάποιο λόγο ένα πορτογαλικό καράβι φτάνει στη Βραζιλία και μετά στέλνει τα νέα ότι εδώ υπάρχει θάλασσα, έχουμε ψάρια, έχει κάπως έφορη χώρα. Πολλοί από αυτούς τους Πορτογάλους φυσικά πεθαίνουν από τσιμπήματα εντόμων, από άγρια θηρία. Λίγο μετά τους Πορτογάλους φτάνουν και Γάλλοι με καράβια με τον ίδιο τρόπο στο Ρίο Ντε Ζανέιρο πιο κάτω. Οι Πορτογάλοι φτάσανε εκεί που σήμερα είναι το κράτος της Μπαΐα. Οι Γάλλοι φτάνουν πιο κάτω στο Ρίο. 1600 έρχονται και οι Ολλανδοί που κατακτούν ένα τμήμα της Βραζιλίας για καμιά τριανταριά χρόνια. Άρα προφανώς αυτό που σήμερα λέμε Βραζιλία δεν υπήρχε. Άρα ήταν μια τεράστια παραλία 4.000 χιλιόμετρα όπου διάφοροι άνθρωποι πάνε, βλέπουν ένα ωραίο λιμανάκι, βλέπουν κάποια εγκατάσταση και μένουν εκεί πέρα. Άρα από ό,τι ξέρω δεν υπήρξε κάποιο σχέδιο. Αρχικά ποιος θα πάει πού. Mm-hmm. Οι Ισπανοί ήταν, όπως γνωρίζουμε, πιο δραστήριοι αλλά στο νότιο ημισφαίριο, αλλά οι Πορτογάλοι φτάσανε εκεί πέρα και τους άρεσε.
1: Και μετά?
2: Μετά υπάρχουν τρία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι οι Πορτογάλοι καταλαβαίνουν, οι αποικιοκράτες και οι υπόλοιποι, οι Ολλανδοί λίγο, αλλά κυρίως οι Πορτογάλοι που το παίρνουν πιο πολύ στα ζεστά, με υποστήριξη του βασιλιά τους με χρηματοδοτήσεις, ότι υπάρχει μια τεράστια ενδοχώρα. Άρα η λογική είναι να βλέπουν από τα παράλια μια ζούγκλα με άγρια θηρία, ηθαγενείς οπλισμένους με τόξα και ό,τι άλλο, με πολλά φίδια, φανταστούμε μια τελείως παρθένα κατάσταση που η Βραζιλία ουσιαστικά ολόκληρη ήταν ζούγκλα. Το πρώτο που σκέπτονται, που είναι η πρώτη κίνηση, είναι από τα παράλια να πάμε προς το εσωτερικό. Μήπως βρούμε, όπως έλεγα, πολύτιμα μέταλλα, διαμάντια, χρυσάφι, κάποιες έφορες εκτάσεις. Ορισμένοι ιεραπόστολοι κυρίως που γράφουν λένε μήπως υπάρχουν και κάποιος πολιτισμός, κάποια πόλη. Οπότε προχωρούν, και εδώ οι ηθαγενείς έχουν μια σημασία, γιατί δεν είναι μόνο ότι γίνονται δούλοι για να εργάζονται, να προσφέρουν υπηρεσίες οικιακού τύπου ή να καλλιεργούν, αλλά και ως οδηγοί, διότι αυτοί γνωρίζουν και άρα ορισμένοι με κάποια ανταλλάγματα τους λένε θα πάμε από εδώ, εδώ είναι το ποτάμι τάδε. Οπότε σκεφτούμε, αν κοιτάξει κάποιος το χάρτη καθώς μας ακούει από τα παράλια της Βραζιλίας, πώς να κατακτηθεί μια χώρα που, όπως έλεγα, έχει την έκταση της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κίνηση. Να βρούμε, να πάρουμε ό,τι έχει κάτω από τη γη, να κόψουμε τα δέντρα, να καλλιεργήσουμε, να βρούμε δούλους, και είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο είναι η μαζική, οργανωμένη και η δεχθής εισαγωγή σκλάβων από την Αφρική, που ουσιαστικά με βάση τους υπολογισμούς δεν είναι ακριβώς, από το 1600 περίπου μέχρι την κατάργηση της δουλείας στα μέσα του 19ου αιώνα, που είναι μια από τις τελευταίες χώρες, είναι μια άλλη ιστορία αυτή, φτάνουν περίπου 5 εκατομμύρια σκλάβοι από την Αφρική. Άρα μια δουλεία μαζική, αυτό που έλεγα, μια χώρα που έχει 100.000, έρχονται και άλλοι από την Πορτογαλία, ορισμένοι από την Ισπανία, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, αλλά η ιδέα είναι να εισάγουμε κυριολεκτικά, να φέρουμε ανθρώπους από την Αφρική. Άρα στο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Βραζιλίας είναι οι μαύροι, οι οποίοι ήρθαν με τις γνωστές συνθήκες, πεθαίνοντας καθοδόν, βασανιστήρια, με δυσκολία να προσαρμοστούν στο κλίμα. Άρα είναι μια χώρα η οποία βιαίως αποκτά έναν πληθυσμό που είναι μαύροι της Αφρικής, οι οποίοι μιλάνε άλλη γλώσσα, έχουν άλλη θρησκεία, αλλά οι Πορτογάλοι τους αναγκάζουν να ενσωματωθούν. Άρα αυτή είναι η δεύτερη κίνηση. Και η τρίτη κίνηση που μπορούμε να την πούμε μετά είναι η αντιπαλότητα που ήδη το ανέφερες με τους Ισπανούς, που τελειώνει η πορτογαλική αποικία και που αρχίζει η ισπανική αποικία, που υπάρχει ένα ζήτημα για εκατοντάδες χρόνια, θα έχουν μια διαμαρτυρία. Άρα η Βραζιλία σχηματικά γίνεται έτσι, να προχωρήσει προς το εσωτερικό, να βρούνε κάτι, να φέρουν πληθυσμό από την Αφρική με τους γνωστούς τρόπους υποδούλωσης για να δουλέψει η χώρα και να βρουν ένα όριμο τους Ισπανούς μέχρι που ο Πορτογάλος βασιλιάς θα μπορεί να έχει την κυριαρχία του.
1: Αυτό που λες για τους μαύρους, για τους σκλάβους, έχει διαφορά από άλλες χώρες που επίσης εισάγουν σκλάβους, δηλαδή τους θέλουν και για να κατοικήσουν και όχι μόνο για να δουλέψουν, να τα κάνουν και τα δύο τέλος πάντων?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που σου έλεγα, 5 εκατομμύρια σκλάβων στη Βραζιλία, αυτή τη στιγμή με βάση τις στατιστικές, οι θεωρούμενοι μαύροι, που δεν είναι ακριβώς μαύροι όπως θα δούμε με χρωματικά μαύροι της Αφρικής, γιατί υπήρξαν ενδογαμίες προφανώς και με Ιθαγενείς, με Πορτογάλους, αλλά άνθρωποι που είναι όντως οι απόγονοι των σκλάβων, σήμερα είναι 55% της Βραζιλίας. Άρα είναι μια χώρα ουσιαστικά μαύρη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Στις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η ιστορία είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. Είναι 20 χώρες. Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον, ότι στη Λατινική Αμερική οι μισοί μιλάνε πορτογαλικά και είναι της πορτογαλικής αποικίας, οι άλλοι μισοί που είναι οι Ισπανοί είναι χωρισμένοι σε περίπου 19-20 χώρες. Άρα έχουν μια διαφορά τοπική πολύ σημαντική. Λοιπόν, οι Πορτογάλοι εισήγαγαν σκλάβους και όπως είχαν μια τεράστια έκταση, αυτό ήταν μια βασική επιλογή τους. Στην Ισπανική Λατινική Αμερική υπάρχουν χώρες όπως η Κολομβία, η Κούβα, που υπήρχε για λόγους, όπως έλεγες πριν, για να χρησιμοποιηθούν για καλλιέργειες, κλασικά ζαχαροκάλαμου, μετά καφέ αργότερα, εισαγωγή μαύρων, αλλά και για να υπάρξει ένας πληθυσμός για αναπαραγωγή, διότι θα κάνουν παιδιά και θα έχουμε μια αύξηση πληθυσμού σημαντική. Άρα η λογική είναι διότι φέρνουν ανθρώπους από την Αφρική, δουλεύουν, οργανώνουμε κάπως μια αγροτική οικονομία με εξαγωγή προϊόντων και αυτοί θα κάνουν πάρα πολλά παιδιά και η χώρα θα υπάρξει εργατικό δυναμικό με βάση αυτή τη γραμμή του ρατσισμού που σήμερα υπάρχει, ότι είσαι ή άσπρος ή μαύρος, ή Ευρωπαίος ή Αφρικάνος. Και οι Ιθαγενείς, όπως λέγαμε, έχουν εξοντωθεί ή αφομοιώνονται κατά κάποιο τρόπο. Άρα ουσιαστικά η Βραζιλία είναι μια, θα έλεγα, μαύρη χώρα και μια νέα Πορτογαλία. Αυτή είναι η βασική ιδέα πολιτιστικά που το βλέπεις μέχρι και σήμερα στα χρώματα του δέρματος των ανθρώπων.
3: Pode dizer, eu sou o pai de Chico César. E Chico César, a minha esposa, é esta senhora aqui. E a mãe de Chico César.
4: Eita, Chico César toda a vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho.
5: Essa é a nossa família, a família de Chico César.

0: Μάμα Άφρικα του Σίκο Σέζαρ κυκλοφόρησε το 1995 και μιλά για τη μαύρη εργαζόμενη μητέρα που παλεύει καθημερινά για τη φροντίδα των παιδιών της. Μπορείς να μου εξηγήσεις το πώς αντιμετώπιζαν οι Πορτογάλοι τους ηθαγενείς σε σχέση με τους Αφρικανούς σκλάβους?
1: Με τους ηθαγενείς υπάρχει ένα ζήτημα που είναι νομικός, όπως σου είπα. Με ενδιαφέρει το κράτος, με ενδιαφέρει η ιδεολογία, η πολιτική. Δεν γνωρίζω ιστορικές λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα ότι στην λεγόμενη η αποικιοκρατικά προ-Κολομβιανή Αμερική δεν έχουμε στοιχεία. Και αυτό που σου είπα αρχικά. Λένε, υπολογίζουν ότι στις ζούγκλες της Βραζιλίας θα έχει 1 με 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Κανένας δεν τους είδε αυτούς. Κάποιοι εξοντώθηκαν, κάποιοι πεθάνανε. Μέχρι σήμερα στη Βραζιλία υπάρχουν ακόμα κομμάτια στον Αμαζόνιο που δεν έχουν εντός εισαγωγικών εξερευνηθεί από τους λευκούς και από το κράτος. Και υπάρχουν κάποιοι ηθαγενείς οι οποίοι μένουν εκεί πέρα. Άρα είναι μια κατάσταση από πλευρά στοιχείων. Δεν υπάρχει μια σαφήνεια, γιατί δεν είχε προφανώς μια απογραφή ηθαγενών, δεν είχαν γραφή, δεν είχαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, δεν υπήρχε μάρμαρο ή σταθερά υλικά. Άρα τόσο η αρχαιολογία όσο και φυσικά η γραφή δεν υπάρχει. Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία, άρα είναι δύσκολο να πούμε πώς ζούσαν, τι είδους πολιτισμού είχαν, σε διαφορά με το Μεξικό, ξέρω, άλλες χώρες, όπου οι ηθαγενείς είχαν έναν πολιτισμό πιο οργανωμένο και αφήσανε ιστορικά στοιχεία. Τώρα οι Πορτογάλοι που πάνε εκεί πέρα βλέπουν τους ηθαγενείς με δύο τρόπους, ή ως εχθρό που πρέπει να τον εξωτερώσουμε γιατί θα μας σκοτώσει, θα μας κάψει, είτε ως κάποιον που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μας δείξει τη χώρα και για να δουλέψει. Και οι περισσότεροι βέβαια με την επαφή με τους λευκούς αρρωσταίνουν, πεθαίνουν από κακουχίες και κάποιοι σκοτώνουν σε πολέμους τοπικούς, σε πολλά σημεία. Αλλά κάποιοι πάρα πολλοί ηθαγενείς για πάρα πολύ καιρό, γιατί αυτό που λέμε σήμερα Βραζιλία με εθνικές οδούς, με αεροδρόμια, με απόλυτη σύνδεση σε μια χώρα κανονική, ενοποιημένη, δεν υπήρχε μέχρι αρχές του 20ου αιώνα σίγουρα. Ακριβώς δεν ξέρουμε. Ίσως κάποιοι ηθαγενείς να μην ήρθαν σε επαφή, να μείνουν εκεί πέρα, να πεθάνουν από κάποιες αιτίες, αλλά ουσιαστικά οι Πορτογάλοι τους βλέπανε πάντα με αυτή την έννοια ότι είναι κατώτεροι. Μπορούμε και να τους εκχριστιανίσουμε γιατί αυτό βολεύει, αλλά ουσιαστικά είναι εχθροί μας, είναι ένα βάρος. Σε αντίθεση με την ιδέα της δουλείας, όπου από την Αφρική θα ερχόντουσαν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα είχαν επιλεγεί για την εργατική τους δύναμη, την ικανότητά τους, και κυρίως από την αρχή θα ήταν υπό τον έλεγχο της αλυσίδας, του μαστιγίου. Σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής υπήρξε μια συνεργασία με τους ηθαγενείς, οι ηθαγενείς ήταν πιο οργανωμένοι, υπήρξε λιγότερη εισαγωγή μαύρων από την Αφρική. Στη πορτογαλική επιλογή ήταν αυτή. Να καθαρίσουμε, αν μου επιτρέπετε, μιλάμε τόσο πολύ για την έννοια της εθνοκάθαρσης, να καθαρίσουμε το πεδίο από αυτούς που δεν είναι φίλοι μας και να φέρουμε κάποιους που τους ελέγχουμε και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουμε. Άρα είναι μια ιστορία θανάτου, βίας, υποταγής, ανισότητας. Η ουσία της Βραζιλίας είναι αυτό το πράγμα, γεννιέται μέσα από τη διτότητα των Ευρωπαίων που είναι αποικιοκράτες και των υπόλοιπων που υποτάσσονται ή εκμηδενίζονται ανάλογα με την κατάσταση.

0: ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Βραζιλίας και πάμε να δούμε πώς αυτή η χώρα απέκτησε τελικά την ανεξαρτησία της μέσα στον αναβρασμό που υπήρχε τότε σε όλη τη Λατινική Αμερική αλλά και στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα.
1: Που είναι ένα Έλληνο-Βραζιλιανό σημείο σημαντικό, γιατί το 1820 ουσιαστικά υπάρχουν βέβαια κρίσεις στην Πορτογαλία με ο Ναπολέοντος που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Πορτογαλίας. Ο βασιλιάς της Πορτογαλίας πάει στη Βραζιλία σε ένα είδος εξορίας ή φυγής. Οπότε υπάρχει μια κρίση της Πορτογαλίας και πολύ λιγότερο της Βραζιλίας. Αλλά η ουσία είναι ότι επειδή το Πορτογαλικό κέντρο βρίσκεται σε μεγάλη κρίση, δεν μπορεί να διοικήσει, οι τοπικές δυνάμεις της Βραζιλίας θέλουν να κηρυχθεί ανεξαρτήτως σε μια στιγμή που σε όλη τη Λατινική Αμερική υπάρχει αυτός ο αναβρασμός. Είναι μια από τις πρώτες χώρες που η τοπική, το Ρίο ντε Ζανέιρο είναι η πρωτεύουσα και το οικονομικό και πολιτικό κέντρο της Βραζιλίας εκείνη την εποχή, αρχές του 19ου αιώνα. Υπάρχει μια φράση που λένε όλοι ότι ο βασιλιάς της Πορτογαλίας είπε: «Γε μου, πάρε το στέμα από μένα πριν να το πάρει κανένας απατεώνας». Οπότε δεν είναι μια ανεξαρτησία με έναν Βραζιλιανό στρατό που αντιμάχεται τους Πορτογάλους, αλλά είναι μια, ας το πούμε έτσι, διαπραγματεύσιμη ανεξαρτησία, όπου ένας Πορτογάλος γίνεται Βραζιλιανός βασιλιάς με τίτλο αυτοκράτορα. Η Πορτογαλία, ο πατέρας του και μετά η αδερφή του κλπ. Αποσύρονται στην Πορτογαλία και αυτός ως κανονικά Πορτογάλος και της βασιλικής οικογένειας αναλαμβάνει τη διοίκηση της χώρας και εκεί πλέον πρέπει να δημιουργήσει νέες συμμαχίες με τους εμπόρους, καταραίει η αποικιοκρατική δομή τυπικά, αλλά στην ουσία δημιουργούνται νέες ελίτ, αλλά αυτή είναι μια διαφορά και γι' αυτό βλέπεις ότι η Βραζιλία, βλέπουμε ότι για άλλα 100 χρόνια θα συνεχίσει να έχει αυτοκράτορα, που είναι και άλλη μια εξαίρεση, μια σημαντική διαφορά με τη Λατινική Αμερική, όπου διώχνοντας το βασιλιά της Ισπανίας κάνουν μια δημοκρατική οργάνωση των ελίτ της κάθε χώρας, ενώ η Βραζιλία συνεχίζει να έχει τη μοναρχική παράδοση της Πορτογαλίας. Στον εθνικό ύμνο της Βραζιλίας λέει για αυτή την κραυγή που δίπλα στο ποτάμι Ιπιράνγκα ο βασιλιάς είπε ελευθερία ή θάνατος. Άρα υπάρχει μια συμβολική ημερομηνία, αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι κάποιος κάνει μια πράξη, λέει εγώ θα είμαι βασιλιάς και άμεσα συγκαλεί μια εθνοσυνέλευση που ουσιαστικά ποιοι ήταν, κάποιοι φεουδάρχες, πρώην Πορτογάλοι αξιωματούχοι, κάποιοι πλούσιοι κτηματίες και κάποιοι Πορτογάλοι κάνουν μια εθνοσυνέλευση και δημιουργείται το πρώτο σύνταγμα και μετά συνεχίζει η χώρα με την έννοια ότι η ανεξαρτησία είναι οριστική και απόλυτη από την Πορτογαλία. Δεν θα υπάρχει καμία σχέση διοικητική, οικονομική μεγάλη από εκεί και πέρα. Αλλά η κουλτούρα και ο τρόπος διακυβέρνησης συνεχίζει να είναι μιας μοναρχικής λογικής της Πορτογαλίας και όλης της Ευρώπης στην εποχή εκείνη. Υπάρχει λογική ότι να έχουμε μια βασιλεία, άρα απορρίπτεται η δημοκρατική κατάσταση. Τη μικρή εξαίρεση του Μεξικού που για κάποιο διάστημα έχει αυτοκράτορες σε σχέση με τον Ναπολέοντα. Στην Λατινική Αμερική υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα με εκλεγμένο πρόεδρο δημοκρατίας, ένα σχήμα ρεπουμπλικανικό εμπνευσμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά βάση, γιατί όλα τα συντάγματα και η οργάνωση των χωρών της Λατινικής Αμερικής, τη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι εμπνευσμένα στο παράδειγμα το μεγάλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βραζιλία σε αυτό αποτελεί μια μεγάλη εξαίρεση και τόσο ο βασιλιάς δεν θα έχει και πολύ λέγη στα πράγματα, διότι εμείς ελέγχουμε την οικονομία, υπάρχει το εμπόριο σκλάβων, υπάρχουν εμπορικές ανταλλαγές με μεταλλεύματα και εισαγωγές-εξαγωγές. Άρα οι γεωκτήμονες της εποχής είναι αυτοί που καθορίζουν τα πράγματα και υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις με τη βασιλική οικογένεια που χάνει σταδιακά την εξουσία της. Να το ξαναπούμε ότι είναι μια ανεξαρτησία με συνέχεια πολιτισμική, απόλυτη. Η Πορτογαλία θα έχει 8 εκατομμύρια κατοίκους, 8-9. Και η Βραζιλία είναι μια χώρα 210 εκατομμύρια που μιλάει πορτογαλικά. Υπάρχουν φυσικά και στην Αφρική αρκετές χώρες, αλλά είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον ότι κανένας δεν αμφισβητεί την απόλυτη πολιτιστική κυριαρχία της πορτογαλικής νοοτροπίας, των πορτογαλικών ιδεών οργάνωσης και της κουλτούρας και της γλώσσας. Άρα είναι κάτι ενδιαφέρον.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Ελευθερία, ελευθερία, άπλωσε τα φτερά σου πάνω μας», γραμμένο το 1989 με αφορμή τα 100 χρόνια από την ανακήρυξη της Δημοκρατίας το 1889, αλλά και την επίσημη κατάργηση της δουλείας μόλις ένα χρόνο πριν, το 1888. Είναι μια σάμπα, πολιτικό μανιφέστο, που ακούστηκε για πρώτη φορά στο καρναβάλι του Ρίο από τη σχολή σάμπα Ιμπερατρίς Λεοπολντινένσε, χαρίζοντάς της την πρώτη θέση στην παρέλαση. Οπότε, Δημήτρη, πώς φτάνουμε από τη μοναρχία στη δημοκρατία?
1: Μέχρι τέλη του 19ου αιώνα, 1889, όπου κάποιοι στρατηγοί σε συνδυασμό με γεωκτήμονες που είναι δυσαρεστημένοι και με μια λογική ότι ο στρατός είναι ορθολογικός, είναι καλά οργανωμένος, είναι πατριώτες, όλα αυτά που υπάρχουν σε ορισμένες χώρες του κόσμου. Η ιδέα ότι είναι νέοι, ιδεαλιστές, καλά εκπαιδευμένοι, καλά οργανωμένοι, αγνοί, τίμοι. Αυτοί κάνουν ένα πραξικόπημα ουσιαστικά, βάζουν τον βασιλιά σε ένα καράβι και τον στέλνουν στην Πορτογαλία και ανακηρύσσεται μια ολιγαρχική δημοκρατία με πρόεδρο δημοκρατίας, με σύστημα όπου η έμπνευση, και πάλι και αυτό είναι σημαντικό, είναι των Ηνωμένων Πολιτειών. Να φτιάξουν μια χώρα, αφού έχουμε και μια τεράστια χώρα, ομοσπονδιακή, με τοπικούς εκπροσώπους, να οργανώσουμε κάπως τα συμφέροντά μας, και στην αρχή πρώτη πρόεδρη δημοκρατίας είναι στρατηγή, απόστρατη. Σιγά σιγά μειώνεται η σημασία του στρατού, αλλά μέχρι και όποιος είδε και τα τελευταία γεγονότα με τον Μπολσονάρο, με τους στρατηγούς, ακόμα και σήμερα υπάρχει η ιδέα ότι ο στρατός είναι αυτός που οργανώνει τη χώρα σε μεγάλο βαθμό και εκφράζει την πατριωτική συνέχεια. Άρα πέφτει η μοναρχία σαν ένα σχήμα, πώς να το πούμε, κάπως παραδοσιακό και κάπως πιο ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Εγώ λέω στους φοιτητές μου ότι εσείς μένετε στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Αυτοί νομίζουν ότι κάνω πλάκα. Αλλά η λογική μου, φυσικά καταλαβαίνει το αστείο, είναι ότι πολιτιστικά η Βραζιλία είναι, τουλάχιστον θα έλεγα 50%, όχι και παραπάνω, κοντά στην Ευρώπη. Άρα με αυτή την έννοια υπάρχει μια συνέχεια. Αλλά απ' την άλλη έχουμε και μια τεράστια στην πολιτική σίγουρα επιρροή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω έγινε σαφές το αστείο μου ότι η Βραζιλία δεν βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά πολιτιστικά βρίσκεται, γιατί όταν διώχνουν το βασιλιά και καταραίει αυτό το σύστημα της αυλής, της παράδοσης, δεν αποκόπτονται από την ευρωπαϊκή συνέχεια. Οι βραζιλιανικές ελίτ σπουδάζουν κυρίως στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, όχι και τόσο. Κάποιοι πάνε και στη Γερμανία. Έχει μια συνεχή επαφή, μια συνεχή επιρροή που το βλέπεις και στην τέχνη και στη μουσική, σε όλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρούνται το μεγάλο παράδειγμα μιας χώρας που κηρύσσει την ανεξαρτησία, κόβει τους δεσμούς με την Ευρώπη και αναπτύσσεται ενδογενώς με τη βοήθεια της δουλείας, φυσικά, που κανένας δεν θέλει να το λέει τόσο σήμερα, αλλά τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Βραζιλία είναι βασικός παράγοντας της οικονομίας και φτάνει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη μέσα από αυτό.
0: Εθνική συνείδηση υπάρχει? Πώς κατασκευάζεται σε μια χώρα με τόσο διαφορετικές επιρροές?
1: Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα και περίεργα ζητήματα, γιατί έχουμε μια λογική τελείως διαφορετική από τη λογική της Ελλάδας, την εθνική συνείδηση. Όπως σου έλεγα, η χώρα στην ουσία είναι άδεια το 1500 και οι ηθαγενείς, που προφανώς έχουν το δικό τους πολιτισμό, θεωρούνται ως εχθροί και ως αδιάφοροι, άρα η Βραζιλία δεν θα έχει μια πολιτιστική επιρροή, πολιτισμική επιρροή από τους ηθαγενείς. Όλα έρχονται από την Ευρώπη, μιλώντας για εθνική συνείδηση. Και η άλλη μεγάλη αλλαγή που δεν το συζητήσαμε ως τώρα, αλλά είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τη δημιουργία της Βραζιλίας, είναι ότι τέλη του 19ου αιώνα συνειδητά αποφασίζουν ότι το μέλλον της Βραζιλίας είναι να ενθαρρυνθεί η μετανάστευση από την Ευρώπη και να έρθουν πλέον ελεύθεροι αγρότες, γιατί βλέπουν ότι κάποιοι πάνε στην Αμερική, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι σε κρίση, στην Ιταλία υπάρχει πείνα, κρίση. Μέσα σε αυτό λοιπόν, με το τέλος της μοναρχίας, η ιδέα είναι να φωνάξουμε Ευρωπαίους να έρθουν εδώ, να τους δώσουμε γη, να, όπως λένε, να λευκάνουν τη ράτσα. Μέχρι το 1900 φτάνει 1,5 εκατομμύριο μεταναστών από την Ευρώπη. 1 εκατομμύριο Ιταλοί, 300.000 Πορτογάλοι,

1900 μέχρι το 1950 έρχονται άλλα 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι και Ιαπωνέζοι και από αραβικές χώρες. Άρα ουσιαστικά έχουμε το πρώτο κύμα μετανάστευσης ή άφιξης των Πορτογάλων, κυρίως αποικιοκρατών, το δεύτερο κύμα από την Αφρική, αυτά τα 5 εκατομμύρια, και το τρίτο κύμα 3 εκατομμύρια ανθρώπων, κυρίως από την Ευρώπη και λιγότερο από την Ασία, που έρχονται για να δουλέψουν. Άρα έκανα όλη αυτή τη βόλτα για να τον περίπατο ιστορικά για να σου απαντήσω για την εθνική συνείδηση. Δεν μπορεί να υπάρχει μια εθνική συνείδηση που να, έστω και φαντασιακά και λίγο με βία ή απλουστεύοντας, να μιλάει για κοινή καταγωγή όπως στην Ελλάδα και άλλες

0: Feira de Mangaio από την Κλάρα Νούνες, που σημαίνει το παζάρι του χωριού. Αυτό το τραγούδι μας μεταφέρει στη βορειοανατολική Βραζιλία, σε έναν τόπο γεμάτο διαφορετικές μουσικές, γεύσεις και παραδόσεις. Μια μικρή εικόνα της τεράστιας πολιτισμικής ποικιλίας αυτής της χώρας. Σοράγια, παρακολουθείς τη συνέντευξη όλη αυτή την ώρα, καθώς καταλαβαίνεις ελληνικά. Ακόμα δεν μιλάς, αλλά είμαι σίγουρη ότι σε λίγο θα το κάνεις. Ήθελα να σε ρωτήσω, πώς καταλαβαίνεις εσύ ως Βραζιλιάνα, που έχεις καταγωγή από τη Γερμανία, τον τρόπο που δημιουργήθηκε ένας βραζιλιάνικος πολιτισμός μέσα από τόσες διαφορετικότητες?
1: Cada país tem uma característica, né? A Grécia tem essa característica.
2: Κοιτάξτε, αν το δούμε έτσι, κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει το θαυμάσιο χαρακτηριστικό να διαθέτει μουσική και ποίηση αναγνωρισμένες διεθνώς, τις οποίες αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα, η Βραζιλία διαθέτει επίσης σημαντικές πολιτιστικές εκφράσεις και η μουσική της είναι μία από τις πιο γνωστές. Το Garota de Ipanema, για παράδειγμα, είναι ένα τραγούδι γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως και η Bossa Nova και η Samba. Έχουμε πολλές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στη Βραζιλία που προκύπτουν από ένα πολύ πολυπολιτισμικό πληθυσμό, αλλά και από τη συνύπαρξη και τη διασταύρωση διαφορετικών πληθυσμών.

Πλησμιακών ομάδων. Στη Βραζιλία υπάρχει ένας μεγάλος μαύρος πληθυσμός που έχει συμβάλει καθοριστικά στον πολιτισμό μας. Η Σάμπα, για παράδειγμα, έχει σημαντικές αφρικανικές ρίζες. Έχουμε επίσης ένα τμήμα του πληθυσμού που κατάγεται από Ιταλούς, από Γερμανούς, Λιβανέζους και πολλές άλλες ομάδες. Αυτή η ποικιλομορφία επηρεάζει και το φαγητό μας και τον πολιτισμό μας, τη ζωγραφική μας, τη μουσική μας. Οι αυτόχθονοι πληθυσμοί επίσης συνέβαλαν σε αυτή την πολιτιστική ποικιλομορφία και συνεχίζουν να το κάνουν και μέχρι σήμερα. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό στη Βραζιλία είναι ο πλούτος της βιοποικιλότητας που έχει σαν χώρα. Έχουμε πολλά διαφορετικά συστατικά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το μαρακούγια, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο φρούτο στη μαγειρική μας, ενώ δεν είναι τόσο συνηθισμένο σε άλλες χώρες. Έχουμε επίσης τη ζαμπουτίκα, αν το ξέρετε, που είναι ένα υπέροχο φρούτο και το οποίο δεν έχω συναντήσει ποτέ σε άλλη χώρα. Σας προτείνω να το δοκιμάσετε, αν μπορείτε, γιατί είναι πεντανόστιμο. Το λάδι από ντέντε, από την άλλη, συνδέεται κυρίως με την αφρικανική επιρροή και επηρεάζει επίσης τη γαστρονομία μας. Γενικότερα θα έλεγα ότι η βραζιλιάνικη κουζίνα είναι πολύ ποικιλόμορφη, επειδή η Βραζιλία είναι πολύ μεγάλη χώρα. Η κουζίνα του Νότου διαφέρει βέβαια από εκείνη του Βορρά και του Βόρειο-Ανατολικού τμήματος, επειδή διαθέτουμε διαφορετικά συστατικά και γενικότερα ιστορικές διαδικασίες αποικιοκρατίας στη χώρα. Η ζωγραφική μας, η μουσική μας, το φαγητό μας αντανακλούν αυτή την ποικιλομορφία. Αν μπορούσα να επισημάνω ένα χαρακτηριστικό της βραζιλιάνικης κουλτούρας, θα σας έλεγα ακριβώς αυτό, ότι είμαστε ποικιλόμορφοι και δεχόμαστε επίσης επιρροές από πολλά μέρη. Ακούμε μουσική από πολλές χώρες και ενσωματώνουμε φαγητά από διαφορετικές κοινότητες. Για παράδειγμα, είναι πολύ συνηθισμένο οι άνθρωποι να τρώνε ιαπωνικό φαγητό. Υπάρχουν πολλά ιαπωνικά εστιατόρια στη Βραζιλία. Επίσης, ένα πολύ γνωστό βραζιλιάνικο φαγητό είναι το κουράσκο. Το κουράσκο είναι τυπικό της περιοχής όπου γεννήθηκα, στη Νότια Βραζιλία, και είναι επίσης πολύ συνηθισμένο στην Αργεντινή, περιοχή της Νότιας Λατινικής Αμερικής. Από την άλλη, η μουσική και ο αθλητισμός είναι επίσης πολύ σημαντικοί στη Βραζιλία. Το ποδόσφαιρο είναι σχεδόν ένα κοινωνικό γεγονός. Για να πάρετε μια ιδέα, στο πανεπιστήμιο που εργάζομαι, έχει τύχει να λάβουμε ενημέρωση ότι δεν θα γίνονταν μαθήματα επειδή έπαιζε η εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός και για μένα, ενώ συγκαταλέγεται στα πιο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά της βραζιλιάνικης ταυτότητάς μας.

Και κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας εκπομπή αφιερωμένη στην ιστορία της Βραζιλίας. Κλείνουμε με το θρυλικό τραγούδι «Garota de Ipanema», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά σύμβολα της χώρας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το «Κορίτσι από την Ιπανέμα» γράφτηκε το 1962 σε μουσική του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ και στίχους του ποιητή Βινίσιους Ντε Μοράες. Έμπνευσή τους ήταν ένα πραγματικό κορίτσι, η 17χρονη Ελό Πινέιρο, που περνούσε συχνά από τους δρόμους της Ιπανέμας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο πηγαίνοντας προς τη θάλασσα. Το τραγούδι αυτό έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Bossa Nova και μετέφερε σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη νέα βραζιλιάνικη μουσική που ένωσε τον ρυθμό της σάμπα με ένα πιο λιτό και χαμηλόφωνο ήχο. Η εκτέλεση που ακούμε ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 1963. Στο σαξόφωνο είναι ο Αμερικανός τζαζίστας Stan Getz. Στην κιθάρα και στα πορτογαλικά είναι ο Ζωάου Ζιλμπέρτου, ουσιαστικά ένας από τους δημιουργούς της Bossa Nova. Στα αγγλικά τραγουδά η Αστρούτ Ζιλμπέρτου. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και την Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, σας αποχαιρετούμε και σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ιστορικό και μουσικό ταξίδι μας στην απέραντη και πολύχρωμη αυτή χώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και στις ηχογραφήσεις αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Είναι οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές χωραφίες αλλά και χωραφίες αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Φίλες και φίλοι, όταν φέρνουμε στη μνήμη μας τη μικρασιατική καταστροφή, ο νους μας πηγαίνει στις φλόγες της Σμύρνης, στις σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν στην Προκυμαία και στους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο γνωστή πτυχή αυτής της τραγωδίας. Η ιστορία των χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου. Άνθρωποι που γνώρισαν την πείνα, τις πορείες θανάτου, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και έναν αδιάκοπο αγώνα επιβίωσης. Απόψε θα φωτίσουμε αυτή τη σκοτεινή σελίδα της ιστορίας με αφορμή το βιβλίο του Νίκου Κανελόπουλου και του Νίκου Τόμπρου «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919 έως 1924» από τις εκδόσεις Μίνωας. Μαζί με τον καλεσμένο μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Τι απέγιναν οι Έλληνες εχμάλωτοι? Πόσοι κατάφεραν να επιζήσουν? Πόσοι επέστρεψαν στην Ελλάδα? Και κυρίως, πώς συνέχισαν τη ζωή τους κουβαλώντας το βαθύ τραύμα της εχμαλωσίας, της βίας και της απώλειας. Κοντά μας, στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, βρίσκεται ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, συγγραφέας, ιστορικός και καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο θέμα των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρασιατική εκστρατεία.
0: Κύριε Κανελόπουλε, πάμε να ξεφυλίσουμε το βιβλίο σας και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια απλή ερώτηση. Γιατί επιλέξατε αυτό το δύσκολο και όχι τόσο γνωστό θέμα?
1: Η ενασχόληση με την εκστρατεία ως προς το κομμάτι των επιχειρήσεων με έφερε σε επαφή με το γεγονός ότι πολλές χιλιάδες αξιωματικών και στρατιωτών συνελήφθησαν εχμάλωτοι μετά το πέρας της εκστρατείας και τους οποίους λίγα πράγματα είχαν γραφεί και λίγα πράγματα ξέραμε. Δηλαδή ποια ήταν η τύχη τους, πώς ήταν οι συνθήκες της εχμαλωσίας τους, πώς ήταν αυτοί, πότε επιστρέψανε, σε τι κατάσταση επιστρέψανε. Είναι ένα κομμάτι που ήταν σχετικά παραγνωρισμένο στην ιστοριογραφία. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε με τον συνάδελφο τον κύριο Τόμπρο να το διερευνήσουμε περισσότερο και νομίζω ότι πραγματικά τα αποτελέσματα της έρευνας τόσο από άποψη βιβλιογραφίας όσο κυρίως από τα στοιχεία που βρήκαμε στα αρχεία ήταν πραγματικά συγκλονιστικά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιοι είναι οι εχμάλωτοι πολέμου?
1: Οι εχμάλωτοι πολέμου γενικότερα είναι αξιωματικοί και στρατιώτες, ένοπλοι δηλαδή, οι οποίοι για κάποιο λόγο παραδίδονται στον εχθρό. Εγκαταλείπουν τον οπλισμό τους και δεν συμμετέχουν πλέον στις επιχειρήσεις. Χάνουν δηλαδή την έννοια του πολεμιστή. Είναι ουσιαστικά ακίνδυνοι για τον αντίπαλό τους, είναι στα χέρια του, είναι στην εξουσία τους. Και αυτό είναι με απλά λόγια ο εχμάλωτος πολέμου.
0: Είπατε ακίνδυνοι. Τους προστατεύει κάποιο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο?
1: Και για την περίοδο που μιλάμε και βέβαια μέχρι σήμερα υπάρχει ενισχύ διεθνές δίκαιο, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο για τους εχμαλώτους. Είναι μια υπόθεση που αρχίζει περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα να διαμορφώνεται. Υπάρχουν διάφορες συνθήκες τις οποίες υπογράφουν τα κράτη, άρα από τη στιγμή που συμμετέχουν σε αυτές υποχρεούνται να τις στηρούν. Τώρα για την περίοδο που συζητάμε κυρίως μιλάμε για τη συμφωνία της Χάγης του 1899 και του 1907. Βέβαια του 1907 δεν την είχαν υπογράψει ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία για την ακρίβεια εκείνη την περίοδο. Βέβαια έχει μικρές διαφορές σε σχέση με τη συνθήκη του 1899. Πάντως είναι η συνθήκη που ισχύει εκείνη την περίοδο και διέπει το καθεστώς των εχμαλώτων για τους και για τους δύο αντιμαχόμενους. Όπως είπαμε, ο εχμάλωτος πρακτικά πάβει να είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Πέφτει ουσιαστικά στο καθεστώς του αμάχου. Γι' αυτό οι συνθήκες αυτές προβλέπουν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός της ζωής του καταρχάς και στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει μια συμπεριφορά ανθρωπιστική, να αντιμετωπίζεται δηλαδή με τρόπο καλό, ανάλογο ενός αμάχου ουσιαστικά. Μένει βέβαια περιορισμένος υπό εχμαλωσία, υπό εγκλισμό, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διατροφή του, η ένδυσή του, να είναι καλές οι συνθήκες διαβίωσης, τουλάχιστον ανάλογες των συνθήκων διαβίωσης των στρατιωτών της χώρας που τον έχει πιάσει εχμάλωτο.
0: Άρα ουσιαστικά με τη σύλληψη ενός στρατιώτη ο σκοπός είναι ο αφοπλισμός, η εξουδετέρωση της μαχητικής του ικανότητας, όχι όμως η φυσική του εξόντωση, ούτε η εκδίκηση. Και εδώ θέλω να έρθουμε. Πόσο μακριά βρέθηκε η πραγματικότητα από αυτό το νομικό και ηθικό πλαίσιο ως προς τους εχμαλώτους της Μικρασιατικής εκστρατείας?
1: Όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα που συλλέξαμε, δεν τηρήθηκε αυτό το πλαίσιο από την πλευρά της Τουρκίας, διότι παραβιάστηκαν τα περισσότερα από τα άρθρα των συνθήκων αυτών, δηλαδή και το θέμα του σεβασμού της ζωής των εχμαλώτων και το θέμα της διαβίωσής τους παρέκλεινε κατά πολύ από τα προβλεπόμενα των συνθήκων.
0: Να περάσουμε τώρα στο ιστορικό πλαίσιο. 2 Μαΐου 1919 έχουμε την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, μια εκστρατεία που όπως γνωρίζουμε θα ολοκληρωθεί άδοξα τον Σεπτέμβριο του 1922. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, πώς φτάσαμε από την απόβαση στη Σμύρνη στην κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου?
1: Οι συνθήκες με τις οποίες ξεκίνησε η εκστρατεία το 19 ήταν βέβαια ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ιτημένη, στα εδάφη της υπήρχε παρουσία γαλλικών, ιταλικών, βρετανικών στρατευμάτων, η Κωνσταντινούπολη κατήχεται από τους συμμάχους, φαίνονταν να ήταν μια κατάσταση ευνοϊκή για τα ελληνικά συμφέροντα. Συνέχεια όμως με την πάροδο του χρόνου και κυρίως από τη στιγμή που ξεκινάει το κίνημα του Κεμάλ, η αντίδραση των Τούρκων στην παρουσία των ξένων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ιδιαίτερα στη Μικρά Ασία αρχίζει να είναι περισσότερο δυναμική. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μια συνεχόμενη κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Βέβαια σταδιακά και οι υπόλοιπες δυνάμεις αλλάζουν την στάση τους, έρχονται σε συνεννόηση με τον Κεμάλ, π.χ. οι Γάλλοι κάνουν συμφωνίες μαζί του, οι Ιταλοί οι οποίοι και αποχωρούν και ουσιαστικά καταφέρνει ο Κεμάλ να στρέψει όλο του τη στρατιωτική ισχύ, τον όγκο των δυνάμεών του έναντι της, του δυτικού μετόπου, όπως τον λέγανε, λέγανε οι Τούρκοι, δηλαδή εναντίον των Ελλήνων. Η κλιμάκωση αυτή των επιχειρήσεων φτάνει μέχρι τις επιχειρήσεις στο Σαγκάριο, δηλαδή προς την Άγκυρα, όπου αποτυγχάνουν και οι ελληνικές δυνάμεις να διασπάσουν τις τουρκικές γραμμές και τελικά υποχωρούν και φτάνουν και μένουν στη γραμμή, μιλάμε δηλαδή για αρχές Σεπτεμβρίου του 1921, στη γραμμή Εσκή-Σεχήρα Φιών Καραχισάρ. Εκεί περίπου μένουν ένα χρόνο ακίνητες, χωρίς να γίνονται μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός που φθείρει το στρατό, φθείρει το ηθικό, και ο Κεμάλ ενισχυόμενος τον Αύγουστο, 13 Αυγούστου του 1922, εκτοξεύει την μεγάλη του επίθεση στο Αφιόν Καραχισάρ, όπου πετυχαίνει να διασπάσει το ελληνικό μέτωπο, και το οποίο καταραίει και τα στρατεύματα υποχωρούν και μαζί βέβαια με τους πληθυσμούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν το δικό τους δράμα σε αυτή την κατάσταση και μεγάλα τμήματα του στρατεύματος πέφτουν εχμαλωτίζονται κυρίως στο νότιο τομέα του μετόπου, δηλαδή στην περιοχή του Αφιών Καραχισάρ και δυτικότερα, όπου γίνανε και οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στον Βορρά έχουμε ορισμένα τμήματα, μια μεραρχία η οποία εχμαλωτίζεται.
0: Έχουμε εικόνα περίπου πόσοι έχουν εχμαλωτιστεί και πόσοι έπεσαν νεκροί στο μέτωπο?
1: Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, οι αριθμοί, οι οποίοι δεν είναι απολύτως ξεκαθαρισμένοι. Η επίσημη ιστορία της Μικρασιατικής εκστρατείας από την Ελληνική Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού μιλάει για το σύνολο της εκστρατείας σε περίπου 91.000 απώλειες νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι.
2: Από τους πόσους είχαμε στείλει?
1: Η στρατιά Μικράς Ασίας στο μέγιστο της ισχύωσης, της δύναμής, ήταν γύρω στις 220.000 άνδρες.
2: Σχεδόν η μισή, λέτε τώρα, 90.000.
1: Ναι, αλλά αυτές οι απώλειες αφορούν όλη την εκστρατεία, δηλαδή 19-22, που σημαίνει ότι ήταν και καινούργιες δυνάμεις που ερχόντουσαν, κάποιες περιορισμένες αντικαταστάσεις. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι απώλειες. Έχουμε έναν αριθμό περίπου 18.000 εξαφανιστέντων. Πιθανότατα αυτοί είναι οι εχμάλωτοι που δεν επέστρεψαν, γιατί περίπου τα νούμερα των εχμαλώτων που δεν επέστρεψαν φαίνεται ότι ταυτίζονται με τους αγνοούμενους. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι πώς ήταν αυτοί οι εχμάλωτοι. Η ελληνική πλευρά, αμέσως μετά την καταστροφή, φαίνεται να αναζητεί περίπου 54.000 άνδρες, εκ των οποίων 2.500 αξιωματικούς. Οι Τούρκοι περίπου τον Οκτώβριο του 22 ανακοινώνουν ότι έχουν στα χέρια τους περίπου 32.000 άνδρες, οπλίτες και 2.000 αξιωματικούς. Λίγο αργότερα βέβαια αναθεωρούν τους αριθμούς αυτούς περίπου στο μισό. Μιλάνε για γύρω στις 17-18.000 εχμαλώτους. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι από τα νούμερα που έχουμε διαθέσιμα, η εχμάλωτη πρέπει να ήταν πράγματι να αγγίζει ο αριθμός τουλάχιστον τον αριθμό που ανακοίνωσαν αρχικά οι Τούρκοι, δηλαδή γύρω στις 34-35.000 άνδρες, εκ των οποίων τα μόνα νούμερα που ξέρουμε με σχετική ακρίβεια είναι το πώς επέστρεψαν. Διότι η ανταλλαγή των εχμαλώτων που έγινε έγινε με τη μέρημνα Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, οπότε υπήρχε αναλυτική καταγραφή αυτών που επέστρεψαν. Επίσης, από την έρευνα που κάναμε στα αρχεία, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν και κάποιοι λίγοι, ελάχιστοι, 90 εχμάλωτοι, οι οποίοι πέτυχαν να δραπετεύσουν. Περίπου γύρω στις 16 με 17.000 είναι οι εχμάλωτοι που επίσημα καταγεγραμμένα επέστρεψε.
2: Να δούμε τώρα την ήττα και από τις δύο πλευρές. Από την ελληνική πλευρά έχουμε ουσιαστικά το τέλος της μεγάλης ιδέας και έχουμε και την ήττα του ελληνικού στρατού. Από την τουρκική πλευρά βλέπουμε ότι αλλάζει η συμπεριφορά τους, αυτή δηλαδή η υπεροχή αλλάζει την συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους Έλληνες, και αυτό το βλέπουμε κυρίως ως προς τους εχμαλώτους.
1: Εχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων έπεσαν όχι μόνο μετά τις επιχειρήσεις του Αυγούστου του 22, αλλά και στις επιχειρήσεις προηγούμενες, κυρίως στο Σαγκάριο που ήταν μεγάλες επιχειρήσεις, είχε πολλές χιλιάδες στρατού, οπότε λογικό είναι να έχουμε και εκεί κάποιους εχμαλώτους, οι οποίοι βέβαια από τα στοιχεία που έχουμε δεν ξεπερνούσαν τους γύρω στους 400 άνδρες. Αυτοί φαίνεται ότι είχαν μια σχετικά καλύτερη αντιμετώπιση. Προφανώς ακόμα υπήρχε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία, υπήρχε ισχυρή παρουσία. Οι Τούρκοι φαίνεται να είναι κάπως πιο συγκρατημένοι. Έχουμε βέβαια στοιχεία και εκεί ότι υπήρχε κακομεταχείριση, κακοποίηση, αφαίρεση των προσωπικών αντικειμένων, ρουχισμού, που θα τα πούμε και στη συνέχεια για τους εχμαλώτους του 22. Στη συνέχεια όμως, όταν μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετόπου, την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία, τότε δεν υπήρχε τίποτα να τους συγκρατήσει και φαίνεται ότι όλο το μένος αυτό εκδηλώθηκε πλέον χωρίς όριο πάνω στους εχμαλώτους.
2: Και ξεκινάει ο ερυθρός θάνατος. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Λοιπόν, η πρώτη φάση της εχμαλωσίας είναι, όπως είπαμε, η παράδοση. Με κάποιο τρόπο εχμαλωτίζονται, καταλείπουν τον οπλισμό τους, παραδίδουν τον οπλισμό τους. Εκεί είναι η πρώτη φάση της εξόντωσης. Φαίνεται, έχουμε πολλές μαρτυρίες ότι πολλοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Δηλαδή παραδόθηκαν και εκτελέστηκαν. Πράγμα δυστυχώς όχι ασύνηθες γενικά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως. Αυτόν ο αριθμός είναι δύσκολο να διακριβωθεί. Είναι άγνωστο πόσοι πιθανόν εχμαλωτίστηκαν και εκτελέστηκαν επί τόπου. Οπότε αυτοί εγγράφονται είτε στους νεκρούς είτε στους αγνοούμενους των επιχειρήσεων. Επίσης, πάρα πολλοί στρατιώτες που ήταν τραυματίες φαίνεται ότι εκτελέστηκαν. Έχουμε στοιχεία ότι, για παράδειγμα, στην μάχη του Αλί Βεράν, όπου εκεί εγκλωβίστηκε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού στρατού και υπέστη πολλές απώλειες, και στη συνέχεια το τμήμα αυτό, όσοι απέμειναν, ένα μεγάλο μέρος τους παραδόθηκαν. Οι τραυματίες που είχαν εγκαταλειφθεί στο Αλί Βεράν, γιατί δεν μπορούσαν να τους πάρουν μαζί τους να τους μεταφέρουν, φαίνεται ότι δεν επιβίωσε κανένας. Άρα εκεί γίνεται μια αρχική εξόντωση των εχμαλώτων κατά την σύλληψή τους. Στη συνέχεια ακολουθούν, το πρώτο που κάνουν είναι να τους αφαιρούν ό,τι μπορούν να έχουν πάνω τους που να έχει αξία, από τιμαλφία, από ρολόγια, ακόμα και χρυσά δόντια, ξέρουμε ότι τους αφαιρούσαν για να τα πάρουν. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση λαιλασίας των εχμαλώτων. Mm-hmm. Αφαιρούν τα ρούχα τους, πολλοί μένουν γυμνοί, με τα εσώρουχα, ανυπόδητοι, ή ανταλλάσσουν οι Τούρκοι, αν είχαν φθαρμένα ρούχα, τα δίνουν στον εχμάλωτο και παίρνουν τα ρούχα που φοράει αυτός που ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό θα δούμε βέβαια τι συνέπειες έχει στη συνέχεια, γιατί αυτοί μείνανε γυμνοί και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπαμε, και ανυπόδητοι στις δύσκολες συνθήκες της εχμαλωσίας στη Μικρά Ασία.
2: Αναφέρεται στο βιβλίο σας ότι έχουμε και τη συμμετοχή των χωρικών, δηλαδή έχουμε λιθοβολισμούς, έχουμε αυτό έναν όχλο που ουσιαστικά κάνει επίθεση σε αυτούς τους εχμαλώτους.
1: Σωστά, ναι. Διότι στις πρώτες αυτές φάσεις της εχμαλωσίας, πέρα ότι έχουμε μαρτυρίες ότι κατά τις πορείες εκτελούνταν εχμάλωτοι από τις φρουρές ή από διάφορα στρατιωτικά τμήματα που μπορεί να συναντούσαν στο δρόμο, ειδικά αυτοί που δεν μπορούσαν, ήταν καταβεβλημένοι και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τις πορείες, φαίνεται ότι τους περνάνε και από χωριά και κομοπόλη στη Μικρά Ασία, όπου εκεί τους αφήνουν εκτεθειμένους στην αντεκδίκηση και στην επίθεση του όχλου. Εκεί και έχουμε λιθοβολισμούς, έχουμε μαχαιρώματα, χτυπήματα, οπότε και εκεί έχουμε την απώλεια σημαντικού αριθμού εχμαλώτων. Ένα άλλο πολύ τραγικό που διαπιστώνεται από τα στοιχεία που είδαμε είναι ότι εφαρμόζανε το κουρμπάν, τη θυσία. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου Τούρκοι πολίτες, χωρικοί, πληρώναν τους φρουρούς και εξαγοράζαν έναν εχμάλωτο για να τον εκτελέσουν ως αντεκδίκηση και εν είδη θυσίας. Mm-hmm. Γενικότερα υπήρχε και μία, και αυτό θα το δούμε σε όλη τη διάρκεια της εχμαλωσίας, ότι ο εχμάλωτος ήταν ένα μέσο προσπορισμού κέρδους για τους Τούρκους, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, από το να τον πουλήσουν με τον τρόπο που είπαμε, από το να πουλήσουν στον εχμάλωτο νερό, έχουμε ας πούμε μαρτυρίες για να τους επιτρέψουν να βγούνε από το οίκημα που τους κρατούσαν για να κάνουν τις ανάγκες τους, έπρεπε να δώσουν μπαξίση. Θα δούμε μετά και τον τρόπο που εκμεταλλεύονταν τους αξιωματικούς, τους εχμάλωτους αξιωματικούς, πως κατακρατούσαν το μισθό τους. Γενικώς ήταν ένα μέσο οικονομικού κέρδους ο εχμάλωτος.
2: Από τη μία. Από την άλλη ήταν και, περιγράφεται στο βιβλίο σας, φρικιαστικές, απάνθρωπες σκηνές, απίστευτα βασανιστήρια. Γιατί όλο αυτό το μίσος?
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες.
2: Και σεξουαλική κακοποίηση περιγράφεται.
1: Ναι, σε μικρότερο βαθμό είναι λίγες οι μαρτυρίες, αλλά φαίνεται να υπήρχε και αυτό και αυτά τα περιστατικά, κυρίως μετά στα στρατόπεδα που τους είχαν συγκεντρώσει. Υπάρχουν περιπτώσεις λιθοβολισμού, θάνατο
2: βάρβαρος τρόπος.
1: Μαρτυρίες που τους σέρνανε εχμαλώτους και τους περιφέρανε στο δρόμο και τους εξοντώνανε στο τέλος με λιθοβολισμό ή άλλες μεθόδους.
2: Κάποιους τραυματίες αναφέρεται ότι τους έκαψαν ζωντανούς.
1: Ναι, τους τραυματίες του Αλί Βεράν. Υπήρχε μία, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ακούστηκε ή μάθανε οι άλλοι εχμάλωτοι ότι τους συγκεντρώσανε και τους κάψαν ζωντανούς. Mm-hmm. Ναι, υπήρχε ένα έντονο εθνοτικό μίσος και μία έντονη τάση αντεκδίκησης εναντίον των εχμαλώτων.
2: Ξέρετε που θέλω να σταθούμε. Θέλω να σταθούμε και στους στρατιώτες μικρασιατικής καταγωγής. Αυτοί που δηλαδή που είχαν γεννηθεί και ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κάποια στιγμή επέλεξαν να βρεθούν στο πλευρό του ελληνικού στρατού, γιατί νομίζω ότι αυτοί έχουν την πιο τραγική ιστορία.
1: Ναι, αυτοί ήταν μικρασιάτες Έλληνες οι οποίοι είχαν καταταγεί εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Αυτούς ως πρώην Οθωμανούς υπηκόους οι Τούρκοι τους θεωρούσαν ως προδότες και τους αναζητούσαν και τους εκτελούσαν. Έχουμε πολλές μαρτυρίες ότι μικρασιάτες όταν μαθεύτηκε ότι είναι καταγόμενοι Έλληνες από τη Μικρά Ασία εκτελέστηκαν. Όπως επίσης και οι χωροφύλακες προσέλκυαν το μένος και την αντεκδίκηση των Τούρκων.
2: Γιατί?
1: Έχουμε και τέτοιες. Η ερμηνεία που μπορεί κανείς να δώσει είναι ότι επειδή οι χωροφύλακες ήταν υπεύθυνοι για την επιβολή της τάξης στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και είχαν προκληθεί προφανώς κάποια προβλήματα και τους θεωρούσαν ως όργανα, ως φορείς της ελληνικής κατοχής οι Τούρκοι. Αλλά κυρίως αυτούς που δεν... που αναζητούσαν ήταν οι Μικρασιάτες. Και αυτό προσπαθούσαν και να το κρύψουν την ιδιότητά τους, ότι είναι καταγόμενοι, Έλληνες καταγόμενοι από τη Μικρά Ασία.
2: Σε αυτή τη φάση, με όλα αυτά που μας έχετε περιγράψει και που περιγράφετε και στο βιβλίο σας, όλα αυτά λοιπόν έχουν γίνει γνωστά στην Ελλάδα.
1: Έρχονται πληροφορίες σταδιακά ότι κάτι συμβαίνει με τους εχμαλώτους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά. Ναι, υπάρχουν.
2: Αντίδραση.
1: Η αντίδραση, φανταστείτε ότι η βαθμή ελευθερίας και η βαθμή αντίδρασης από την πλευρά της Ελλάδας είναι λίγη, είναι περιορισμένη. Η Ελλάδα έχει βγει από μια καταστροφή, έχει πέσει σε ανυποληψία διεθνή, στρατιωτικά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα προφανώς, για να τους βοηθήσει ή να πιέσει με κάποιο τρόπο. Αυτό που κάνει είναι να προβάλλει στο εξωτερικό και στους διεθνείς οργανισμούς που υπήρχαν εκείνη την περίοδο το τι συμβαίνει και να ζητήσει την συνδρομή τους. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται, συγκροτούνται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού επιτροπές με συμμετοχή ξένων μελών του Ερυθρού Σταυρού, κυρίως Ελβετών, οι οποίοι επιθεωρούν τα στρατόπεδα εχμαλώτων στην Τουρκία.
2: Μετά από αυτό έχουμε τον Λευκό Θάνατο.
1: Ναι, τι εννοούμε με τον Λευκό Θάνατο? Και είναι ουσιαστικά η δεύτερη φάση της εχμαλωσίας, όταν πλέον τους έχουν μετακινήσει, τους έχουν διασπείρει ουσιαστικά σε όλη την Μικρά Ασία, τους οπλίτες κυρίως, γιατί θα πούμε για τους αξιωματικούς ότι ήταν κάπως διαφορετική συμπεριφορά. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που είπαμε στην αρχή, αυτός που έχει κάποιον εχμάλωτο έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει για εργασίες τις οποίες θα πρέπει βέβαια αφενός να μην έχουν σχέση με την πολεμική προσπάθεια, δηλαδή να μην το χρησιμοποιήσει στο μέτωπο, για παράδειγμα, να σκάβει χαρακόμματα. Ο πόλεμος έχει λήξει. Αν μπορεί να το χρησιμοποιεί για άλλες εργασίες, στο μέτρο που αυτός ο εχμάλωτος είναι ικανός, και να τον πληρώνει, να τον μισθοδοτεί με μισθό αντίστοιχο που θα έδινε σε δικούς του στρατιώτες αν κάναν αυτή την εργασία. Βέβαια, ποια είναι η κατάσταση των εχμαλώτων? Συνήθως διαμένουν στην Ήπεθρο ή σε πρόχειρες σκηνές ή σε πρόχειρα παραπήγματα που φτιάχνουν μόνοι τους. Ήδη έχουν απογυμνωθεί, δεν έχουν ρούχα, πολλοί δεν έχουν παπούτσια. Οι συνθήκες τώρα στη Μικρά Ασία, αυτά είναι γεγονότα, η σύλληψη τους έγινε Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 22. Ο χρόνος περνάει, φτάνουμε τον χειμώνα 22 προς 23.
2: Δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν παπούτσια.
1: Ακριβώς, και βρίσκονται μέσα στη Μικρά Ασία, όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές τον χειμώνα και στα υψίπεδα της Μικράς Ασίας, έχει χιόνι και αναγκάζονται να δουλέψουν υπό πολύ σκληρές συνθήκες που ξεπερνούν τις δυνάμεις τους, χωρίς ρουχισμό, χωρίς θέρμανση, δέχονται ξύλο, μαστιγώματα, τιμωρίες, κακή διατροφή.
2: Αρρώστιες.
1: Το αποτέλεσμα είναι να εισκύψουν αρρώστιες σοβαρές, κυρίως ο εξανθηματικός τύφος, αυτός είναι που θερίζει τους αιχμαλώτους. Κάποιοι τους χρησιμοποιούν ιδιώτες Τούρκοι, δηλαδή δίνουν κάποιο αντίτιμο στο τουρκικό κράτος και τους νοικιάζει αιχμαλώτους. Σε πολλές περιπτώσεις οι αιχμάλωτοι προτιμούν να εργαστούν για τους Τούρκους, για έναν Τούρκο ιδιώτη. Γι' αυτό κιόλας τους βλέπουμε ότι αναζητούν οι Τούρκοι ιδιώτες χτίστες. Όλοι δηλώνουν χτίστες, χωρίς να έχουν ιδέα σε τέτοιες εργασίες, γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν. Συνήθως στους ιδιώτες είναι κάπως καλύτερες οι συνθήκες. Αν μείνουν και ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους, θα τους δώσουν κάποιο ρούχο, κάποια τροφή παραπάνω. Προσπαθούν έτσι κάπως να απαλύνουν την κατάσταση. Γενικότερα όμως η κατάσταση υγειονομική, η κατάσταση από άποψη διατροφής είναι τραγική, και γι' αυτό βλέπουμε στη δεύτερη αυτή φάση να είναι πάρα πολύ μεγάλες οι απώλειες, πάρα πολύ αυξημένη η θνησιμότητα.
2: Ξέρετε τι διαπιστώνω, βλέπουμε σκληρή εργασιακή εκμετάλλευση των αιχμαλώτων, εθνοθρησκευτικό φανατισμό, και την ίδια στιγμή προσπαθούν να τους αξιοποιήσουν και για την ανασυγκρότηση της Τουρκίας. Προσπαθούν να βγάλουν τα πάντα με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, όπως είπαμε,
2: τα αποθυμένα τους.
1: Ήταν ένα προϊόν οικονομικής εκμετάλλευσης. Ήταν μια κατάσταση καθαρά οικονομικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή σε αυτή τη φάση πλέον, αφού τους έχουν χρησιμοποιήσει, γιατί αυτές οι πορείες για τις οποίες μιλήσαμε, το ότι τους περνάγανε από τις πόλεις και τα χωριά και τους αφήνανε εκτεθειμένους στις αντεκδικήσεις του όχλου, είχαν και μια πολιτική σκοπιμότητα από πίσω. Ήταν μια επίδειξη του Κεμάλ ότι να νικήσαμε και να οι εχμάλωτοι. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο ο Κεμάλ δεν ήταν 100% η θέση του σταθερή στην Τουρκία. Ήταν ακόμα σε μια περίοδο που προσπαθούσε να επιβληθεί. Και αυτό ήταν μια μορφή να δείξει την μεγάλη νίκη και να ενθουσιάσει εντός εισαγωγικών τους πληθυσμούς, τους αγροτικούς της Τουρκίας, ότι να η μεγάλη μας επιτυχία. Από την άλλη ήταν και ένα προϊόν, μια κατάσταση οικονομικής εκμετάλλευσης, ότι με αυτούς, με φθηνά εργατικά χέρια, θα νοικοδομήσουμε, θα φτιάξουμε αυτά που είχε καταστρέψει που είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.
2: Στο βιβλίο σας αναφέρετε και αντισυναδελφικές συμπεριφορές ανάμεσα στους αιχμαλώτους, και μάλιστα κάνετε λόγο για έναν ιδιότυπο δοσυλλογισμό που συνεχίστηκε ακόμη και με την επιστροφή. Και ξέρετε, σε αυτή την κατάσταση που όλοι βρίσκονται, υπάρχει και αυτό, υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις ανάμεσά τους.
1: Ναι, δυστυχώς. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε ακραίες συνθήκες ως προς την επιβίωσή τους, φαίνεται ότι από κάποια φάση και μετά πάρα πολλοί αντιμετωπίζουν τον θάνατο με παθητικότητα, με αδιαφορία, και το μόνο που προσπαθούν είναι πώς θα επιβιώσουν, και αυτός είναι ένας λόγος ενδεχομένως που τους οδηγούν κάποιους να γίνουν συνεργάτες των Τούρκων, και μάλιστα για ορισμένους μαρτυρίες μιλάνε για οπλίτες, για παράδειγμα, οι οποίοι, ειδικά αυτοί που ήταν τουρκομαθείς και μπορούσαν να επικοινωνήσουν και παίζαν τον ρόλο του διερμηνέα, φαίνεται να ήταν σκληρότερη συμπεριφορά τους ακόμα και από σχέση με τους Τούρκους, και αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι κάποιοι από αυτούς, όταν ήρθε η ώρα της ανταλλαγής και μπήκανε στα καράβια να επιστρέψουν στην Ελλάδα, τους ορμήξανε οι υπόλοιποι συνάδελφοί
2: τους. Που ήξεραν τους, τη δράση τους.
1: Ναι, και φαίνεται, έχουμε κάποια μαρτυρία, ότι κάποιοι τον καταφέραν και τον πετάξαν στη θάλασσα και
2: πνίγηκε. Όταν πήγαιναν προς τυχείο.
1: Όταν πλέον επιστρέφαν. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις, ναι, που κατακαίλονται ότι συνεργάστηκαν με τους Τούρκους. Ναι, έχουμε τέτοια περιστατικά. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε εδώ ότι κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και εκείνη την εποχή από τους Τούρκους, αλλά και ακόμα και φτάνει ο απόϊχος τους και στη σύγχρονη την τουρκική βιβλιογραφία για το ζήτημα των αιχμαλώτων, να χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα, γιατί για παράδειγμα προφανώς σε συνεργασία με τους Τούρκους συντάξαν κάποιες επιστολές και γράφανε ότι ναι, ήταν, είναι όλα καλά και ότι μας βοηθήσανε και οι συνθήκες ήταν καλές και τα λοιπά και τα λοιπά, και λένε να έχουμε επιστολή του τάδε εχμαλώτου που λέει που ευχαριστεί ναι, την τουρκική διοίκηση για την καλή συμπεριφορά. Ξέρουμε όμως από τα ελληνικά αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, γιατί όταν επιστρέψαν οι εχμάλωτοι, οι αξιωματικοί και οι ανθιπασιστές δώσαν όλη κατάθεση για τα της εχμαλωσίας, από τις μαρτυρίες αυτές, από τις καταθέσεις αυτές, φαίνεται, είναι ακριβώς, είναι τα ίδια ονόματα, ήταν γνωστοί, τους καταγγέλουν οι υπόλοιποι άλλοι εχμάλωτοι ότι οι συγκεκριμένοι ήταν συνεργάτες και φαίνεται ποιος είναι ο ρόλος τους. Mm-hmm. Οπότε είναι σαφές ότι πρόκειται για, για επιστολές, για μαρτυρίες οι οποίες ήταν...
2: Δεν είχαν καμία βάση.
1: Δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Ναι.
2: Κύριε Κανελόπουλε, εδώ θα βάλουμε μια ανατελεία. Μετά το σύντομο διάλειμμα θα περάσουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι, στις μαρτυρίες των Ελλήνων εχμαλώτων στρατιωτών. Mm-hmm.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την μικρασιατική καταστροφή. Απόψε εστιάζουμε στους εχμαλώτους της μικρασιατικής εκστρατείας, σε ένα μελανό κομμάτι της ιστορίας που έμεινε και στο περιθώριο της ιστορίας. Κοντά μας ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων και συγγραφέας. Κύριε καθηγητά, τώρα θα περάσουμε στο δύσκολο κομμάτι. Στο βιβλίο σας υπάρχουν πολύ σημαντικές μαρτυρίες. Ποια θεωρείτε εσείς από όλες αυτές που έχετε συγκεντρώσει τη πιο σημαντική, για να ξεκινήσουμε και από αυτή?
1: Νομίζω ότι οι πιο σημαντικές μαρτυρίες που έχουμε είναι από τους Έλληνες στρατιωτικούς γιατρούς. Γιατί? Γιατί όπως είπαμε, ο πλήτες με τους αξιωματικούς από κάποια φάση και μετά της αιχμαλωσίας διαχωρίστηκαν. Και οι αξιωματικοί βρέθηκαν σε μια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τους οπλίτες. Μάλιστα φαίνεται ότι αγνοούσαν μέχρι την απελευθέρωσή τους το τι είχαν τραβήξει μέχρι εκείνη τη στιγμή οι οπλίτες. Αγνοούσαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Η στρατιωτική ιατρία όμως ήταν μια άλλη ειδική περίπτωση αξιωματικών, επειδή τους χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι ως γιατρούς όχι μόνο των αξιωματικών αλλά και των οπλιτών και των μικρασιατών ομήρων. Το οποίο σημαίνει ότι πήγαν αυτοί οι άνθρωποι και είδαν τι κατάσταση επικρατούσε και τι είχε συμβεί, διαπιστώσαν τι είχε συμβεί και τι κατάσταση επικρατούσε στα στρατόπεδα των εχμαλώτων οπλιτών. Αυτόν οι μαρτυρίες είναι οι συγκλονιστικότερες, διότι συν της άλλης ήταν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μόρφωση, οι οποίοι είχαν αντίληψη, μιλάγανε γλώσσες, μπορούσαν να τα καταγράψουν για να καταλάβουν πολλά περισσότερα από αυτά που συμβαίναν. Και είδαν ιδίως το τι γινόταν με τις ασθένειες των εχμαλώτων και το τεράστιο ρυθμό με τον οποίο αυτοί πεθαίναν. Αυτές είναι οι σημαντικότερες μαρτυρίες, νομίζω.
0: Να περάσουμε τώρα και σε κάποιες πιο προσωπικές και θέλω να ξεκινήσουμε με την μαρτυρία του αεροπόρου Γερανόπουλου, ο οποίος μαζί με τον Κοτρότσο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο σας, αυτοί οι δύο λοιπόν τους κρατούν στο στρατόπεδο του Ταλάς, κοντά στη Κεσάρια. Τον Σεπτέμβριο του 1921 καταφέρουν να στείλουν επιστολές από την αιχμαλωσία και αυτές οι επιστολές, κύριε Κανελόπουλε, μας αποκαλύπτουν πολλά σημαντικά στοιχεία για το τι επικρατεί στα στρατόπεδα.
1: Ναι, αυτή είναι μια περίπτωση αιχμαλώτων από τους πρώτους που πιάστηκαν, δηλαδή πριν την κατάρρευση του μετόπου. Μιλάμε για το... Πέσαν στα χέρια των Τούρκων γιατί έπαθε κάποια βλάβη το αεροπλάνο τους και προσγειώθηκε μέσα στις τουρκικές γραμμές, οπότε συνελήφθησαν εχμάλωτοι το 1921. Τότε, όπως είπαμε, δεν ήταν περισσότερο από 400 εχμάλωτοι. Αυτοί κατάφεραν με κάποιο τρόπο και έστειλαν κάποιες λαθρές επιστολές προς την Ελλάδα, οι οποίες σώζονται στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου ο Γερανόπουλος, για παράδειγμα, γράφει το Σεπτέμβριο του 1921 ότι άπαντες οι Έλληνες εχμάλωτοι βρίσκονται εις ελεηνήν κατάσταση. Γυμνοί, εξασθενημένοι από τις κακουχίες και τα μαρτύρια, είναι ζήτημα θα ζήσουν ένα μήνα ακόμη με τον επερχόμενο χειμώνα. Και εκεί υπάρχει και η μαρτυρία ότι όσοι Έλληνες στρατιώτες μικρασιατικής καταγωγής συλλαμβάνονται, απαγχωνίζονταν αμέσως. Είναι από τα πρώτα στοιχεία που έρχονται προς την ελληνική πλευρά ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά με τους εχμαλώτους των Τούρκων. Και δεν είναι τυχαίο ότι λίγο μετά ζητάει η ελληνική πλευρά την παρέμβαση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και έχουμε την πρώτη επιτροπή η οποία επισκέπτεται τους εχμαλώτους στο Ταλάς.
0: Κύριε Κανελόπουλε, να σταθούμε και στο ημερολόγιο του πτέραρχου Εμμανουήλ Κελαΐδη, ο οποίος συμμετείχε ως οπλίτης του 7ου Συντάγματος Πεζικού της 5ης Μεραρχίας στις μάχες του Ουτσεράι. Τι καταγράφει ο συγκεκριμένος οπλίτης για την αιχμαλωσία και για τις συνθήκες που βίωσε?
1: Πρόκειται για τον... Τότε ήταν οπλίτης, μετά ο γνωστός Εμμανουήλ Κελαΐδης που έφτασε ως αρχηγός της αεροπορίας. Μετατάχθηκε δηλαδή στην αεροπορία στη συνέχεια. Τότε ήταν οπλίτης στη Μικρά Ασία το 1921. Και εκεί αναφέρει στο ημερολόγιο του ότι μετά τη μάχη ευρέθημεν πρωτοεξής φρικιαστικού θεάματος 15 με 20 στρατιώτε, οι οποίοι είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι, είχαν τεθεί σε σειρά γυμνοί και με κομμένα τα γεννητικά των όργανα.
0: Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναφορά του συνταγματάρχη Παναγιωτάκου ως προς τη συμπεριφορά των Τούρκων. Τι μας αποκαλύπτει?
1: Αυτός ήταν διοικητής αποσπάσματος στο εσωτερικό της τη ζώνης κατοχής στη Μικρά Ασία, διότι στο εσωτερικό της ζώνης κατοχής δρούσαν Τούρκοι αντάρτες, τσέτες, και είχαν δημιουργηθεί αποσπάσματα του ελληνικού στρατού για να τους αντιμετωπίσουν. Καταλαβαίνετε ότι η φύση αυτού του πολέμου ήταν ιδιαίτερα άγρια. Αυτός λοιπόν τον Απρίλιο του 22, δηλαδή πριν καταρρεύσει το μέτωπο για κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις, αναφέρει ότι στο μήκος μιας στενοπού υπήρχαν πτώματα, λέει, στρατιωτών μας, πάντα εισανάταφα, απογυμνωμένα, έφεραν απάνθρωπους κακώσεις, αποτμήσεις γεννητικών οργάνων, το οπίσθιο μέρος του σώματος, χειρών, εξοριγμένους οφθαλμούς, τραύματα διαμαχαιρών και πελέκειων. Και τεινά έφεραν δεδεμένους, λέει, τους δύο πόδας. Προφανώς ούτε τραυματίοι όντες επευλήθησαν εις κατ' ονομάς τους βασάνους. Εις υπόγειον οικίας του χωριού Σούγια ευρέθησαν δύο πτώματα στρατιωτών μας κρεουγημένα, και θεωρεί ότι όλοι αυτοί ήταν κάποιοι τραυματίες κάποιων αποσπασμάτων που είχαν συλληφθεί από τους Τούρκους και τους είχαν αποτελειώσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό που λέγαμε, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει πάρα πολύ βία και ταπείνωση. Ακόμη και την ώρα που λίγο πριν τους σκοτώσουν, προσπαθούν να τους ταπεινώσουν, να τους εξευτελίσουν.
1: Είχε πάρει μια άσχημη μορφή εκδικήσεων και αντεκδικήσεων η κατάσταση, όπως φαίνεται από αυτές τις μαρτυρίες.
0: Κύριε καθηγητά, υπάρχει και κάποιος που στάθηκε τυχερός. Ο Δημήτρης Καριοφυλάκης από την Ανατολική Θράκη, ένας στρατιώτης που γνώριζε και την τουρκική γλώσσα. Και πείτε μας εσείς για ποιο λόγο στάθηκε τυχερός.
1: Λοιπόν, ο Καριοφυλάκης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι γνώριζε τα τουρκικά. Αυτό μπόρεσε να τον βοηθήσει στην επιβίωσή του, αλλά τον βοήθησε και η τύχη, διότι συνελήφθη από τους Τούρκους τραυματισμένος, μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους, και εκεί ένας Τούρκος λοχίας, ο οποίος είχε αδερφό εχμάλωτο στην Ελλάδα, γιατί και όπως θα πούμε και ο ελληνικός στρατός είχε πιάσει εχμαλώτους Τούρκους αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί σε στρατόπεδα εχμαλώτων στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν είχε αλληλογραφία προφανώς με τον εχμάλωτο αδελφό του, αυτός που είχε αναφέρει ότι είναι καλές οι συνθήκες διαβίωσης, και θέλει σε αυτός ο λοχίας να ευεργετήσει έναν Έλληνα εχμάλωτο, και επέλεξε, τύχη έφερε μπροστά του τον Καριοφυλάκη, και τον δήλωσε, αφού ήξερε και τουρκικά, τον δήλωσε ως Τούρκο τραυματία και τον έβαλε με άλλους Τούρκους τραυματίες. Έτσι αυτός σώθηκε, αλλά η μαρτυρία του είναι ένα απομνημόνευμα που έχει εκδοθεί του Καριοφυλάκη. Είναι καταπληκτική, διότι ουσιαστικά βρέθηκε μέσα στις τάξεις του αντιπάλου και είδε πάρα πολλές βιαιότητες που έγιναν εναντίον Ελλήνων εχμαλώτων, οι οποίοι συλλαμβάνονταν.
0: Ο στρατιωτικός γιατρός Πέτρος Αποστολίδης περιγράφει μια καταραμένη χαράδρα, όπου σύμφωνα με τη μαρτυρία του βρίσκονταν περίπου 4.000 Έλληνες τραυματίες. Τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την καταραμένη χαράδρα?
1: Λοιπόν, και η περίπτωση του Αποστολίδη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι το 1981, πολύ αργότερα, δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του. Τα οποία είναι συγκλονιστικά μια καταπληκτική μαρτυρία, και επειδή είδαμε και την κατάθεσή του όταν επέστρεψε από τη Μικρά

0: Μαλώτων ως, ως ιατρικό προσωπικό. Αυτός λοιπόν περιηγήθηκε αρκετά στρατόπεδα εχμαλώτων Ελλήνων και γράφει ότι πήγα σε τόσα στρατόπεδα, πουθενά λέει δεν βρήκα κάποιον να μου πει ότι ήμουνα τραυματίας του Αλί Βεράν που επιβίωσα. Και από εκεί καταλήγει στο συμπέρασμα, όπως κιόλας κυκλοφορούσε η φήμη, άκουγε από διαφόρους εχμαλώτους αλλά και από τους Τούρκους, ότι όλοι αυτοί οι τραυματίες του Αλί Βεράν εκτελέστηκαν και δεν σώθηκε κανένας.
1: 4.000.
0: Μιλάει μεγάλος για 4.000. Ναι.
1: Ο πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη, πόσο αντιδρά σε όλα αυτά, έχουμε κάποια μαρτυρία?
0: Όλες αυτές οι διπλωματικές αποστολές προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους, με διάφορες πληροφορίες που λαμβάνανε, να ενημερώσουν τους προϊσταμένους τους για τι συνέβαινε, τι συνέβαινε με τους εχμαλώτους στη Μικρά Ασία. Ένας από αυτούς ήταν και ο Έλληνας γενικός πρόξενος στη Κωνσταντινούπολη, ο Άγγελος Άνινος, ο οποίος είχε συγκεντρώσει πληροφορίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης των εχμαλώτων. Έχουμε φτάσει πλέον Δεκέμβριο του 2022. Έχουν αρχίσει πλέον και τα πράγματα αρχίζουν να αποκαλύπτονται, να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την κακή μεταχείριση των εχμαλώτων, και επισημαίνει σε έκθεσή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η κατάσταση σε Ελλήνων εχμαλώτων τούτων αξιολείπητος. Είναι και καλυμμένοι διασάκων, στερούνται δε παντελώς εσωτερικών ενδυμάτων και υποδημάτων, απαγορευωμένης χορηγήσεως αυτής τιούτων. Τρέφονται λίαν ελλιπώς και οι πλήστοι απέθανον από εξάντληση. Είναι αυτά που διαπιστώσαμε, μάθαμε στη συνέχεια, τα οποία ήδη, όπως είπαμε, έχουν αρχίσει οι ελληνικές υπηρεσίες να τους... Να παίρνουν πληροφορίες και να καταλαβαίνουν ότι εκτιλήσεται ένα τρομερό δράμα με τους εχμαλώτους στη Μικρά Ασία.
1: Θα περάσουμε στον 19 Αντώνιο Βιτζιλαίο, γιατί είναι ένας 19 που κατάφερε να δραπετεύσει τον Νοέμβριο του 1922. Πολύ δύσκολο, πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό που έκανε, να δραπετεύσει μέσα στην Τουρκία. Η μαρτυρία του για τους Μικρασιάτες Έλληνες εθελοντές είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τι μας αποκαλύπτει, κύριε καθηγητά, ο Βιτζιλαίος?
0: Οι περισσότεροι Έλληνες που κατάφεραν να δραπετεύσουν ήταν αυτοί που τους είχαν μεταφέρει στη νοτιοανατολική Μικρά Ασία, δηλαδή στα σύνορα με τη Συρία, εκεί στην περιοχή αυτή ή στην περιοχή των Αδάνων. Αυτοί πέτυχαν να δραπετεύσουν και να φτάσουν σε ελληνικές προξενικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια τους... επέτυχαν να τους στείλουν στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ένας από τους πρώτους που κατόρθωσαν να δραπετεύσει, ήταν και ο 19ας Αντώνιος Βιτζιλαίος, ο οποίος βέβαια κατέθεσε στη συνέχεια ότι κατά την πρώτη μας ωραία στάση διέταξαν οι συνοδεύοντες ημάς υπείς, όπως οι καταγόμενοι εξ Σμύρνης, εξ άλλων μερών της Μικράς Ασίας, να αποχωριστώσει τον άλλον προκειμένου να μεταφερθώ στη Σμύρνη. Δηλαδή πιστέψαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα τους απελευθερώναν, θα τους πηγαίναν στη Σμύρνη να τους απελευθερώσουν. Αποχωρήσαν συμφώνω στη διαταγή των Ιππέων 800 περίπου, ήτινες λέει μεθαπάτων των αξιωματικών της χωροφυλακής, ετουφεκίστησαν εις τον τόπο της ωριαία στάσεως. Είναι και αυτή μια από τις πρώτες μαρτυρίες που φτάνει το Νοέμβριο του 22 στην ελληνική πλευρά, ότι γίνονται μαζικές εκτελέσεις, ότι και κυρίως... καταδιώκονται, προσπαθούν να εντοπίσουν οι Τούρκοι τους Έλληνες Μικρασιάτες εθελοντές στρατιώτες και να τους εκτελέσουν.
1: Αυτό που είπαμε και πριν, τον αυτοί πραγματικά πλήρωσαν τα περισσότερα. Κύριε καθηγητά, στο βιβλίο σας αναφέρεται ότι από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις ομότητας σε βάρος των Ελλήνων εχμαλώτων σημειώθηκαν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Τι συνέβη εκεί?
0: Εκεί φαίνεται ότι έχουμε εξόντωση όχι μόνο εχμαλώτων, στρατιωτικών, έχουμε και εξόντωση χιλιάδων μικρασιατών. Έχουμε μαρτυρίες ότι κατά τη διέλευση των εχμαλώτων τους εξέθεσαν στην επίθεση του Όχλου με μεγάλες απώλειες, αλλά έχουμε στη συνέχεια και μαρτυρίες για κάποια χαράδρα εκεί της περιοχής, η οποία ήταν γεμάτη από τα απομεινάρια των ανθρώπων. Και αυτό πάλι το έχουμε από στρατιωτικούς ιατρούς, οι οποίοι πέρασαν μετά από κάποιους μήνες στην περιοχή ως στρατιωτικοί ιατροί των εχμαλώτων ή των μικρασιατών ομήρων που είχαν απομείνει, και είδανε πράγματι, καταγράφουν στους μαρτυρίες ότι είδανε τους σκελετούς και των εχμαλώτων, τους οποίους πολλούς τους καταλαβαίνανε από τα

0: απομεινάρια των στολών, αλλά και πάρα πολλές και χιλιάδες από τους εκτελεσμένους αμάχους. Δηλαδή γυναίκες, παιδιά, είναι χαρακτηριστικές οι περιγραφές που ήταν δεμένοι, φαίνονταν ότι ήταν εκτελεσμένοι από όμοιροι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό κάποιος γιατρός ο οποίος λέει ότι είδα σκελετούς γυναικών και παιδιών και κατάλαβα, λέει, ότι είναι σκελετοί παιδιών λόγω του ότι είμαι γιατρός και ήξερα να καταλάβω, λέει, να εκτιμήσω την ηλικία των αυτών που ήταν που είχαν μείνει τα απομεινάρια τους στη Χαράνδρα.
1: Κύριε Κανελόπουλε, στο βιβλίο σας αναφέρεται και τη μαρτυρία του Νικόλαου Λορέντι. Είναι ένας στρατιώτης που περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις δολοφονίες κατά τη διάρκεια του ερυθρού θανάτου. Ήταν η πρώτη φάση της αιχμαλωσίας.
0: Ναι, και του Λορέντι πρόκειται για ένα δημοσιευμένο απομνημόνευμα, ο οποίος μιλάει για κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης με τις εκτελέσεις, δηλαδή, του ερυθρού θανάτου. Ο οποίος γράφει το εξής: αυτή η στιγμή που αντίκρισαν τα μάτια μου δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Έσυραν έξω από τη φάλαγγα ένα παλικάρι έως 25-28 χρονών και αφού το μεταφέρανε 8 έως 10 μέτρα έξω από εμάς, σήκωσαν για τα γάνια τους και ουριάζοντας από αγαλίες του κόψαν το κεφάλι με τα κοφτερά για τα γάνια τους, προσφέροντας μια θυσία στον Αλλάχ με έναν άπιστο. Είναι το κουρμπάν που είπαμε και προηγουμένως, μια μορφή θυσίας για το. Η εκτέλεση ενός εχμαλώτου ως αντεκδίκηση και ως θυσία.
1: Λίγο πριν κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει, υπάρχουν έστω και ελάχιστοι Τούρκοι που έδειξαν λίγη ανθρωπιά?
0: Ναι, έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις τα απομνημονεύματα. Όπως είπαμε, φαίνεται ότι οι Τούρκοι ιδιώτες, οι οποίοι νοικιάζαν εχμαλώτους για να εργαστούν εποφελία τους, συνήθως φέρονταν πιο ανθρώπινα σε αυτούς. Ήταν καλύτερες οι συνθήκες εργασίας, διατροφής, μπορεί να τους δίναν κάποια ρούχα, όλα αυτά. Αλλά αυτό που κυρίως κάνει αίσθηση είναι, και αναφέρουν οι πηγές, είναι οι Τούρκοι γιατροί, οι οποίοι και λόγω της παιδείας τους και του επαγγέλματός τους, φαίνεται ότι κάποιοι ήταν πολύ περισσότερο, συμπεριφέρθηκαν καλύτερα στους Έλληνες εχμαλώτους. Ορισμένοι δεν τους προστάτευσαν κιόλας ή ακόμα τιμώρησαν και τους δικούς τους άνδρες με συνήθως σωματικές ποινές, όπως γίνονταν στον Οθωμανικό, στον Τουρκικό στρατό. Τιμωρούσαν, δηλαδή, τους Τούρκους στρατιώτες όταν κακομεταχείριζαν Έλληνα εχμάλωτο. Βέβαια είναι πολύ λίγα αυτά τα περιστατικά.
1: Κύριε Κανελόπουλε, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Θα έχουμε όμως τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό αφιέρωμα. Κύριε Κανελόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, κοντά μας είχαμε τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο, καθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος μαζί με τον κύριο Νίκο Τόμπρο υπογράφουν μια σπουδαία ιστορική μελέτη με τίτλο «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919 έως 1924» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Από την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Έφη Γεωργοπούλου που ήταν στην κονσόλα και την επιμέλεια του ήχου, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express στάση Μουσικά Προάστια. Στη κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα, όπως και χθες, τιμούμε ένα σημαντικό ρόλο για την ελληνική δισκογραφία και κάποια άτομα που υπηρέτησαν αυτό το ρόλο με συνέπεια και γνώση. Συγκεκριμένα, σκύβουμε πάνω από τις απόψεις γνωστών μουσικοκριτικών και ακούμε τραγούδια που συνδέθηκαν με τις προτιμήσεις τους, καθώς και με τα άρθρα ή τα βιβλία που γράψανε. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Μουσικοκριτική, μέρος δεύτερο. Μαλανδρενιώτη, Μονεμβασίτης, Παπαδάκης, Τρούσας, Τσάμπρας.

Τονίζει η Λιάνα Μαλανδρενιώτη, αναμφίβολα στη μουσικοκριτική είναι απαραίτητες οι βασικές μουσικές σπουδές. Όμως τα ακούσματα που έχει στο ενεργητικό το μουσικοκριτικός είναι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε κρίση. Εν τη συγκρίση η κρίση. Είναι κάτι σαν τον πιλότο με τις ώρες πτήσης. Έστω και αν έχει τελειώσει με άριστα τη σχολή, μετράει το πόσες ώρες πτήσης έχει. Οι ώρες σοβαρής ακρόασης μετράνε στην κρίση σου. Αρχίσαμε την απόψινή μας βόλτα με Ελένη Βιτάλη και Ενώτη Μαυρουδή και συνεχίζουμε με Θανάση Μωραΐτη, Μίκη και Πατρίδα μου. Επιλογές που ξέρω στα σίγουρα ότι αγαπάει η διακεκριμένη συνάδελφος, δημοσιογράφος και φίλη Λιάνα Μαλανδρενιώτη.

Συνεχίζει Μαλανδρενιώτη, έχοντας κατά νου ότι η τέχνη αντιστοιχεί σε ορισμένη κοσμοθεώρηση, αυτό που λέμε γούστο της εποχής ή ρεύμα, μοιράζομαι με τον αναγνώστη την ειλικρινή μου αναζήτηση κατά πόσο το έργο, πέρα από τις επιρροές του περιβάλλοντος, αποτελεί την προσωπικότερη και βαθύτερη έκφραση του δημιουργού του. Πρόκειται για ένα αγαθό που η επιβίωσή του στο μέλλον, αλλά και η αποδοχή του, παρά τις παραλλαγές του γούστου, έγκυται στην ιδιαίτερη εσωτερική του πληρότητα. Στον αναγνώστη αναδεικνύω την αισθητική έκφραση ενός έργου ή μιας ερμηνείας και υπογραμμίζω πάντα τα θετικά στοιχεία. Το να κρίνεις προϋποθέτει την αρετή της ευθύνης αυτών που λες, δεδομένου ότι τα κριτήρια παραμένουν αφηρημένα, γενικά και ασαφή. Στη συνέχεια, αγαπημένη Καραΐνδρου.

Η αξιολογική πρόκριση συνδέεται με τη διαχείριση ενός πλούτου στοιχείων και απαιτεί έναν σύνθετο προβληματισμό. Τι πάει να πει καλή ή κακή κριτική, ακόμα δεν ξέρω. Δεν έχω σταθεί αρνητικά απέναντι σε κανένα δημιουργό ή ερμηνευτή. Πρώτα απ' όλα, σέβομαι το έργο και τις άπειρες ώρες μελέτης του οποιοδήποτε. Τιμώ πάντα τη γνώμη του επαΐοντα, αυτού που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχει προσεγγίσει ένα μουσικό έργο, ακόμα και μόνο μέσω της αγάπης και της ευαισθησίας. Ο βασιλικός δρόμος για να προσεγγίσεις την τέχνη είναι η αγάπη σου για αυτήν. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του για ένα έργο, να πει «μ' αρέσει» ή «δεν μ' αρέσει», όμως αυτό είναι πάντα σχετικό, εφόσον η γνώμη προϋποθέτει τη γνώση. Λιάνα Μαλανδρενιώτη.

Ο Γιώργος Μονεβασίτης μάλλον δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η τέχνη και η κριτική τέχνης είναι τέχνη, δεν διδάσκεται. Εκείνο που διδάσκεται είναι η τεχνική. Δεν έχω μαθητεύσει σε κανένα οδείο, ωστόσο θεωρούμε ως ένας αξιόπιστος κριτικός μουσικής. Έχω μελετήσει μόνος μου μουσική σε βάθος. Έχω εμφανιστεί ακόμη και ως σολίστ κλασικής κιθάρας, όντας αυτοδίδακτος. Εκείνα που χρειάζεται η κριτική μουσικής, πέρα από το φυσικό χάρισμα, είναι γνώση, γνώση και γνώση. Γενική και όχι ακαδημαϊκή. Και μνήμη, αφού η κριτική βασίζεται κυρίως στη σύγκριση. Η τυπική μουσική εκπαίδευση μπορεί να προσθέσει γνώσεις, αν και συχνά σε λάθος κατεύθυνση, ενώ μπορεί να αφαιρέσει τον απαιτούμενο αυθορμητισμό στη διαδικασία προσέγγισης και αφομοίωσης ενός ακροάματος.

Και συνεχίζει ο Μονέν Βασίτης, αυτός ο διακεκριμένος μελετητής και σχολιαστής του ελληνικού τραγουδιού. Είναι αυτονόητο ότι έχω αναθεωρήσει παλαιότερες κριτικές απόψεις μου. Είναι αναπόφευκτο, μιας και με το πέρασμα του χρόνου και τον εμπλουτισμό των ακροαματικών εμπειριών διευρύνεται σημαντικά ο ορίζοντας των γνώσεων και της αντιληπτικότητας. Πάντως, δεν έχει συμβεί η απόλυτη ανατροπή στην κρίση μου για κάποιο συγκεκριμένο έργο. Για ερμηνευτές, ναι. Τώρα, όποιος ισχυρίζεται ότι δεν επηρεάζεται από προσωπικές γνωριμίες, σχέσεις κτλ, μάλλον ψεύδεται. Προσπαθώ ωστόσο, στο μέτρο του δυνατού, οι εκφράσεις μου να μην ισχυροποιούν, αλλά και να μην αποδυναμώνουν το εισπρατώμενο ακροαματικό προϊόν, ανάλογα με συμπάθειες και αντιπάθειες.

σημειώνει ο συνθέτης και μουσικοκριτικός Γιώργος Παπαδάκης. Για να υπάρξει κριτική σαν αυτόνομη πνευματική εκδήλωση, πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόλυτη ελευθερία στην έκφραση. Πολλές φορές έχω εντοπίσει σε κείμενα κριτικών ένα πνεύμα που υποβόσκει αλλά δεν εκφράζεται καθαρά. Πολλοί κριτικοί διστάζουν να πουν τη γνώμη τους, γιατί τι θα γίνει αν συναντηθούν σε μια κοινωνική εκδήλωση με τον κρινόμενο, θα ντρέπονται. Ύστερα χρειάζεται τιμιότητα στις προθέσεις και σοβαρότητα στις απόψεις. Την αναγκαιότητα της κριτικής την έχει επιβάλει η ζωή. Ο κριτικός έλεγχος βοηθά την τέχνη, παρά τις δικαιολογημένες αντιρρήσεις πολλών καλλιτεχνών, όπως βοηθά να βελτιώνεται η κοινωνική και πολιτική ζωή, καθώς και να προχωράει η επιστήμη.

Και καταλήγει ο Παπαδάκης, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον Γενάρη του 2013 για την όποια αποτίμηση τόσο της ποιότητας όσο και της αξίας των καλλιτεχνικών έργων δεν υπάρχουν απόλυτα σταθερά και γενικής χρήσεως μέτρα. Με το έργο τέχνης, ο δημιουργός υποτίθεται πως αποκαλύπτει τον πνευματικό του εαυτό και, όπως έχει δείξει πολλές φορές η πραγματικότητα, η αποτίμηση ή οι ορθές κρίσεις μπορεί να έρθουν πολύ αργότερα μέσα στο χρόνο. Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, πως ο Johann Sebastian Bach δεν αξιώθηκε όσο ζούσε να εκτιμηθεί ως σπουδαίος δημιουργός και ακόμα τι υποδοχή επεφύλαξε η κριτική στον Igor Stravinsky και σε τόσους άλλους πρωτοπόρους μουσικούς.

Πάμε τώρα στο γνωστό ερευνητή της jazz και της rock Φόντα Τρούσα. Η μουσικοκριτική είναι ένα υποσύνολο της κριτικής και η κριτική είναι μια διαδικασία της ανθρώπινης σκέψης. Άρα, κριτική ασκεί ο καθένας. Ο καθένας που μπορεί να σκέφτεται δηλαδή, καθώς υπάρχουν και ορισμένοι που δεν σκέφτονται. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί βαριούνται, είτε γιατί δεν μπορούν. Προϋπόθεση για να σκέφτεται κάποιος και περαιτέρω να κρίνει είναι η ευρύτερη κουλτούρα και βασικά η μελέτη. Ανευδιαβάσματος δεν πάει κανείς πουθενά. Η κριτική έχει να κάνει με την αισθητική που είναι κομμάτι της φιλοσοφίας, αλλά έχει να κάνει και με την κοινωνία. Συνεπώς, η κριτική δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα αισθητικά θέματα, αλλά να επιδιώκει να αναδείξει και τις κοινωνικές διαστάσεις του έργου τέχνης.

Προσθέτει ο Τρούσας, η μουσικοκριτική διαφέρει από την κριτική κινηματογράφου, λογοτεχνίας ή θεάτρου ως προς το εξής. Ένα μουσικό έργο χωρίς λόγια μπορεί να μοιάζει με μια ταινία και να αντιμετωπίζεται ως ολότητα, αλλά ένας δίσκος με τραγούδια αποτελείται συχνά από διαφορετικές ολότητες. Προσωπικά, τους δίσκους με τραγούδια τους αντιμετωπίζω τις περισσότερες φορές ως ξεχωριστά τραγούδια και όχι ως δίσκους, επειδή υπάρχει ποικιλία ακουσμάτων όπως και θεμάτων. Βεβαίως, υπάρχουν και τα λεγόμενα concept albums, αλλά αυτά ήταν και παραμένουν μειοψηφία στη δισκογραφία. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει να αναδεικνύεται από τον κριτικό το όλον και όχι το επιμέρους. Τι να το κάνεις ένα καλό τραγουδιστή όταν ερμηνεύει ένα κακό τραγούδι? Τι νόημα έχει να εκφράζεις σωστές εντός εισαγωγικών κοινωνικοπολιτικές θέσεις όταν το τραγούδι σου είναι κακοφτιαγμένο? Πρέπει όλα να δουλεύουν ρολόι για να αποκτά πλήρες νόημα ένα έργο τέχνης.

Και τώρα ας πάμε και στον κορυφαίο μελετητή Γιώργο Τσάμπρα. Ξεκίνησα να γράφω δισκοκριτικές στα 18 μου χρόνια, το 1982. Έτσι κι αλλιώς μ' άρεσε από μικρό στο τραγούδι, όπως επίσης και το να λέω τη δική μου αλήθεια, έστω και με τον κίνδυνο να χαρακτηριστώ ο τρελός του χωριού. Στην αρχή μου άρεσε πολύ να βλέπω δημοσιευμένα αυτά που έγραφα. Μετά από καιρό απέκτησα την ωριμότητα να σκέφτομαι αν η δική μου αλήθεια υπάρχει κάποιος λόγος να απασχολεί έναν αναγνώστη. Πολύ περισσότερο όταν πάντα διατηρούσα το δικαίωμα να αλλάζω τη δική μου αλήθεια. Θυμάμαι όταν είχε βγει η νυχτερινή εκπομπή της Αφροδίτης Μάνου, μένοντας μόνο στο εξωτερικό ηχητικό περίβλημα, την είχα κατακεραυνώσει για τη σύμπλευσή της με τον pop ήχο της εποχής εκείνης. Πολύ σύντομα αγάπησα πολύ τον τρόπο της Μάνου, αλλά τα γραπτά μένουν. Από την άλλη μεριά, και σήμερα ακόμα όταν διαβάζω παλιές μου σκέψεις, βρίσκω ζητήματα ή απόψεις για δίσκους που με απασχολούν πάντα. Δεν υπάρχει κανόνας τελικά.

Έβλεπα συχνά δίπλα μου να γράφονται κριτικές σε καλλιτέχνες, ακόμα και από παραγωγούς των δραστηριοτήτων τους, από ανθρώπους που σαφώς χρησιμοποιούσαν αυτό το βήμα για να αποκτήσουν εξουσία ως παράγοντες, από ανθρώπους με δεδομένες αιμονές και εμπάθειες.

με την Κατερίνα Στανίση και ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια της. Φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα, όπως και χθες, σκύψαμε πάνω από τις ιδέες και το όραμα πέντε Ελλήνων μουσικοκριτικών. Λιάννα Μαλανδρενιώτη, Γιώργος Μονεμβασίτης, Γιώργος Παπαδάκης, Φόντας Τρούσας, Γιώργος Τσάμπρας. Αυτές τις ιδέες τις μοιραστήκανε σε ένα αφιέρωμα του Μετρονόμου που είχα τη χαρά να επιμεληθώ στο παρελθόν. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με Χριστιάνα και «Μες στη ζωή σου θα μπω», όπως μπήκαν στη ζωή μας οι αγαπητοί μουσικοκριτικοί και τα κείμενά τους. Από την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ στην Αγία Παρασκευή, στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέμη Ζωδαμίτη, επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Και είμαστε χαρούμενοι σήμερα, όσο μπορεί να πει κανείς αυτή τη λέξη, όταν έχει φύγει από τη ζωή ο Νίκος Καλογερόπουλος. Όμως εμείς του κάνουμε ένα αφιέρωμα εδώ και θέλουμε να φωτίσουμε σε εισαγωγικά διάφορες πλευρές αυτής της πολυσχηδούς προσωπικότητας, μιας καλλιτεχνικής φύσης που από πολύ μικρός κατάλαβε τόσα πολλά πράγματα που θα έλεγε κανείς ότι είχε μία σύλληψη πολύ ξεχωριστή και μοναδική σε ό,τι με ό,τι καταπιανόταν δηλαδή, και θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε σε κάποιους γοητευτικούς τρελούς και της τέχνης και της ζωής. Και ο ίδιος έλεγε ότι ποιος ευαίσθητος άνθρωπος λοιπόν δεν αγαπάει τους τρελούς. Έτσι έλεγε. Και έλεγε μάλιστα ότι εγώ έχω δίπλωμα στους τρελούς, έχω ένσημα, προϋπηρεσία, τον Μπέ, τον Μάιμο, τον Μιτσάρα, το χαιρετάσο, καρατάσο. Θα μας πει όλα αυτά και βεβαίως εκτός από πολύ καλός ηθοποιός, εξαιρετικός, ήταν και καλός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, έχει γράψει πολλά πράγματα. Δυστυχώς τον χάσαμε. Τον θυμόμαστε όμως από πολλά πολύ σταθερά, πολύ ιδιαίτερα σίριαλ, το θυμόμαστε από παραστάσεις και πολλές ταινίες. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Πολλοί άνθρωποι σημαντικοί θα μιλήσουν για αυτόν στην εκπομπή μας, συνεργάτες του, άνθρωποι που ξεκίνησαν μαζί, γνωστοί και στη μουσική και στην υποκριτική τέχνη. Έχουμε κοντά μας την παρέα μας αυτή, θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι για τον Νίκο Καλογερόπουλο με τον Θανάση Κατσίρο, και θέλω να είναι ζωντανή, να μην λέμε τώρα πράγματα που τα έχουμε ξαναπεί, αλλά να πούμε ό,τι μπορούμε γύρω από τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θανάση Κατσίρο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Θέμη.
0: Να είσαι καλά, Θανάση.
1: Να είσαι καλά.
0: Πες μας λίγο, γνώρισες τον Καλογερόπουλο, ανεβάσατε μαζί την τελευταία παράσταση, θα μας πεις για αυτήν, και γενικά υπήρξε συναναστροφή στενή. Μάλιστα σου είπε ότι το έργο του θέλει να το, ας πούμε, προωθήσεις, να το αγαπήσεις, να το αγαπάς, να το προωθήσεις εσύ, να το διαφυλάξεις, ας πούμε, με έναν τρόπο. Πες μας λίγα πράγματα για τον Νίκο Καλογερόπουλο, έτσι με τη δική σου οπτική ματιά.
1: Με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο είμαστε φίλοι κοντά 15 χρόνια, φίλοι. Εγώ με την τέχνη δεν είχα καμία σχέση, εκτός από ότι μου άρεσε να βλέπω πολύ θέατρο τα τελευταία χρόνια. Ήταν δηλαδή χρονιά που είχα δει και 50 παραστάσεις. Δηλαδή έβλεπα και τρεις παραστάσεις τη βδομάδα. Και αν μου άρεσε η παράσταση, την ξανά έβλεπα μία. Φίλοι είμαστε. Να σου πω για το πώς ξεκίνησε, ας πούμε, το τελευταίο που είχε την ατυχία, όπως το να ήταν το τελευταίο να
0: παίξει. Τελευταία παράσταση.
1: Τελευταία παράσταση που παίξαμε μαζί. Και να ξεκινήσω από το τέλος, δηλαδή ήταν η τελευταία, την κάναμε στην Κυπαρσία, 21 Μαΐου. Και θυμάμαι όταν τελείωσε η παράσταση και πήγαμε πίσω να ξεντηθούμε, μου λέει: ρε, λες να είναι η τελευταία μου παράσταση και να είναι στην Κυπαρσία. Ναι. Από την Κυπαρσία ξεκίνησα σαν μαθητής γυμνασίου που έπαιξα το Ρίγα Φεραίο και να κλείσω στην Κυπαρσία, και το λέω και συγκινούμε. Αυτή η παράσταση ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Εγώ δεν είχα σχέση, εγώ οικονομολόγος ήμουν και επιχειρηματίας 40 χρόνια στο εμπόριο. Αξεσουάρ αυτοκινήτων είχα, τώρα συνταξιούχος. Κάποια στιγμή, ας πούμε, ξαναδιάβασα το Ζορμπά του Καζαντζάκη. Και σε ένα σημείο ο Καζαντζάκης λέει, ο Καζαντζάκης ήταν διευθυντή σε μια ελληνογαλλική εταιρεία με νταμάρια στην Καρδαμίλη. Και το Ζορμπά τον είχε η παλιά ιστορία, τον είχε εργοδηγό. Και αυτή η εταιρεία 16 με 18 έπεσε έξω, έκλεισε. Και μεγάλο μέρος ήταν οι τράπεζες. Κλείσαν τη χρηματοδότηση. Και όταν είχαμε ραντεβού σε μια ταβέρνα εκεί στα Εξάρχεια, οι δυο μας να φάμε, του λέω, το είχα πρόσφατο εγώ, του λέω: ρε, εσύ έχεις διαβάσει τον Καζαντζάκη να δεις τι λέει για τις τράπεζες? Μου λέει: έχεις διαβάσει, μου λέει, τον Πλούταρχο? Πριν 2000 χρόνια τι λέει? Του λέω: τι, πώς, εγώ δεν έχω ιδέα. Μου λέει: για Πλούταρχος. Εγώ σαν οικονομολόγος είχα ότι η οικονομική σύγχρονη σκέψη ξεκινάει από το 1750, Άνταμ Σμιθ. Δεν ήξερα ότι υπήρχε από πριν. Τέλος πάντων, μου λέει: περί δανείζεσαι, περί του μη δανείζεσαι και τέτοια. Πάω στο σπίτι, στον υπολογιστή, το χτυπάει, το βρίσκω αμέσως. Και βρίσκω 5 σελίδες με το ξεκίνημα, λες και με βάρεσε ηλεκτρικό ρεύμα. Σοκ. Δηλαδή είναι δυνατόν εγώ τα οικονομικά να μην το γνωρίζω αυτό? Και αρχίζω να διαβάζω. 5 σελίδες που διαβάζω, την άλλη μέρα πάω στο βιβλιοπωλείο. Το παίρνω και μιλάμε. Του λέω: αυτό θα το μάθω σαν προσευχή. Σαν την πορεία στον εαυτό μου, δηλαδή. Να υπάρχει αυτό το κείμενο και να μην το γνωρίζω. Και γυρνάει και μου λέει αμέσως: εάν το μάθεις αυτό απ' έξω σαν προσευχή, θα το κάνουμε παράσταση.
0: Και έγινε παράσταση.
1: Και έγινε παράσταση.
0: Να ακούσουμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την παράσταση. Ένα ντοκουμέντο δηλαδή που θα ακουστεί για πρώτη φορά εδώ.
2: Πήρα και ένα δάνειο ότι το ήθελα για ανακαίνιση. Πήρα και άλλο δάνειο που να μην έσωνα να το έπαιρνα και αγοράσα το σπίτι. Και δεν μου έφτανε η κρίση, με βρήκε και η πλημμύρα. Πάει το μαγαζί στην Πάντρα, το πήρε το ποτάμι. Πάρε το σπίτι, το πήρανε τράπεζα. Γραφειλέτης της μοίρας μου, κύριε πρόεδρε. Γραφειλέτης της μοίρας μου. Πληστηριασμός. Και ποιος έρχεται να με βγάλει από το σπίτι μου, ποιος ο Τάκης. Ο ξαδερφός μου ο Τάκης που έγινα στην νόμο. Γιατί ρε Τάκη, του λέω, και τον έσπρωξα. Χωρίς να το καταλάβω τον έσπρωξα και έπεσα από τη σκάλη. Γιατί ρε Τάκη. Γιατί ούτε τα χωράφια που κατάσχουν από τις οφειλέτες στα καλλιεργού, ούτε τα σπίτια από τα οποία τους έχουν πετάξει έξω κατοικούν, ούτε στα τραπέζα τους τρώνε, ούτε τα ρούχα τους φορούν, παρά με το που θα καταστρέψουν έναν, ρίχνονται στο κυνήγι και του δεύτερου, χρησιμοποιώντας τον πρώτον για δόλωμα. Και η άγρια αυτή πρακτική εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά που μεταδίδεται από τον έναν στον άλλον και φουντώνει από τον όλεθρο και τον αφανισμό όσων βρεθούν στο πέρασμά τους. Ενώ ο δανειστής που την συνδαβίζει και την τρέφει, βλάττοντας πολλούς, δεν αποκομίζει τελικά τίποτα περισσότερο από το να διαβάζει πότε-πότε στα κατάστοιχά του πόσους ανθρώπους πούλησε σκλάβους και πόσους εξεσπίτωσε και να βλέπει πώς έφτασαν σε αυτόν τα χρήματα που έχει συσσωρεύσει. Και μην νομίζετε ότι αυτά τα λέω επειδή έχω κηρύξει πόλεμο στους δανειστές. Ποτέ δεν μου κλέψανε τα βόδια μου, ούτε και τα λογά μου. Σε βλέπω, υπουργό μα. Έτσι και τα πίσω από τόσο μπαλκόνι. Τι θέλω να παρουμάκι.
0: Ακούσαμε λοιπόν από το αδυνάτου δανεισμού ένα μικρό απόσπασμα που μας παραχώρησε ευγενικά, ναι, ο Θανάσης Κατσίρος. Πες μας δύο λόγια, σε παρακαλώ, για αυτή την παράσταση. Τι αποτύπωμα άφησε, πώς την έζησε ο Νίκος, για να περάσουμε και σε άλλα.
1: Ο Νίκος, όταν ξεκινήσαμε το 19, ήταν να την κάνουμε στην Αθήνα, στο Glory, αλλά μας έκλεισε ο κορονοϊός. Και την κάναμε πρώτη φορά στην Κυπαρσία, το Σεπτέμβριο του 20. Στην αρχή δεν την είχε πάρει τόσο. Αλλά τώρα τελευταία, γιατί είναι ένα κείμενο που αναφέρεται, λες και είναι γραμμένο στα οικονομικά χτες το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο επίκαιρο. Mm-hmm. Τόσο επίκαιρο. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, και τώρα, όσο το δούλευε το κείμενο, είχε πάθει. Μου λέει, μπορεί να είναι και το πιο σημαντικό που έχω κάνει στην καριέρα μου. Του λέει, Πασκαλά, εσύ έχεις κάνει ένα με ρεμπέτικο, λούφα και παραλλαγή, το κάμπικ. Είναι... Γιατί όμως το πήρε στο τέλος? Γιατί δεν είχε σχέση σαν επιχειρηματίας ο Νίκος. Mm-hmm. Ενώ εμένα το βλέπα πιο πολύ από τη μεριά του επιχειρηματία, του οικονομολόγου, γι' αυτό με έχει συνταράξει.
0: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι γεννήθηκε στο Χαλαζόνι, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Σπούδασε στην Αθήνα στη σχολή θεάτρου, γιατί έχει σημασία αυτό, του Κωστή Μιχαηλίδη. Και έχουμε το πρώτο θεατρικό του έργο που έχει τον τίτλο Μπαμπούλας, που και παίχτηκε στο θέατρο Κάβα. Στην τηλεόραση έχει πολλά. Πού να αρχίσει κανείς? Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, τηλεοπτικές σειρές όπως Ο Φωτογράφος του Χωριού, Η Παραστρατημένη και Η Μεθυσμένη Πολιτεία. Το 80 συμμετείχε σε ένα μικρό ρόλο στην ταινία Θανάση Φίξε και άλλο το ζωνάρι, και μετά στο Κάμπινγκ κλπ. Έγινε περισσότερο γνωστός βέβαια και με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Λούφα και Παραλλαγή. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Γιώργο Κιμούλη να μας μιλάει. Να πούμε λοιπόν ότι έχει πάρει μέρος σε εκείνη την ταινία που μας άφησε άριστες εντυπώσεις, του Θόδωρη Μαραγκού, του Θόδωρου Μαραγκού, Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, και πήρε και το δεύτερο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, δίπλα σε πολύ σημαντικούς και αξίζει να αναφέρουμε, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Κώστα Τσάκωνα και την Άννα Ματζουράνη. Το 1981 έκανε δύο ποιητικές συλλογές και το 1991 έχει γράψει θεατρικά έργα που κυκλοφόρησε και ένα δίσκο τότε, μάλλον στο 90, λίγο μετά το 94, Τα Δέοντα. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια σήμερα, θα ακούσουμε πολλούς ανθρώπους και περάσουμε να ακούσουμε τώρα, μια και αναφέρθηκε και τον ανέφερα και πριν, τον Γιώργο Κιμούλη. Αγαπητέ Γιώργο Κιμούλη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Πες μου σε παρακαλώ πολύ, τι έζησες εσύ με τον Νίκο Καλογερόπουλο, πόσο κοντά ήρθατε μέσα από αυτές τις ταινίες, μέσα από αυτή την επαφή που είχατε, γιατί ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο σαν διαδρομή και για τους δύο, νομίζω.
3: Με τον Νίκο έχουμε συνεργαστεί 4 φορές. Έχουμε κάνει τη Λούφα και Παραλλαγή, μετά στη συνέχεια κάναμε το Εν Πλώ σε σκηνοθεσία του Σταύρου του Κωνσταντάρακου. Στη συνέχεια κάναμε το Ένας και Ένας. Και βεβαίως συμμετείχα και στην ταινία που σκηνοθέτησε ο ίδιος, η Πίσω της Πύλου. Όταν έφτιαξε τον χώρο του κάτω στην Κυπαρισία, ουσιαστικά τις παραστάσεις εκεί παρουσιάστηκαν, τις άνοιξα εγώ με μια παράσταση που έπεσα τότε, την Μύδια του Ευρυπίδη. Ήμασταν πολύ φίλοι με τον Νίκο. Και αυτό που πάνω απ' όλα θαύμαζα σε εκείνον ήταν αυτή η θεωρητική σχέση που έχω εγώ, ή τουλάχιστον βλέπω τον καλλιτέχνη, αλλά γενικά και τον άνθρωπο, που πιστεύω ότι ο καθένας από μας κινείται σε ένα χώρο ανομοίωσης. Δηλαδή ο καθένας μας έχει μία αυτόνομη λειτουργία, χωρίς να χάσει την δημόσια και κοινωνική του σχέση με τους άλλους, αλλά σέβεται πάρα πολύ αυτό το οποίο είναι ο καθένας ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ως ύπαρξη. Ζούμε οι περισσότεροι σε ένα σύστημα μέσα που το σύστημα προσπαθεί να μας αφομοιώσει και να μας κάνει ίδιους. Και ο καθένας από εμάς οφείλει να αντιστέκεται. Άλλοι το πετυχαίνουμε, άλλοι όχι. Ο Νίκος είχε πετύχει 100%. Είχε διατηρήσει απόλυτα την αυτονομία του, την καθαρότητά του, όπως ο ίδιος πίστευε ότι όφιλε να έχει. Και αυτό πάντα έχει και το τίμημά του.
0: Γιώργο,
3: ο Νίκος αγώγιστα το υπερασπίστηκε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, πώς εξηγείς εσύ ένα μικρό παιδί, από τόσο νέος δηλαδή, πώς κατάφερε να συλλάβει όλα αυτά τα νοήματα και να τα συνθέσει έτσι ώστε να τα βάλει σε ένα δρόμο ταχύτητας? Το πάθος στη ζωή του δηλαδή τον οδήγησε πραγματικά το να βρει επιπλέον ένα ταλέντο παραπάνω για να τα φτιάξει όλα αυτά? Πώς εξηγείται ένας τόσο νέος άνθρωπος να μας δίνει τόσα πολλά από παιδί? Πώς το εξηγείς εσύ δηλαδή?
3: Μα η σκέψη στον άνθρωπο έχει άμεση σχέση με τον χώρο της φύσης. Το ότι ο άνθρωπος μετακινήθηκε από τον χώρο της φύσης και μπήκε μέσα στην πόλη, πολλές φορές σε πολλούς αλλίωσε και τον τρόπο σκέψης του. Ο Νίκος οποιαδήποτε στοχαστική προσέγγιση έκανε προς τα πράγματα σε σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν, δεν ξέχασε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης, είναι προϊόν της φύσης. Τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ το ότι προήρχεται από μια οικογένεια αγροτική, και δεν έχασε ποτέ τη σχέση του με τη φύση
0: και το χωριό.
3: Άρα τίποτα το μη φυσικό δεν είναι κινήτο στο χώρο του στοχασμού του.
0: Μάλιστα.
3: Διαβασμένο πολύ και άτομο, και ποτέ όμως η μελέτη του ή η γνώση του δεν έφευγε σε ένα χώρο έπαρσης, που πολλές φορές ο στοχασμός των ανθρώπων που ζουν μέσα σε μια πόλη οδηγείται σε ένα τοπίο έπαρσης. Ο Νίκος δεν την είχε αυτή την έπαρση. Ο Νίκος πάντα χρησιμοποιούσε με την καλή έννοια την καταγωγή του, που ήταν καταγωγή από την φύση, ήταν καταγωγή δηλαδή από μια αγροτική οικογένεια, όπως είπα, τη χρησιμοποιούσε για να τον κρατάει προσγειωμένο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Δεν λειτουργήσε ως ένας διανοούμενος.
0: Ξεκομμένο από το χώμα, ας πούμε.
3: Ξεκομμένος ακριβώς.
0: Γιώργο, αυτά που λες είναι εξαιρετικής σύλληψης, διότι και με παραπέμπουν, αν μου επιτρέπεις, σε μια φράση του Κονύλου Καστοριάδη, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από τη φύση σιγά σιγά αποκτηνώνεται. Και αν το πάρουμε αντίστροφα αυτό, ο Νίκος, ας πούμε, πήγαινε όλο και προς τη φύση, έτσι, δηλαδή μέχρι το τέλος, ας πούμε.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ο Νίκος ήξερε ουσιαστικά αυτό το οποίο και οι αρχαίοι Έλληνες τραγικοί ισχολούνται, δηλαδή με αυτό που λέγεται ότι το δράμα του ανθρώπου είναι η αποφυσικοποίησή του, αυτό που λέμε το denaturalization που λένε οι Ευρωπαίοι στοχαστές.
0: Μάλιστα.
3: Το ξέρε αυτό ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος του ανθρώπου. Και δεν όταν λέω αποφυσικοποίηση δεν μιλάω μόνο οικολογικά, μιλώ ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξεχάσει ότι είναι μέρος της φύσης. Γιατί η πόλη του δίνει μια δυνατότητα να φαντασιωθεί ότι δημιούργησε κάτι. Κάτι που μπορεί να είναι κατοικών, η καθομοίωση του σύμπαντος. Όχι, ο άνθρωπος δεν είναι δημιουργός, ο άνθρωπος είναι κατασκευαστής.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Ναι. Αυτή λοιπόν η τάση του να φαντασιώνεται ο άνθρωπος ότι είναι δημιουργός, τον οδηγεί σε μια ακραία επιρμένη και καταστροφική και αυτοκαταστροφική κατάσταση. Ο Νίκος ποτέ δεν ξέφυγε προς τα εκεί.
0: Νομίζω ότι αυτά τα λόγια τα οποία μας λες είναι εξαιρετικής, δεν θα έλεγα αισθητικής, θα έλεγα σύλληψης, που ταιριάζουν πολύ σε αυτά που γνωρίζουμε ήδη τα λίγα σχετικά στην πολυτάραχη αλλά πολύ πλούσια ζωή αυτού του ανθρώπου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κιμούλη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Η δική μας πόλη, αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο, και μας έχει πει κατά καιρούς διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Την υποκριτική, λέει, ή την έχεις μέσα σου ή δεν την έχεις. Αν δεν την κουβαλάς από μόνος σου, δεν γίνεται να την κουβαλήσεις με το ζόρι. Νομίζω πως ό,τι πιο ωραίο από τα ταξίδια που κάνω στο γράψιμο, τα αστικά και τις παραστάσεις, ότι γράφω τέλος πάντων. Και πιο κάτω σημειώνει, γιατί είπαμε ότι είναι και κοινωνικό-πολιτικό όν και έχει ένα δικό του προβληματισμό και σκέψεις, αν μη τι άλλο αυθεντικές, έντιμες και τολμηρές, θα λέγαμε. Ούτε με τους δυνατούς, λέει, είμαι, ούτε με τους αδυνάτους, και το έχω εξηγήσει αυτό. Λογικά, δες το. Ρώτα έναν αδύνατο τι θέλει. Δύναμη, αυτό θέλει. Ρώτα ένα φτωχό, θα σου πει θέλω λεφτά. Ενώ αν ρωτήσεις ένα σοφό άνθρωπο, θα σου πει ρε φίλε, δεν θέλω τίποτα, μόνο το χαμόγελό μας και την επικοινωνία μας. Θανάση, επειδή ο Νίκος Καλογερόπουλος έχει παίξει με πολλούς και σημαντικούς ηθοποιούς, ανέφερε μας μερικά ονόματα, έτσι να δούμε λίγο.
1: Είχε παίξει, θα πω, τη φράση που είπε ο Νίκος Καραγιώργης, ο πρόεδρος στο σωματείο, ότι ίσως είναι ο μεγαλύτερος ηθοποιός της γενιάς του. Είχε παίξει από τη Βασιλιάδου, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τα ηγέτη, μέχρι διάφορους, την Τάνια Καψάλη, όλους. Αντωνίου, λογοθέτη, Σπυριδάκη, Κιμούλη, Ρίζο, Βέγκο, Λικούργο Καλέργη, Βασίλη Διαμαντόπουλο, δεν μπορείς, όλοι, από νέους, από όλοι.
0: Και Καφετζόπουλο.
1: Καφετζόπουλο, ναι, πολλούς, με το Σπυριδάκι, όλους είχε παίξει.
0: Πολύ ωραία.
4: Είμαι η άτακτη, η μυγά του Σοκράτη. Πάμε, μάγκες, απογειωθείτε εντελώς.

0: Μπράβο, Μάκης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σας άρεσε άλλο κόμικα? Μπράβο. Θα μας αφήσετε διεύθυνση όπου θέλετε, έχουμε κρατήσει σπόρο. Να ρίξουμε. Έλα, ρε. Ρε μπάμπι.
1: Και συνεχίσουμε λοιπόν την πορεία μας, τα αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο, με τον Θανάση Κατσίρο δίπλα μου. Θανάση, πες μας, σε παρακαλώ, πώς ήτανε, δούλεψε η οικοδομία, έκανε μια σειρά επαγγέλματα μόνο και μόνο για να μην προδώσει τον αξιακό του κώδικα. Πώς τον έζησες εσύ αυτόν τον άνθρωπο, πόσο πεισματάρης, πόσο δυνατός ήτανε στο να κρατήσει αυτό το χαρακτήρα? Πες μας λίγα λόγια έτσι για την πλευρά που γνώρισες.
2: Θέμη, αυτός δεν έρνε ούτε στα, δεν έρνε το κρασί του καθόλου. Ούτε στα αγώνα, δηλαδή αυτό που πίστευε απόλυτος. Δούλευε από την αγορά, γιατί εγώ δούλευα και στη λαχαναγορά και έχει δουλέψει και στη λαχαναγορά ο Νίκος με τα φορτικά. Μετά έκανε διάφορες δουλειές. Δηλαδή, αν δεν του άρεσε αυτό που ήταν το σενάριο, το και δεν το έπαιζε με τίποτα. Δεν πάνε να του δίνει όλα τα λεφτά του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή, πηγαίνανε στη σχολή που ήταν του Μιχαηλίδη και διαλέγανε και οι φροντιστές. Αυτό, αν δεν του άρεσε, τίποτα δεν έκανε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Ήταν απόλυτος.
1: Και ούτε διαφήμιση, τίποτα.
2: Έτσι. Τίποτα, με τη μία του πήγε. Ούτε να διαφημίσουμε και το έργο, αλλά μην του έλεγε να κάνει διαφήμιση.
1: Το σενάριο και του είσαι πρώτα.
2: Το σενάριο. Το σενάριο, δηλαδή πάντα το λόγο. Το λόγο. Και του συνεργάτε. Mm-hmm. Και του συνεργάτε, αλλά το λόγο.
1: Με ποιου είχε ιδιαίτερη έτσι, τρυφερή, όχι τρυφερή απαραίτητα, αλλά και έτσι στενή, πιο στενή πνευματική ή ψυχική σχέση από το συνάφι των ηθοποιών ή των σκηνοθετών?
2: Πριν σου πω αυτό, θα σου πω ότι έλεγε η ίδια η ζωή είναι το θέατρο. Που λες ότι υποκριτική δεν την έχεις. Εδώ το έχεις, στην ψυχή. Γιατί εγώ που δεν είχα κάνει καθόλου, ας πούμε, και μου λέγε εδώ δεν χρειάζεται να κάνεις διάφορα. Από το συνάφι του ήταν με τον Κιμούλη, όπως ανέφερες, με τον Ηλία, τον λογοθέτη, το Λιάκουρα που έλεγε, όταν μιλάγανε μαζί, πανηγύρι, τι να σου πω.
1: Τρελοκομεία.
2: Τρελοκομεία. Τι που μιλάμε, τον έπε, είσαι Θεός του καλού Λιάκουρα, ο Λιάς όπως μιλάγανε. Ήταν να παίξει και εδώ στο αυτό, αλλά δεν πρόλαβε, το αρρώστησε. Μετά είχε το δάσκαλο, το που ζει ακόμα, Χριστοφυλάκη από τη σχολή.
1: Το Γιώργη.
2: Το Γιώργη, το Χριστοφυλάκη, που τον είχα από τότε είχε. Και πολλούς άλλους που είχε.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Το Βαρούχα τον Αντρέα, με τον Αντρέα το Μαγαρίτη που έχει πεθάνει το 5. Ήταν πολλοί φίλοι. Τον Καμπερίδη, τον Δημήτρη, αυτούς ήταν πολύ.
1: Η παλιά φουρνιά.
2: Η παλιά φουρνιά. Του καινούριου είναι τον Πάνο, τον Βλάχο. Τον Πανούλη και λέγεται.
1: Τον οποίο το φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Μάλιστα. Όμως, αγαπητέ Θανάση, είχε και, πώς να το πω, ακούμπησε πάνω σε, και σε μεγάλες ταινίες, σε μεγάλα θέματα. Το Ρεμπέτικο, ας πούμε, έτσι, που ανακαλύπτει περισσότερο τον Τζιτσάνι και τον φέρνει πολύ πιο κοντά του. Γνωρίζει τον Κώστα Φέρι, που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης. Εκτιμάει πολύ τον Γκάτσο και τα τραγούδια του. Λοιπόν, επίσης, με σκηνοθεσία του Κώστα Φέρι, φτιάχνουν τη ζωή της Μαρίκας Νίνου. Και μας λέει ο ίδιος λοιπόν ότι πρώτη φορά έπιασα σοβαρά στα κρύα μου μπουζούκι, στο Ρεμπέτικο βέβαια. Είχα δοκιμάσει πιτσιρικάς και λοιπά, ο πατέρας δεν το πολύ ήθελε. Στην επαρχία τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και βέβαια, επίσης δεν αναφέραμε και νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο Βασίλης Γεωργιάδης.
2: Πατέρας τον έλεγε. Και ο Νότης Περιάλης, οι δύο που ήταν ο σενεργογράφος στο Σαν Σταυρόντι.
1: Ναι, ναι. Έχει τη δουλειά παραστρατημένη της Λίκας Νάκο. Είναι δουλειές πολύ δυνατές αυτές. Η Μεθυσμένη Πολιτεία, βέβαια, ούτε λόγος, ας πούμε. Το Κάμπικ, φυσικά. Με το Μόσχο είχαν φιλία, είχαν σχέση.
2: Με τον Τάκη, με το Κάμπικ. Όχι όμως πολύ.
1: Με ναι, αυτό
2: όχι,
1: το λέω.
2: Ναι, όχι πολύ. Ήταν, αλλά δεν είχαν το. Έχει πεθάνει και ο Τάκης τώρα. Mm-hmm. Ναι. Ήταν παρέα, τρελή παρέα το Κάμπικ.
1: Αυτό.
2: Αφού μου λέγε σενάρι, δηλαδή πηγαίνα να κάνω, ας πούμε, τη σκηνή, η συγκεκριμένη σκηνή που είναι πάνω στο μνήμα της μάνας του. Mm-hmm. Και φώναζε ο Λαμπρόπουλος, ο παραγωγός, είχαν ξέρει να βγει να πάρουν το σενάριο και αυτοί πάνε χωρίς σενάριο. Του φώναν που πάτε, θα με κλείσετε φυλακή, ας πούμε. Και πάει αυτός απάνω στο μνήμα, χωρίς σενάριο, τίποτα. Και έκανε τη σκηνή αναβητοκερή στη μάνα του και πάει ο Καζάν εκεί πέρα. Και θέλω να σου πω, όταν έλεγε τα λόγια για τη μάνα του, χτυπάει η καμπάνα. Κατά τι έχει, χωρίς να είναι στο σενάριο. Και λέει, το σταυρό σου, κάνε η καμπάνα.
3: Πάμε. Αυτό είναι από το παλιό τραγούδι, είναι 25 χρόνια το έχω γράψει. Είναι στα Δέοντα. Και θα το πει Αδέοντα στον επόμενο, θα το πει Γεωργία. Να τι θα το πει Γεωργία, απόψε το γράφουμε, το ξέχασα. Ξεχάστηκα ότι γράφουμε. Πω, το ξέχασα, δεν μιλάτε ρε παιδιά. Πάμε αδερφιά.

0: Θανάση, θέλω να μου πεις πώς πήρε το ρόλο του Ρεμπέτικου. Είναι ένα σταθμός αυτός.
1: Είναι μια συγκυρία την οποία που έλεγε ο Νίκος, τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ούτε το ατύχημα. Έτσι το λέει το μότο. Λοιπόν, τον είχε καλέσει ο Φέρης να του να παίξει όταν κάνατε τους ηθοποιούς, τη διανομή, όπως το λένε. Και του είχε δώσει ένα ρόλο, το Φόντα. Ναι. Ο Νίκος δεν του άρεσε αυτός ο ρόλος. Του λέει, άστο, δεν το. Εγώ του λέει, θέλω να κάνω τον Μπάμπι, τον Τζιτσάνι. Του λέω, φέρεις εσύ να κάνεις το Τζιτσάνι, του λέω. Το Τζιτσάνι θα το κάνει, του λέω, Φωκάς, που είναι δύο μέτρα. Εσύ 1,5, του λέει. Λέει, εντάξει, δεν παίζω, δεν πειράζει. Έκανε κι άλλες. Ταυτοχρόνως τον Καστεϊμπάιντερ ήταν και το Λουφάκι Παραλλαγή. Οπότε λέει, άστο, δεν παίζω, δεν πειράζει. Και είχε πάει στη Γερμανία με τον Χριστομόγλου, αυτόν που πήγε τον πάνω τον Βλάχο στο Νίκο. Και γυρνάγανε αυτή την ταινία. Και το μεταξύ ήταν ο Ζερβουλάκος που ήταν συμπαραγωγός με το Φέρι, ο Γιώργος Ζερβουλάκος, και είχε πάει στη Ξάνθη. Να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για την ΕΡΤ για τους Πομάκους. Και όπως γυρνάγανε ένα ντοκιμαντέρ, το βράδυ δεν είχαν τι να κάνουν στη Ξάνθη και λέει, δεν πάμε να δούμε καμιά ταινία. Και είχε γυρίσει τότε την ταινία που δεν την αναφέραν, πολύ καλή ταινία, Το Είμαι. Με τη Λίδια Λενώση, με το Σαμπάνι. Ναι, ήταν η οπισθοδρομική κομπανία, όλοι οι Αρβανιτάκοι, όλοι εκεί πέρα. Και έπαιζε τον Ταβατζή.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την ταινία. Και βλέπουν την ταινία ο Ζερβουλάκος με το γιο του, και όταν μέσα στην ταινία που γυρνάγανε και βλέπανε αυτό, γυρνάει ο ένας και κοιτάει τον άλλον. Και λέει, θες να μου πεις αυτό που θα σου πω. Του λέει, είδες, του λέει, τον Μπάμπι.
0: Ναι.
1: Είδες τον Μπάμπι. Και του λέει, ναι. Παίρνει τηλέφωνο το Φέρι και του λέει, του Φέρι, κοίταξε αυτή την ταινία, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Για τον καλό γερο. Του λέει, άσε μένα, του λέει, ο Φέρης, αφού δεν κάνει. Κοίταξε τη, του λέει, την ταινία. Κοιτάει ο Φέρης την ταινία και παθαίνει πλάκα. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Τώρα μιλάμε για το 82.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ήταν Γερμανία. Είχε όμως ένα τηλεφωνική εκεί πέρα που είχε βάλει. Τον έπαιρνε τηλέφωνο, δεν απαντάει. Ήταν Γερμανία. Τον έπαιρνε, δεν απαντάει. Κάποια στιγμή του είχε πει στο. Έλα ρε, για τον Μπάμπι σε θέλω, του λέει ο Φέρης. Νόμιζε πως είχε νευριάσει ο Και τον παίρνει ο Νίκος τηλέφωνο. Με τον παίρνει τηλέφωνο και κανονίσανε. Και έτσι έγινε ο ρόλος.
0: Ο ρόλος του Μπάμπι καθοριστικό στην πορεία του Νίκου.
1: Ήταν να τον πάρει ο Φωκάς, ο Σπύρος.
0: Κορυφαία στιγμή λοιπόν.
1: Και την πήρε δηλαδή από. Ναι. Από ατύχημα.
0: Θα μιλήσουμε τώρα για τον Νίκο Καλογερόπουλο, με έναν μουσικό ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μαζί του. Θέλω να μας πεις, Θωμά Παναγόπουλε, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο, και θέλω να μας πεις λίγο έτσι από τη μεριά του μουσικού που έζησες πάνω στο πάλκο, αλλά και που έχεις ακούσει τα τραγούδια του. Πώς εκτιμάς αυτά τα τραγούδια, τι αφήνει ο Νίκος Καλογερόπουλος από μουσικής πλευράς, τι μας αφήνει εμάς?
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και την ιδιαίτερη τιμητική θέση να μιλώ για τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος για τα τελευταία 10 χρόνια υπήρξε ο καλύτερος μου φίλος. Οπότε πέρα από μουσικός είμαι και ένας από τον πολύ πολύ κλειστό κύκλο φίλων του, δικών του ανθρώπων, και εκείνο που μπορώ να σας πω είναι σίγουρα ότι ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας πολυδιάστατος άνθρωπος, πολυπράγμων, με ένα τεράστιο ταλέντο. Πού επικεντρώνεται αυτό το ταλέντο? Το ταλέντο του επικεντρώνεται σε όποια πλευρά της τέχνης και ανασχολήθηκε, στο να αναδείξει τις αξίες του ελληνισμού, όπως ακριβώς σας το λέω.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μέσα από τα τραγούδια του, μην μιλήσουμε τώρα ρυθμολογικά ή τις κλίμακες που χρησιμοποιεί, που είναι ελληνικότατες, χρησιμοποιεί πάντοτε ελληνικούς ρυθμούς στη μουσική του. Οι στίχοι του είναι τέτοιοι που αναδεικνύουν τις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού. Για τον Νίκο η ζωή είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με κάποιους κανόνες, και αυτοί οι κανόνες είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει αναδείξει ο ελληνικός τρόπος. Δηλαδή η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η αρετή, η ανδρεία. Όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν μέσα στο έργο του Καλογερόπουλου σε οποιαδήποτε μορφή, είτε στις ταινίες, είτε τώρα μιλάμε για τα τραγούδια βεβαίως.
0: Θέλω να σας πω
2: λοιπόν ότι και πολλές φορές μάλιστα επικαλείται ακόμα και τους αρχαίους θεούς, όχι ως μια μορφή να ξαναπάμε πίσω κτλ. Αλλά οι θεότητες για τον Νίκο Καλογερόπουλο, η Αθηνά, ο Δίας, είναι παρόντες διαρκώς ως ενέργειες.
0: Και ως προεκτάσεις του ανθρώπου.
2: Και κάνουν ακριβώς, κύριε Θεμού, λειτουργούν ως έφοροι σε αυτή την κατάσταση του παιχνιδιού της ζωής, της δοκιμασίας της ζωής, που εμείς καλούμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο.
0: Μάλιστα.
2: Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας κατεξοχήν αισιόδοξος και χαρούμενος άνθρωπος.
0: Ναι,
2: σε καμία περίπτωση δεν καταβλήθηκε. Ποτέ του, ακόμα και από την ασθένειά του. Mm-hmm. Ένα μήνα πριν με κάλεσε σπίτι, πήγα σπίτι του να τον δω στην Κυπαρισία και προσκάλεσε να, να δω το τελευταίο του παιχνίδι. Mm-hmm. Που είχε σκαρώσει ένα καραβάκι, είχε κλαδέψει ένα δέντρο, είχε σκαρώσει ένα καραβάκι και κατά τη δύση του mm-hmm. ο ήλιος ερχόταν και καθόταν στο κατάρτι αυτού του καραβιού που ήταν τα κλαριά και τα σκοινιά
0: του
2: σπιτιού του.
0: Τι ωραία, τι
2: λοιπόν,
0: ωραία.
2: Φανταστείτε έναν καρκινοπαθή ένα μήνα πριν πεθάνει να ασχολείται με παιχνίδια και να σκαρφαλώνει 5 μέτρα ψηλά.
0: Ωραία. Για τα τραγούδια πες μας ακόμα κάτι, δηλαδή...
2: Τα τραγούδια του, να σας πω, κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες, αν μπορούσε να τα κατηγοριοποιήσει κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τραγούδια πατριωτικά, που ήταν πολύ πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο θέμα για τον Νίκο, ο πατριωτισμός ναι. και που πρέπει να ξαναγυρίσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε έχουμε τραγούδια για τον, εννοείται για τον Καραϊσιά και τον Παπαφλέσαμος, σε μια λίστα σας έχω στείλει ένα τραγούδι του Αλέξανδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε τραγούδια πολιτικά που κρίνουν το σήμερα και λένε έλα εδώ η στάση της αριστεράς συγκεκριμένα που τον πλήγωνε πάρα πολύ τον Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η στάση της αριστεράς. Τον πλήγωνε ιδιαίτερα.
0: Τι εννοείς τον πλήγωνε ιδιαίτερα. Τι επιθυμούσε και τι δεν έβρισκε.
2: Τον πατριωτισμό.
0: Α,
2: την επιστροφή στις αξίες εκείνες που βάζουν τον άνθρωπο πρώτα απέναντι στον εαυτό του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Την ενδοσκόπηση που θέλεις μέσα από αυτή να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά προς το οποιοδήποτε ας πούμε συνδικαλιστικό αίτημα περί μιας αύξησης, περί μιας παραχώρησης. Στο ζήτημα της ελευθερίας ναι. γενικότερα είχε κρατήσει μια στάση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
0: Μάλιστα.
2: Στα μνημόνια, είχε πάρει το γαϊδούρι και είχε κατεβεί στη Βουλή.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Θωμά Παναγόπουλε για τα πυκνά, πολύ πυκνά και πολύ ουσιαστικά λόγια σου και για το τραγούδι και πέραν αυτού για το πνεύμα του Νίκου Καλογερόπουλου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Θέμη μου, εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα και ευχαριστώ που κάνετε αυτή τη σπουδαία αναφορά σε αυτό το τόσο σπουδαίο Έλληνα.

0: Έχουμε μαζί μας, έχουμε στη γραμμή μας μάλλον, τον ηθοποιό μας, τον αγαπημένο, τον κύριο Ρίγα Ξελό, να μας πει λίγα λόγια για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ρίγα, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο. Αν έχεις την καλοσύνη, πες μας λίγα λόγια, έτσι, για την επαφή σου μαζί του, τη σχέση σας.
1: Γιατί ο Νίκος ήταν ένα εξαιρετικό πλάσμα. Έτυχε να τον γνωρίζω από πολύ παλιά, από τη σχολή ακόμα του Κωστή Μιχαηλίδη. Μετά βρεθήκαμε για λίγο στο κουκουέ εσωτερικού, αλλά ο Νίκος ήταν ένα πνεύμα ανεξάρτητο, δεν έμπαινε σε καλούπια, δεν έμπαινε πουθενά. Ήταν ένα πνεύμα που απελευθερωμένο εντελώς, ένας άνθρωπος πάρα πολύ προχωρημένος για την εποχή του. Πικράθηκε πολύ, τον πίκραναν πολύ, γιατί τώρα όλοι λέμε τα καλά, αλλά να πούμε και κάτι αλήθειες. Yeah, ένας άνθρωπος με ταλέντο τεράστιο, ασυμβίβαστος. Δεν μπορούσες να τον διαπεράσεις μερικές φορές, τη σκεφτότανε, κάποιες στιγμές ήταν αδιαπέραστος, πολύ σπουδαίος ηθοποιός, αλλά νομίζω ότι αυτό που τον ξεχώρισε ήταν η ψυχή του, η ανένταχτη ψυχή του που δεν έμπαινε σε καλούπια, δεν συμβιβαζότανε, έζησε με το δικό του απολύτως επιλεγμένο τρόπο, ελεύθερος, αληθινός, τώρα τα καλά.
0: Ναι.
1: Αυτά είχαμε.
0: Εγώ τώρα από αυτά όλα που λες, Ρίγα Ξελέ, νομίζω ότι η λέξη ελευθερία και μαζί με τη λέξη δημοκρατία, αλλά με τη σημαία της ελευθερίας η δημοκρατία, νομίζω ότι αφήνει ένα ίχνος ο Νίκος Καλογερόπουλος. Και μια και είπες και για το κουκουέ εσωτερικού, δείχνει και αυτό κάποιες ευαισθησίες τέτοιου τύπου.
1: Ξεκίνησε από εκεί, μετά έφυγε βέβαια, καλούπια δεν ήθελε, δεν άντεχε.
0: Ναι, ναι, καλά, λογικό. Μάλιστα.
1: Εμείς ήμασταν πιο βατοί, πιο ήρεμοι, πιο... Πάντως ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Κρατάμε αυτό το υπέροχος άνθρωπος.
1: Είχα μια μεγάλη τύχη, αν μπορεί να θεωρηθεί τύχη, να τον δω το περασμένο στις αρχές του χειμώνα. Ήρθε. Βρεθήκαμε εδώ, μιλήσαμε λίγο, μου είπε εντάξει για αυτά τα γνωστά για τα δικαιώματα και τέτοια που ήρθε να εισπράξει και είχε ένα θλιμμένο ύφος, του λέω ότι τρέχει ρε Νίκο. Μου λέει δεν ξέρω ρε αδελφέ αν θα με ξαναδείς ή όχι και τέτοια.
0: Α, ήξερε τότε.
1: Αυτό, βέβαια. Τέλος πάντων, δεν είναι στις καλές του πάντως.
0: Μάλιστα, μάλιστα αγαπητέ Ρίγα, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Συγγνώμη, σας μελαγχόλησα, αλλά αυτή είναι η...
0: Εντάξει, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλάμε και αυτά γιατί είμαστε τότε επιφανειακοί και εκτός ουσίας. Όλα αυτά είναι μαζί ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και ευχαριστώ. Θλίψη και χαρά μαζί πάνε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί τα έχουμε διαχωρίσει περίεργα και πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά πάντα.
0: Πάμε τώρα που γυρίζει.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τα αφιέρωμά μας εδώ στον Νίκο Καλογερόπουλο και έχω μια αγωνία να μπορέσουμε να πούμε ένα κομμάτι σημαντικό τουλάχιστον από αυτά που έκανε. Είχε φτιάξει όμως και ένα χώρο, το Τρενοτεχνείων. Πες μας δύο λόγια για αυτό το χώρο. Μες στην τρέλα που λέμε κυριολεκτικά, αυτός ο χώρος ξεπηδάει, ένας χώρος τέχνης στο πουθενά. Και αφήνει ένα ισχυρό στίγμα. Για πες μας λίγο.
1: Αυτός ήταν ένας χώρος ο οποίος ήταν γκαράζ, Θέμη, τα αυτοκίνητα του ΟΣΕΑ. Ήταν βάτα, σκουπίδια, όλα εκεί πέρα, σε εγκατελειμμένο χώρο. Όταν τον είδε ο Νίκος, του άρεσε. Μεγάλος χώρος ήταν. Έπαιρνε 200 άτομα, ξέρω εγώ. Του άρεσε. Και πήρε αυτό το χώρο για να κάνει κάποιο θεατρικό εργαστήρι εκεί πέρα στην περιοχή. Και να είναι και σαν χώρος πολιτισμού.
0: Γιατί... Και προσφορά στους νεότερους.
1: Και προσφορά στους νεότερους.
0: Πάντα το είχε στο μυαλό του αυτό.
1: Ναι, πάντα. Και ξεκίνησε, ας πούμε, και το έφτιαξε από εκεί. Από εκεί εγώ συνδέθηκα πολύ με τον Νίκο, ας πούμε. Έκανα συναυλίες που είπα Κωνσταντίνα, Αρβανιτάκης, Ιωαννίδη. Είχαν κατέβει όλους μπάλα μας, πολύ. Αλλά η τοπική κοινωνία δυστυχώς δεν το στήριξε. Δεν το στήριξε, όχι.
0: Ως συνήθως.
1: Ναι, δεν το στήριξε. Και δεν, βέβαια ο Νίκος δεν ήταν και

0: επαγγελματίας, δεν είχε καμία σχέση. Όταν λέμε καμία σχέση με το κρίμα, καμία. Καμία, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου δηλαδή. Όταν κάναμε τις παραστάσεις, δεν τον ενδιαφέρει πόσα άτομα θα έρθουν. Τι κάνουν.
1: Ακόμα, δεν... ακόμα και για έναν θα έπαιζε. Σαν να ήταν χίλιοι.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το κείμενο και αυτό που η δουλειά δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν πολύ δύσκολα, αλλά με δύσκολα, δύσκολα. Ήταν μια φορά που είχε πάει στο σπίτι του ηθοποιού, δεν σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή ότι. Αλλά δεν είχε καμία σχέση.
1: Πάντως ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος και στο εξωτερικό του χώρος αυτός φιλοξένησε και αυτά τα ονόματα που είπες.
0: Πολλές και κι άλλα. Και άλλα και θεατρικά και κατεβαίναν πάρα πολλά.
1: Σημαντικά.
0: Δηλαδή μια δεκαετία ήταν, γινόταν οργανισμός, ήταν χώρος ας πούμε εκεί πέρα πολιτισμού, δεν είχε ξαναγίνει εκεί πέρα αυτό. Αλλά οι τοπικοί, να σου δώσω να καταλάβεις το κείμενο, εμείς όταν ξεκινήσαμε το 20, το πρώτο παίξαμε στην Κυπαρσία το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε 8 παραστάσεις και στις 8 παραστάσεις από όλη την Κυπαρσία δεν ήρθαν 30 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθαν από Θεσσαλονίκη, Καρπενήσι, Άστρο, Πάτρα, Ιγουμενίτσα. Από εκεί δεν το στηρίξαμε. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι υπήρχε κάποια υποδομή, κάποιο υπόβαθρο πνευματικό. Κόσμος που λέμε, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, δεν το στηρίξαν.
2: Το Ελληνάκι, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Ελληνίδα μάνα, τη μικρή και τη μεγάλη. Να την ακούνε οι θύτες και να χάνουν τον ύπνο τους.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Και περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η δική μας πόλη. Είμαστε εδώ στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στούντιο Μη, με την Έφη Γεώργο Πούλου στην τεχνική επιμέλεια. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο με πολύ χαρά και πολύ ενδιαφέρον, όμως να ακούσουμε και να μάθουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται για μια φύση τόσο ανεξάρτητη, τόσο αυθεντική, τόσο παθιασμένη. Και όταν λέμε παθιασμένη, θα μπορούσε να πάει αυτό και προς τον ναρκισισμό. Ο Νίκος όμως ήταν ταυτισμένος με μεγάλα κείμενα. Τα μεγάλα κείμενα, το όραμα, η αγάπη, οι ιδέες, η νέα γενιά, όλα αυτά αν τα συνθέσει κανείς μαζί, θα βγάλει έναν άνθρωπο ανθρωπιστή. Δεν χωράνε εδώ ναρκισισμοί, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χώρος. Συνεπώς έχουμε έναν Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος με το παράδειγμά του ανατρέπει όλη αυτή την σημερινή πραγματικότητα και, όπως είπε πολύ σωστά και πολύ ωραία ο Γιώργος Κιμούλης, δεμένος με τη φύση, με το χωριό του, με όλα αυτά που του έδωσε σαν περιουσία όλος αυτός ο τόπος και αυτό το ξεκίνημα ζωής, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και να μείνει στη βιτρίνα ως εικόνα, αλλά με το παράδειγμά του να μας λέει συνεχώς ότι κάντε ό,τι μπορείτε. Ό,τι μπορείτε για να βελτιώσετε τον κόσμο, ώστε αυτοί που θα έρθουν, οι επόμενοι δηλαδή από εσάς, να βρουν λίγο καλύτερο χώρο να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να ζήσουν τη φιλία, τον έρωτα, την αγάπη, που σήμερα πολλοί άνθρωποι τα λαχταρούν, αλλά δυσκολεύονται να το κάνουν. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έδωσε το σήμα λοιπόν. Και επειδή μιλήσαμε πριν για το τρενοτεχνείο, να ακούσουμε τώρα τον Αρκίνο Ιωαννίδη να μας λέει δύο λόγια.
1: Είμαι χαρούμενος ιδιαίτερα απόψε που τον φιλοξενώ σε αυτό το χώρο. Πώς φαίνεται ο χώρος, φιλαράκι?
2: Είναι συγκινητικός ο χώρος. Και όχι γιατί ανήκει στον Νίκο, που τον ευχαριστώ και για τα καλά λόγια, αλλά γιατί αποδεικνύει ότι μέσα σε εποχές δύσκολες οι άνθρωποι που έχουν ευαισθησία και ουσία και καλλιτεχνική ελευθερία καταφέρνουν να ασκήσουν πράγματα που θεωρούνται αδιανόητα. Σε τέτοιες εποχές δύσκολες δηλαδή, όλη αυτή η ομορφιά και όλη αυτή η δυνατότητα της μάζοξης και της συνέβρεσης με τόσους ανθρώπους είναι αποτέλεσμα της πίστης στην τέχνη ανθρώπων σαν και αυτόν εδώ, τον Κύριο. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις κάτι που φτιάχνεις μέσα στη μοναξιά σου ξαφνικά να το μοιράζεσαι με τόσους ανθρώπους. Οι τέχνες συνήθως φτιάχνονται μέσα στη μοναξιά. Και ξαφνικά τέχνες όπως το θέατρο, που το ξέρει τόσο καλά ο Νίκος, και το τραγούδι, γίνονται μέσω επικοινωνίας πολλών ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων. Και είναι πραγματικά συγκινητικό. Όταν θυμάσαι τώρα, ειδικά που παίζω κιθάρα φωνή, χωρίς μουσικούς, και είναι τα τραγούδια έτσι όπως τα έγραψα την πρώτη μέρα, είναι πολύ παράξενο και συγκινητικό για μένα αυτή τη μοναξιά που ζούσα γράφοντας το τραγούδι, αυτή η μοναξιά από την οποία πηγάζει ουσιαστικά το τραγούδι, ξαφνικά να τη μοιράζεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια αμεσότητα και απλότητα με τόσο πολλούς ανθρώπους. Με εξοργίζει η ασχήμια, αυτό μόνο, η έλλειψη αισθητικής. Και αυτή υπάρχει παντού, υπάρχει στην πολιτική, υπάρχει στη συμπεριφορά μας, υπάρχει στην κοινωνία, υπάρχει στην παιδεία, υπάρχει σε οτιδήποτε. Υπάρχει στην πολεοδομία μας, στον τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια μας, σαν πως να στοιχίζει πιο φτηνά να φτιάξει ένα άσχημο σπίτι από ένα αισθητικά ωραίο. Στον τρόπο που λειτουργούν οι πόλεις μας, στον τρόπο που δεν λειτουργούν οι πόλεις μας, ούτε για μας, ούτε για τους ανάπηρους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν σε αυτές τις πόλεις και απομονώνονται μέσα σε μικρά διαμερίσματα και κουτάκια, γιατί δεν μπορούν να βγουν ούτε στο περίπτερο να πάνε, πόσο μάλλον να εργαστούν και να ζήσουν σαν κανονικοί πολίτες. Με εξοργίζουν όλα αυτά. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι αποτελέσματα έλλειψης αισθητικής. Και επειδή η αισθητική είναι ηθική, πάσχει και η ηθική μας μαζί.
0: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε το Θοδωρή Μαραγκό, γιατί είπαμε ότι δύο ταινίες του, το ξεκίνημα δηλαδή, ιδιαίτερα το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, στην οποία έπαιξε με καταπληκτικό τρόπο ο Νίκος Καλογερόπουλος, ήταν ένας σταθμός στην πορεία του και έτσι του έδωσε την όθηση να συνεχίσει στην υποκριτική τέχνη, στην ποιητική τέχνη, αλλά και και σε όλα αυτά που μας προσέφερε και έκανε με το μοναδικό του τρόπο ο Νίκος Καλογεωρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Θοδωρή Μαραγκό. Κύριε Μαραγκέ, πέστε μας, σας παρακαλώ πολύ, πώς γνωριστήκατε με τον Νίκο Καλογεωρόπουλο, τι ήταν αυτό που σας ένωσε σε αυτές τις συνεργασίες και τι αποτύπωμα άφησαν κατά τη δική σας άποψη και η ερμηνεία του Καλογεωρόπουλου αλλά και οι ταινίες αυτές που γράψατε μαζί.
3: Μάλιστα. Με τον Νίκο Καλογεωρόπουλο καταγόμαστε από τα φιλιατρά, τα χαλαζόνια αυτούς φιλιατρά, δηλαδή είμαστε πατριωτάκια. Ξεκινήσαμε κατά κάποιο τρόπο μαζί, παρόλο που ήταν μικροτερός μου, τον είχα κοντά μου και στο «Λάβετε θες» την πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους, όπου ήταν μικρός τότε, 19-20 χρόνια κάπου εκεί μέσα. Συνδεθήκαμε μαζί γιατί είχαμε την ίδια κουλτούρα της περιοχής, είχαμε μια τρέλα. Και είχαμε και στόχους να κάνουμε ένα έργο καλλιτεχνικό μένα, αλλά που να έχει ένα περιεχόμενο να λέει κάτι, να μην είναι κουραστικό, να έχει χιούμορ, όλα τα πράγματα. Συμφωνούσαμε και είμαστε ενθουσιασμένοι που βάλαμε μπροστά σιγά σιγά το μάθη παιδί μου γράμματα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πριν όμως είχα ξεκινήσει μαζί του πιο ουσιαστικά με το Θανάση Φίξη και άλλο το Ζωνάρι. Mm-hmm. Από εκεί καλλιτεχνικά δεθήκαμε.
0: 1980, έτσι.
3: 1982 και στο μάθη παιδί μου γράμματα, μετά 1981.
0: Ναι, ναι. Να.
3: Η ταινία αυτή, όπως ξέρετε, αφήνει εποχή γιατί συνεχίζεται να παίρνετε την άλλη. Το άλλο Σάββατο έχω προβολή στο Περιστέρι. Ο Νίκος ήταν εκπληκτικός σε αυτό το ρόλο. Ναι. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να πει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια, ρε, γιατί όλη τη ζωή ήταν μια αλήθεια, μια πορεία ενός γνήσιου καλλιτέχνη, ενός ανθρώπου που κράτησε με συνέπεια τα πιστεύω του και τα οραματά του.
0: Σας ένωσε, βέβαια, από ό,τι έχουμε δει και τις ταινίες σας, και μια βαθιά λαϊκότητα. Δηλαδή η αλήθεια, ναι, αλλά και μέσα από μια κοινωνικότητα, μέσα από μια λαϊκότητα που εν τέλει ο ελληνικός πολιτισμός δεν μπορεί να μην ακουμπάει και σε αυτό το κομμάτι, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, η λαϊκότητα ιδιαίτερα στον κινηματογράφο ακουμπάει και στην παραδοσή μας, ακουμπάει και στην πορεία του λαού που βγάζει καλλιτέχνες ατόφιους, καλλιτέχνες χωρίς επιτίδευση που εκφράζουν αυτή την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και τα οραματά μας, τα θέλω μας να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι, η κοινωνία μας να βελτιώσει όλα αυτά που τις λείπουν, να προχωρήσουμε σαν έθνος, να πάμε παρακάτω. Mm-hmm.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Μαραγκέ, και χαίρομαι που μιλάμε μαζί, καταρχήν δεν το είπα στην αρχή, το λέω τώρα.
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Ναι,
0: ναι. Ο Νίκος της χάρηκε αυτές τις ταινίες, τις ευχαριστήθηκε? Τη ζωή του γενικά είχε ανατροπές, είχε δυσκολίες αναφίβολα. Οι άνθρωποι που εξεγείρονται απέναντι στη στασιμότητα και στην αδικία σίγουρα έχουν και τα ζόρια τους. Όμως κατάφερε αυτά που πίστευε, καταρχήν για τις ταινίες, και στη συνέχεια αυτά που πίστευε και πρέσβευε στη ζωή του. Τι είναι αλήθεια, πώς το είπατε? Μπόρεσε να τη φανταστεί να εξελίσσεται προς το καλύτερο, γιατί αυτό δημιουργεί μια αισιοδοξία και μας κρατά και ζωντανούς. Ο Νίκος χάρηκε αυτή την πλευρά.
3: Χάρηκε γιατί τον αγάπησε όλος ο κόσμος. Όπως είδατε, μόλις έφυγε όλη η Ελλάδα έκλαψε. Που σημαίνει ότι αυτά που πίστευε και αυτά που έκανε πέρασαν στον κόσμο και έγιναν κτήμα του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
3: Τώρα ότι πέρασε δυσκολίες, κυνηγητά και όλα αυτά από διάφορες εξουσίες εκεί πέρα, να πούμε, είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά πολέμησε ο Νίκος με συνέπεια και τη Χούντα και τη μεταπολίτευση και κάθε εξουσία αντιδημοκρατική.
0: Αυτή είναι η λέξη κλειδί που είπατε, αντιδημοκρατική, αυτή είναι η λέξη κλειδί. Γιατί ο Νίκος πίστευε στη δημοκρατία, δεν ήθελε να χρωματίζει, ήθελε να ανοίγει δρόμο προς την ελευθερία και της έκφρασης και της πράξης, έτσι.
3: Και την δημοκρατία, την αληθινή δημοκρατία.
0: Βέβαια.
3: Αυτό που έφτιαξε ο Φιάλτης και ο Περικλής.
0: Έτσι.
3: Όχι αυτές τις δημοκρατίες που έχουμε τώρα.
0: Ποιον θαύμαζε από την ελληνική γραμματεία, στις κουβέντες που κάνατε, πού αναφέρεται το περισσότερο? Ποιος ήταν ο αγαπημένος του στοχαστής?
3: τα τελευταία του έργα που ήταν με τον Πλούταρχο.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε αυτό.
3: Ήταν με τον Διογέννη, με τον Διογέννη τον Κοινικό. Mm-hmm. Όλα αυτά, αλλά με όλους τους φιλοσόφους. Και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τον Σοκράτη ιδιαίτερα.
0: Τον Σοκράτη, μάλιστα, βέβαια.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα τον θυμάστε λοιπόν, αγαπητέ κύριε Μαραγκέ, θα θυμάστε τον Νίκο Καλογερόπουλο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξεχνιέται, γιατί είχε και ιδανικά και συνείδηση και αγωνιστική πράξη. Οπότε μια προσωπικότητα καλλιτεχνική δεν ξεχνιέται εύκολα, έτσι δεν είναι?
3: Θα τον θυμόμαστε όλοι μας, γιατί χάραξε ένα δρόμο ο Νίκος και πρέπει αυτόν τον δρόμο εμείς οι υπόλοιποι να τον υπηρετήσουμε.
0: Για να έχει και νόημα η κουβέντα μας, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαραγκή.
3: Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια και χαρά, ευχαριστώ.

0: Θανάση, θέλω να ακούμε λίγο για τις ταινίες τώρα που έπαιξε, γιατί είναι τόσες πολλές και τόσο ξεχωριστή η μία με την άλλη και έχει συνεργαστεί και με τόσους τοπιούς. Να κάνω κάποιες αναφορές. Είμαι ταινία, είναι μία από αυτές, οι κοινικοί ξανάρχονται, ένας και ένας με τον Κιμούλη εδώ, όνειρο αριστερής νύχτας, ο παιδός συνεργάζεται με τον Πουλικάκο, με τον Άσημα, με τη Βαγιάννη. Είναι μια ταινία του Νίκου Κατσουρίδη, άλλη ιστορία αυτή. Η πίστη Σπύλου, επίσης μια πολύ ιδιαίτερη δυνατή ταινία, Θανάση.
1: Με πολλά έτσι, νοήματα.
0: Με πολλά νοήματα, μας είπες εσύ περί του μην δίν δανείζεστε.
1: Από τα ηθικά του Πλούταρχο.
0: Η
1: διασκευή είναι τα δεινά του δανεισμού που έχει κάνει, γιατί έχει βάλει και την πρόζα.
0: Ναι.
1: Και είναι το μόνο από κάτι εδώ. Αυτό το θεατρικό, καταρχάς είναι μοναδικό, γιατί πρώτη φορά ανεβαίνει Πλούταρχο στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ανεβεί. Το Πλούταρχο είναι φιλόσοφο.
0: Ναι,
1: μετά είναι ατόφιο το κείμενο χωρίς να λείπει κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ξανανεβεί.
0: Απόλυτα,
1: δεν λείπει τίποτα.
0: Ιστό.
1: Και έχει κάνει τη μαστοριά και το έχει ανεβάσει, γιατί είναι βαρετό ένα κείμενο. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά είναι οι δύο εκτός από τον Νίκο, είμαστε οι ερασιτέχνες mm-hmm. που παίζαμε.
0: Και επίσης να πούμε, ναι, βέβαια, και το χάρηκε πολύ αυτό. Βέβαια.
1: Πολύ, πολύ το χάρηκε, πάρα πολύ το χάρηκε και ήταν, είχε αυτό, θα το πηγαίναμε για 10 χρόνια. Ήθελε να το κάνει και ταινία.
0: Όταν το ρώτησαν και του είπαν γιατί δεν κάνεις πολιτική. Εκείνος απάντησε, η τέχνη είναι πολιτική.
1: Έτσι ακριβώς. Η τέχνη είναι πολιτική. Απόλυτα.
0: Ίσα-ίσα, Θανάση, αν ας πούμε προσπαθήσεις να το πολιτικοποιήσεις με μία στενοπό, με ένα ζόρι, μπορεί να βγει κάτι το οποίο δεν αποδίδει πολιτικά.
1: Όχι, ο Νίκος ήταν άκρος πολιτικοποιημένο άτομο, όχι κομματικοποιημένο όμως.
0: Mm-hmm.
1: Οι δεξιοί τον έλεγαν κομμουνιστή και οι κομμουνιστές τον έλεγαν φασίστα.
0: Και ο ίδιος έλεγε όμως ότι είμαι ερασιτέχνης. Σκέψου.
1: Εραστής της τέχνης. Και εγώ ερασιτέχνης είμαι. Έτσι, όταν τελείωνε σκηνή, λέει, είμαστε που παρουσιάζει, ας πούμε, και εγώ ερασιτέχνης. Mm-hmm. Βέβαια, είχε βγει πάρα πολύ καλό το θεατρικό, το χάρηκε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Ήθελα να πω τώρα λίγο για τον Μαραγκό που είπες τώρα. Είχαν και με τον Θοδωρή Άρη πολύ καλή σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και ο Μαραγκός ήταν φιλιατρά, είναι και πατριώτες.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και τώρα ήταν με τον Θοδωρή τον Μαραγκό. Μετά το 15 Αύγουστο είχαν συνοηθεί να κατέβει κάτω για να κάνουν κάτι στο Τεχνείο. Αλλά δεν προλάβαμε.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα έτσι για τον άνθρωπο Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Ό,τι θες.
0: Ήταν, απολάμβανε έτσι το καφενείο, τις συζητήσεις, ένα ποτό, ένα τσίπουρο. Ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε τον εργάτη, που δεν είχε σχέση με την τέχνη, που ήταν ας πούμε ένας άνθρωπος μεροκαματιάρης, να το πούμε έτσι. Στεκότανε μαζί του, τον παρατηρούσε, τον άκουγε προσεκτικά, συμμετείχε σε μια κουβέντα μαζί του.
1: Απόλυτα.
0: Πες μας λίγα λόγια.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα μια φορά. Αυτός είχε μόνο με τον εργάτη, με τον αγρότη, με το πώς λέει στο τραγούδι του. Εγώ δηλώνω μαθητής mm-hmm. του νου του κόσμου, δεν λέει.
0: Ναι.
1: Και εσύ αν είσαι δάσκαλος να καταλάβω, δώσ' μου.
0: Mm-hmm.
1: Και είχε, δηλαδή άκουγε το πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και τους ρόλους που έκανε αυτό το χαζό που έκανε, τον Μπέ που έκανε εκεί πέρα. Δηλαδή έμπαινε στο ρόλο.
0: Του πήγαιναν πολύ αυτοί.
1: Ναι, δεν τον κορόιδευε, τον σεβόταν το ρόλο.
0: Ω, βέβαια.
1: Τον σεβόταν απόλυτα.
0: Αλίμονο.
1: Και είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή.
0: Mm.
1: Να σου πω ένα. Ήταν φίλος δικός μας αυτό, μια ιστορία, για να καταλάβεις δηλαδή ποιος ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Όταν ήταν ο πατέρας στα τελευταία στο νοσοκομείο, στα τελευταία, και πήγαινε η μάνα του. Και πήγαινε το βράδυ, της λέει, μάνα, πώς πάει ο πατέρας? Λέει, καλά πάει ρε παιδάκι μου, αλλά μας έχουν βάλει στο θάλαμο έναν εγκληματία, ένα δολοφόνο, ένα αγκλέφτη, τι να σου πω, και δεν μπορώ να κλείσω μάτι όλο το βράδυ. Της λέει, δεν είναι, σου λέει, ο Νίκος ποιο, της είχα να πει της γιαγιάς, ότι ξέρεις, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας Κυπαρσίας. Κάποια στιγμή την επόμενη πάει ο Νίκος να δει τον πατέρα του. Με το που μπαίνει στο θάλαμο, σηκώνεται αυτός ο εγκληματίας ο αυτός. Νίκο μου, αδερφέ μου. Και παθαίνει κεφαλικό. Αυτός του είχαν βάλει ταμπέλα. Το παιδί από 15 χρονών είχε κλέψει 4 καρπούζα και το βάλανε στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις, και του είχαν παράσει ταμπέλα ολοποδίτης. Ο Νίκος, θέλω να σου πω, άκουγε όλους. Και ήταν φίλος αυτού, ήταν και φίλος και εμένα. Γιατί δουλεύαμε στο φορτηγό μαζί με αυτόν. Όταν ήταν κάτω στην Κυπαρσία, όταν ανέβηκα εγώ στην Αθήνα να σπουδάσω, αλλά διατηρούσαμε φιλία. Και τώρα να σου αποκαλύψω και κάτι, έχω ένα κεφάλαιο, γιατί γράφω ένα βιβλίο τώρα για τον Εμφύλιο, το τελειώνω, και έχω και ένα κεφάλαιο για αυτόν τον τύπο μέσα.
0: Το Σωτήρι.
1: Το δολοφόνο, το λοποδίτη. Έτσι, το λοποδίτη. Το οποίο είναι συγκινητικό. Δηλαδή, του βάζουν 15 χρονών ένα παιδί στη φυλακή, του βάζουν την ταμπέλα εγκληματία. Πήρα 4 καρπούζα, τα πίνα, 11 αδέρφια είναι.
0: Ναι.
1: Το κλείνει με του ποινικού μέσα ένα μήνα φυλακή.
0: Ο Νίκος δεν ήθελε ταμπέλες, δεν χαρακτήριζε.
1: Τίποτα.
0: Ποιητική πραγματικότητα.
1: Ναι. Δεν
0: έφτιαχνε το δικό του πράγμα.
1: Το δικό του. Το δικό του είχε δικό του.
0: Θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα.

0: Θανάση Κατσίρο, ποιους άνθρωπους εκτιμούσε, ποιοι ήταν οι φίλοι του, ας πούμε το Χρόνι το Μίσιο τον είχε έτσι κοντά του, ας πούμε.
1: Ο Χρόνις ήταν, ήταν και κουμπάρος.
0: Μα γι' αυτό τον λέω.
1: Βέβαια, ο Χρόνις είχαν με το Χρόνι συνέχεια. Ο Χρονάκος και ο Χρόνα. Το έγραφε γράμμα τώρα που είχε παιδάκι. Του είχε πει ο Χρόνις τότε που το είχε πει και ο ίδιος. Του πέρα τον παντρεύσει. Του λέει ο Χρόνις, ρε Συνίκο, του λέει, όταν το έχω κάνει έχουν χωρίσει όλοι. Προχώρα, ρε, του λέει, μην κολώνεις. Μετά που χώρισε κι αυτός, το βλέπεις.
0: Ποιους άλλους έτσι, και να μου πεις και από το χώρο της λογοτεχνίας, ποιους έτσι.
1: Με το Χρόνι να σου πω όλα τα βιβλία πριν τα κυκλοφορήσει ο Χρόνις, τα διάβαζα μαζί πρώτα με τον Νίκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Τα διάβαζε πρώτα ο Νίκος και μετά τα βγάζει. Ήταν σαν ο ιδανικός αναγνώστης, ας πούμε, που λέμε πριν κυκλοφορήσει με τον Χρόνι. Είχαν ατέλειωτες στο Καπανδρίτη και που ήταν ο Χρόνις εκεί πέρα. Ναι, ναι, ατέλειωτες συζητήσεις.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, τι μουσικές άκουγε ο Καλογερόπουλος?
1: Ρεμπέτικο.
0: Ποιους αγαπούσε ιδιαίτερα? Συνθέτες, τραγουδιστές, ποια σχολή κλπ.
1: Μάρκος. Μάρκος. Ο Μάρκος ήταν ο Μάρκος Τέρμα. Ο Μάρκος το τρίχοδρο τον Μπουζούκι. Ο Μάρκος, ο οποίος ο Χριστοφυλάκης ήταν και βιογράφος του Μάρκου.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Το έχει γράψει και από εκεί έχει κολλήσει όλο το μικρόβιο ο Μάρκος. Mm-hmm. Μετά είχε το ρεμπέτικο τραγούδι.
0: Το Τζιτσάνι και λοιπά.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είχε με το σύγχρονο καινούριο, δεν είχε καμία. Και ήθελε το στίχο, το βάρος στο στίχο. Στο στίχο. Mm-hmm. Το στίχο. Δηλαδή τη μουσική, το επένδυε η μουσική, αλλά, και έγραφε θέμη μουσική χωρίς να ξέρει νότα. Mm. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια.
0: Και ωραία τραγούδια.
1: Και ωραία τραγούδια, ωραία τραγούδια. Δηλαδή, εντάξει, εκτός από το Καραϊσκάκι, το Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, που το λέω Μητσά στην ταινία. Mm-hmm. Το Είναι γιατρός ο έρωτας, το λέει Βιτάλη. Ναι, έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Και, δηλαδή, ο στίχος είναι λογομάστορας, έλεγε. Εγώ είμαι λογομάστορας.

0: Να σε ρωτήσω, Θανάση, χόρευε ο Νίκος? Εγώ το φαντάζομαι να ύπταται, όχι απλά να χόρευε.
1: Μόνο χόρευε, ύπταται όπως το είπες. Αν δεις την ταινία Στο Είμαι που χορεύει δύο ζεμπεκές.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, χόρευε, ήταν. Το είχε.
0: Δηλαδή αυθόρμητα έτσι σηκωνόταν.
1: Αυθόρμητα το ζεμπέκι,
0: στα μαγαζιά ήταν,
1: αγητός.
0: Όχι στις ταινίες.
1: Και στα μαγαζιά, και στα μαγαζιά χόρευε.
0: Στις παρέες. Όχι,
1: και μαζί, παρέες που είμαστε, χόρευε. Mm-hmm. Χόρευε σε κάτι ρεμπετάδικα που πηγαίναμε, χόρευε. Mm-hmm. Χόρευε.
0: Ναι. Το χιούμορ.
1: Ανεξάλλητο.
0: Καλά τώρα, και εγώ τι ρωτάω θα μου πεις. Αλλά θέλω να τα ακούσουμε, παιδί, να τα ακούσουν οι ακροατές.
1: Είχε. Θα σου πω ένα πολύ τραβηγμένο. Το Είμαι είναι γυρισμένο σε μια ταινία οίκο ανοχής που ήταν και έπαιζε εκεί πέρα. Και πραγματικά λειτουργούσε όταν γυρίζανε. Και είχαν πάρει ένα δωμάτιο και γυρνάγα την ταινία. Και κάποια στιγμή έχουν κάνει διάλειμμα στην ταινία. Και είναι το συνεργείο. Πάνω στο πλατήσκαλο. Και μπαίνει ένας τύπος με κουστούμι, Samsonite, και αυτό και μπαίνει μέσα. Ξέρεις, βιαστικά πάνω. Και όπως φτάσει στο πλατήσκαλο, πάει με το μικρόφωνο ο Νίκος και του λέει: για πέστε μα, τι γνωρίζετε για το φόνο? Δηλαδή είχε αστήρευτο χιούμορ και ατάκες πολλές είχε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι δεν πρόλαβε να κάνει, για πες μου, σε παρακαλώ, ποιο ήταν το όνειρό του? Έτσι τώρα, χοντρικά το λέω βέβαια. Και δεν το πρόλαβε, γιατί ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα, έχει ζήσει σε τόσες διαστάσεις μια ζωή, όχι πολύ μεγάλη σε διάρκεια, δεν ήταν και τόσο μεγάλος, αλλά από παιδί μικρό έζησε πολλά. Τι ήταν αυτό που νομίζεις ή σου έλεγε, γιατί ζήσατε μαζί αρκετό καιρό,
1: ναι,
0: δίπλα-δίπλα εννοώ, τι ήταν αυτό που θα λέγαμε ότι δεν πρόλαβε να ικανοποιήσει, ποια επιθυμία του?
1: Είχε αυτό το χρόνο που ερχόταν, είχε πάρα πολλά σχέδια. Δηλαδή αυτό το ήθελα, ας πούμε, τα δεινά του δανεισμού να το πηγαίναμε για 10 χρόνια. Συνέχεια, ας πούμε. Δηλαδή για το. Μου λέει τώρα τελευταία κατάλαβα τη βαρύτητα. Μετά ήθελα να ανεβάσει τον Μπαμπούλα. Το πρώτο θεατρικό, δηλαδή 24 χρονών και είχε γράψει το θεατρικό. Mm. Το οποίο το έπαιζε, ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, που τραγουδούσε, και ο Ανδρέας Βαρούχας και μια, δεν θυμάμαι, μια κοπελιά. Και 24 χρονών το είχε παίξει στο Κάβα, αλλά είχε κάνει και περιοδία στην Αθήνα. Και πήγε στο Προκόπη Ευβοίας και τον αφορήσανε. Δηλαδή ήταν ο Μπαμπούλας, από τη μία ήταν η εκκλησία και από την άλλη η τράπεζα. Δηλαδή είχε ένα μπελάκι ο άλλος και έγκλειτον από την εκκλησία, του το έπαιρνε η τράπεζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά ήθελε να κάνει τον Καραϊσκάκη. Mm. Το οποίο το είχε δώσει τώρα στο 2021 το κείμενο. Τον Καραϊσκάκη που το είχε κάνει ο Κατράκης, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το 57. Mm-hmm. Είναι του Φωτιάδη.
0: Ναι.
1: Σταύρου Φωτιάδη είναι το κείμενο. Φοβερό. Το είχε πει μια φορά σε μια συνέντευξη και λέει: τι θες να κάνεις στον χειροτήριο? Λέει: τον Καραϊσκάκη, αλλά δεν ξέρω πού είναι το κείμενο. Και την άλλη μέρα το απόγευμα πήγε στο θέατρο ένας παππούς με το κείμενο εδώ και του λέει: κύριε Καλογερόπουλε, το κείμενο του Καραϊσκάκη. Το είχαμε δώσει τότε με τα 200 χρόνια του 20. Το είχαμε δώσει, αλλά δεν πήραμε απάντηση. Θέλει να ανεβάσει τον Καραϊσκάκη. Αυτό ήθελε να κάνει, τον Καραϊσκάκη, τους σκηνικούς. Τους σκηνικούς ήθελε να ξανανεβάσει.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Πολλά, πολλά σχέδια. Ήθελε τα τραγούδια. Mm-hmm. Είχε τώρα με τον Κοτονιά, που σου λέγα, το Θόδωρο του Κοτονιά, με την μπάντα ήταν έτοιμη να κάνουν. Πολλά.
0: Θα μπορούσε να κάνει και κάποιες συναυλίες ακόμα.
1: Βέβαια, συναυλίες σε διάφορα μαγαζιά, μπουάτ που έκανε. Είχε κάνει Σταυρό του Νότου, στη Σφίγγα, στην Απανεμιά πολλές φορές. Mm-hmm. Πολλές φορές. Στο Ποντίκι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, πολλές φορές.

0: Θέλαμε πολύ να μιλήσουμε με τον ηθοποιό και ερμηνευτή Πάνο Βλάχο για τον Νίκο Καλογερόπουλο, γιατί του συνδέουν πολλά, μακροχρόνια σχέση. Ξεκίνημα του Πάνου Βλάχου δίπλα και στον Νίκο Καλογερόπουλο, και βέβαια χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε κοντά μας σε αυτό το μικρό αφιέρωμα. Παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, πέστε μας δύο λόγια για τη σχέση σας με τον Νίκο Καλογερόπουλο, τι πήρατε από αυτόν, πώς μπήκατε σε έναν δρόμο μαζί του και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μας φωτίσετε για την προσωπικότητα του Νίκου.
1: Να ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο για μένα να μιλάω για αυτό το θέμα και σε αυτή τη φάση. Νομίζω γίνεται το αφιέρωμα αυτό πολύ νωρίς στο χαμό του και ακόμα δεν είναι σε τάξη μέσα μου όσο θα ήθελα να πω. Οπότε να μου συγχωρέσετε εάν αυτά που θα πω δεν ικανοποιήσουν ακριβώς όσα ενδεχομένως θα θέλατε να ακούσετε ή αν δεν είμαι ακριβής.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι για εμένα ο Καλόγερας είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ είδα τον κόσμο με τα μάτια που τον βλέπω. Mm-hmm. Και είναι ο λόγος με τον οποίο ασχολούμαι με τα πράγματα που ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο λόγος για τον οποίο αντιδρώ με τον τρόπο που αντιδρώ. Mm-hmm. Παίρνω τις θέσεις που αντιδρώ. Mm-hmm. Παίρνω εννοώ τις θέσεις που νιώθω ότι αξίζουν να πάρθουν και να υποστηριχθούν, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δάσκαλος του εαυτού του πιο πολύ από τους υπόλοιπους. Ναι. Γιατί δεν ήθελε να είναι δάσκαλος.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αυτό και εμείς τον λέγαμε δάσκαλο. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στην απόλυτη του ατέλεια,
0: ναι,
1: σε παρασέρνει ο Καλόγερας, σε παρασέρνει να μπει σε αυτή τη δίνη και σε αυτή τη μανία να κυνηγείς αυτή τη μύγα του Σοκράτη. Mm-hmm. Πάντα τον έτρεχε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω την ατέλεια γιατί από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μου είπε τα καλά να κρατήσω από αυτόν. Mm-hmm. Το οποίο είναι, ξέρετε, λίγο αδύνατο όταν ένας άνθρωπος σε καθορίσει τόσο πολύ. Mm-hmm. Η όλη του προσωπικότητα, ο τρόπος με τον οποίο ηγείται, ο τρόπος με τον οποίο αφηγείται, ο τρόπος με τον οποίο αγαπά, αγαπιέται, ο τρόπος με τον οποίο δένεται ή χωρίζει με τους ανθρώπους, σε επηρεάζει. Mm-hmm. Δεν είναι μονοδιάστατη η σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι σε έχουν καθορίσει και σε έχουν επηρεάσει.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Νομίζω η μεγάλη αξία για μένα τουλάχιστον για τον Καλόγερα είναι πως τα ελαττώματά του, τα πάθη του και τις αδυναμίες του τις γιόρταζε. Mm-hmm. Δεν τις έκρυβε. Mm-hmm. Τις έκανε κομμάτι της τέχνης του και της ζωής του.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία φράση αυτή που λέτε, τις γιόρταζε, και φαντάζομαι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενέτασε μέσα σε αυτή τη γιορτή και τη φαντασία του έναν κόσμο φανταστικό που ονειρευόταν ή που επιθυμούσε, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ είμαι πολύ θυμωμένος με τον Καλόγερα και το ήξερα ότι είμαι θυμωμένος μαζί και παραμένω θυμωμένος, γιατί για λόγους δικούς του που εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω γιατί δεν είμαι εκείνος, κάπως κρατούσε τον εαυτό του σε μια απόσταση από τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι διψάμε για αυτές τις αριστοφανικές φιγούρες. Όταν έφυγε και μίλησα με τον Πασχαλίδη, μου έγραψε μια υπέροχη φράση. Μου λέει, έφυγε ένας τρελός, ακόμα ένας τρελός, και πόσο τους έχουμε ανάγκη. Αυτός ο εντός πολλών εισαγωγικών τρελός, αυτή η διονυσιακή φιγούρα, αυτός ο αναγεννησιακός καλλιτέχνης που είναι ποιητής, που είναι κατασκευαστής, που είναι τραγουδοποιός, που είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και αηδός. Mm-hmm. Μου λείπει πολλά χρόνια και λείπει και πολύ από τη μέση αντίληψη των ανθρώπων. Mm-hmm. Λείπει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και νιώθω το ότι είχε πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια να δώσει περισσότερα, επηρεάζοντας το μέσο όρο. Mm-hmm. Όχι μόνο κάποιους που καταλαβαίνουν αυτά που λένε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Σε αυτή την κουβέντα καταλαβαίνω ότι πολλά χρόνια ότι ο Καλογέρβος άφησε πίσω του ένα τεράστιο έργο και ποιητικό και επί σκηνής και μπροστά στην κάμερα, το οποίο φυσικά και έχει συνέχεια και συνεχίζεται μέσα από άλλους ανθρώπους. Έβαλε έβαλε φυτίλι σε πολλούς ανθρώπους να μιλήσουν με λαϊκό τρόπο, mm-hmm. αλλά να μπορέσουν σε αυτή τη λαϊκότητα να βάλουν μέσα την αρχαία ελληνική γραμματεία, να βάλουν μέσα φιλοσοφία, να έχουμε τρόπους ευγενών οι οποίοι μπορούν να περπατάνε περήφανοι και μάγκες σε πεζοδρόμια, δίπλα σε περιθωριακούς, δίπλα σε τρελούς και σε ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει το ελληνικό και τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Και αυτό δεν είναι μια κατάκτηση της δεξιάς, αλλά είναι μια ήττα της αριστεράς. Ο καλογέρας, η αγάπη στην πατρίδα και στα ελληνικά γράμματα, έτσι έλεγε, mm-hmm. πρέπει να την κατακτήσουμε. Και αυτή την προσπάθεια του Κάκαινα πάρα πολύ, που για δικούς του λόγους δεν προσπαθούσε να μιλήσει στο μέσο όρο.
0: Mm-hmm. Να σας πω ανέκδοτα την καλοσύνη. Το παράπονο του το μεγάλο, νομίζω, ότι ήταν ότι ο νεοέλληνας δεν διαβάζει, δεν ασχολείται, δεν εμπνέεται από την ελληνική γραμματεία που είπατε κι εσείς.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, όμως έχουμε ευθύνη όλοι να κάνουμε το κοινό μας

0: άγκασε να ψάξω τα πράγματα. Δεν μου τα επέβαλε. Και θα επιθυμούσα πάρα πολύ αυτό να γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Θα ήταν μια πολύ μεγαλύτερη παρηγοριά.
1: Και πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, στο τέλος αυτού του αφιερώματος στον Νίκο Καλογερόπουλο. Και θέλω πριν κλείσουμε έτσι, να πω με τον Θανάση Κατσίρο δυο λόγια ακόμα. Αφού ευχαριστήσω πρώτα τον Σωτήρη Μαρίνη για την αγάπη του στον Νίκο Καλογερόπουλο και για την φιλική του σχέση μαζί μας. Θέλω λοιπόν, Θανάση, να σε ρωτήσω για τέσσερις ταινίες να μου πεις δύο λέξεις για την κάθε μία. Πώς εσύ που έζησες τον Νίκο Καλογερόπουλο, πώς αποτυπώνεις με δύο λέξεις μια εποχή, μια ταινία κλπ. Λούφα και παραλλαγή.
2: Ναι, είναι, η σκηνή πήρε το πρώτο βραβείο και σαν Γιάννης Παπαδόπουλος Στρατιώτης και που μου είναι χαρακτηριστική η σκηνή πεχημένη που του λέει ο συνταγματάρης εκεί πέρα ποιος είναι αυτός και του δίνει το λένε και του λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Μάθε παιδί μου γράμματα.
2: Η σκηνή συγκλονιστική στο δικαστήριο που φωνάζει την αλήθεια, ρε, την αλήθεια, ρε, που έχει χαρακτηρί.
1: Εν πλώ
2: είναι μια ωραία ταινία με τον Κιμούλη και αυτή περιγράφει τη ζωή του Κωνσταντάράκου, του Λεωνίδα, του πατέρα του σκηνοθέτη. Πολύ καλή ταινία.
1: Η πίστη Σπύλου.
2: Η πίστη Σπύλου έχει πει πολλά. Είναι αυτό όμως είναι, άμα δεν ξέρεις που πας, γυρνά πίσω. Τώρα.
1: Βέβαια. Αυτό. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Θεμή.
1: Για την παρέα και για την πορεία που είχαμε εδώ στο αφιέρωμα αυτό.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούσαμε ανθρώπους πολύ σημαντικούς να μιλάνε για τον Νίκο Καλογερόπουλο, άνθρωποι που τον έχουν ζήσει, άνθρωποι που έχουν πορευτεί μαζί του, συμπορευτεί σε πολλά πολλά επίπεδα. Είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά. Ο Θέμης Δαμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Και μαζί μου ήταν η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να περνάτε όμορφα, αλλά και να σκέφτεστε ότι το πολύτιμο αγαθό που είναι ο πολιτισμός μας χρειάζεται και να το ζήσουμε και να τον αγαπήσουμε και να τον προωθήσουμε όλοι. Γεια και χαρά σας.
3: Πάμε ρε μάγκες.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
3: Να σου δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θα τεθούν. Γιατί δεν τολμάς να επαναφέρεις όσα σε πόνεσαν ή γιατί δεν ρώτησες ποτέ δυνατά για ό,τι σε βασανίζει. Ή όσα πραγματικά θέλουμε δεν τίθενται υπό μορφή ερώτησης.